0: 1871. Τέσσερις γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη. Παπαναστασίου 33. Στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Ένα.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Δύο,
1: βετούζα,
2: τρία,
1: βετούζα.
2: Πάμε.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βιά η Κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους και στον Αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δρόμια αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δρόμια αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Μιλούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Βεντούζα,
0: Βεντούζα!
8: Βεντούζα,
0: Βεντούζα!
8: Είμαι Χαλακοπούλο,
0: 105. Βεντούζα,
8: Βεντούζα! Βρίσκεται κάτω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
9: Και εσείς μαζί.
10: Ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
10: Για πες.
11: Κύρι, κύρι, μία λέξη. Καλημερούδια.
10: Κύρι,
11: κύρι, μία λέξη.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Θα έρθω να το τυνάξω στην πάρο.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω,
10: τυνάξω. Θα'ρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στυνάξω.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω, πάρο και στυνάξω.
10: Θα'ρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στυνάξω.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί.
10: Ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
10: Ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
12: Κραμίδια, πατάτες, λάχανα.
13: Καρπούζια, πιμπόνια, νεκταρίνια, βυρίχουκα.
12: Κραμίδια, πατάτες, λάχανα.
13: Πιμπόνια, καρπούζια, νεκταρίνια, βλίτα. Κουρόμπλα.
11: Μπαμπή,
13: κουρόμπλα.
10: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στυνάξω.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Ναι, ναι, εσένα.
14: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κούψα λίγη σαλαμέρι.
12: Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
13: Καρπούζια, πιπόνια, βυρίκουκα, γιαρμάδες, κουρόμπλα, βλίτα.
4: Γιώργο μου.
15: Γελά.
4: Του πένει.
13: Γελάδα, πότε δεν πεθαίνει.

0: καλά, να σου παρατηρεί Θελόρδη.
1: Αυτή τη στιγμή σα
2: το λέω.
1: Στη συνέντευξη δεν δίνεται τίποτα.
3: Δεν δίνουμε.
1: Όχι.
3: Τότε να δώσουμε.
0: Να δώσουν Θελόρδη, να δώσουν.
1: Απλά στη συνέντευξη κάποιο σα δίνει το λόγο.
0: Πάρτον, Χρήστο, πάρτον. Μιχάλη. Μιχάλη, άκουσε Μιχάλη.
1: Κάποιο σα δίνει το λόγο.
0: Ναι, στο Γιάννη. Ναι, θα μα το Γιάννη.
3: Ποιο?
0: Αυτό στο μύθι, αυτό στο εδώ.
1: Εγώ. Αυτή τη στιγμή σα τον δίνω.
0: Πάρ τον Μάκη.
3: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Σαν και μπορώ να τον πάρει. Να τον πάρει, να τον πάρει.
1: Φυσικά.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει.
3: Φυσικά.
0: Πάρ τον, πάρ τον. Αντώνιο Μπούρα, πάρ τον.
3: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Όχι, να τον πάρει, να τον πάρει. Μιχάλη, να τον πάρει.
1: Όχι, άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρει. Είναι υποχρεωτικό.
0: Πρέπει να τον πάρει στα αρβανιτά του. Δεν γίνεται αλλιώ.
3: Δεν κατάλαβα.
0: Αλεξούδη, να τον πάρει.
1: Είναι υποχρεωτικό.
0: Να τον πάρει. Θύμιο, πάρτον.
3: Όχι. Άμα θέλω, θα τον πάρω.
1: Όχι, άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Σα είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώ πώ εσεί και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
0: Πασφαλιάρη.
3: Τι θα κάνουμε εμεί.
0: Πασφαλιάρη, ναι, ναι, ναι.
1: Θα έρθουμε σε επαφή.
3: Εμεί οι
0: δύο. Καλημέρα,
3: δεν μου το είπαν αυτό όταν με τηλεφωνήσει.
0: Γεια σου, Παυλάρα Μπακαγιάννη.
3: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή.
0: Παγιώτη.
3: Αμέτ Μοχαμέτ. Πότε.
1: Τώρα.
3: Πού.
0: Τούρε.
3: Εδώ.
0: Θελόρδε, τούρε.
3: Εδώ. Και βγει από κάτω θα βλέπουν όλοι.
0: Παπί. Ε, παπί.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί και αυτό το λόγο έχουν έρθει.
0: Αντιγιάρε.
3: Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή. Και βγει από κάτω που γελάει συνέχεια.
1: Ειδικά η κύρια.
0: Αυτή η κυρία είναι θαυμάστια από τον Τόνι Μπούρα.
3: Για να βλέπει καλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλει να βλέπει.
3: Έρε πουτανιέρα.
1: Τι πουτα.
3: Έμπτω το κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη.
0: Πιτάριζε
3: του μάτσου.
1: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τόνι. Σα παρακαλώ επιτέλου. Προσέξτε μα, μιλάτε. Σε βασίλειο τη δουλειά μου.
3: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνει και εσύ τι δουλειά κάνει.
0: Μπράβο, κύριο Τάρκη. Μπράβο. Μπράβο.
1: Με τα γερμανικά σα.
0: Μπράβο, κύριο Τάρκη.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον.
0: Πάρτον. Τσατσάλα τον!
3: Δεν μιλάνε παλικάρια να έχουν και τον
0: καλό πρόβλημα.
3: Μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Ελεύθερο.
3: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Δεν μιλάνε παλικάρια να έχουν και τον καλό πρόβλημα. Μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
0: Σάκη Μπόρο τον παίρνει.
3: Ναι, εσύ ναι, τον παίρνεις.
0: Μεγαλοπρεπής.
3: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Πάρ' τον.
1: Εγώ συνήθως τον δίνω.
3: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα, Γιαννάκη.
3: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
0: Μπράβο, Σταυρούλη.
3: Μια διαφορά.
0: Σταυρούλη.
3: 25 πόντους εκεί πέρα.
0: Ο Σταυρούλης.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
3: Και εμένα όμως.
1: Αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
3: Ναι.
1: Και εγώ τον παίρνω.
0: Πάρ' τον.
3: Του παίρνεις.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Βασίλη, τον παίρνει. Ναι, ναι. Φυλάκια. Πού σε ρε παίχτη.
3: Τα με στρελάνε τότε. Ωραία και τι. Τον παίρνεις και τότε.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου.
3: Ωραία δουλειά κάνεις.
1: Και όπως βλέπετε είναι κάτι έχει κάποια άνεση.
3: Α, με άνεση τον παίρνετος.
0: Που να δεις τον Παυλάρα.
3: Εν εμείς εκεί στο κουτό κάποια φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόβαλτσα.
0: Στη σουτηρίτσα.
3: Βουγκάμε.
0: Βουγκάς χαρί. Ρου,
3: Παναγία μου, τα κακό μου με βρήκε. Τέτοια λέμε συνέχεια.
0: Μπράβο Μιχάλη.
3: Εσύ τον παίρνεις το δε.
0: Μπράβο Μιχάλη.
3: Μια σαρές.
0: Δίνω.
1: Τώρα πλέον ναι.
3: Τρελαίνεσαι, ρε.
0: Την άκω.
1: Το μιλώ.
3: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
0: Πού είσαι.
1: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
3: Ναι, είναι κάποιο, ήσουν λιγάκι σφιχτός βλέμμα.
1: Τρακ.
0: Μπράβο, Τάκη. Μπράβο, Τάκη.
3: Τώρα τρουκ.
0: Σαν να μπράβο, Τάκη.
3: Του κάναμε στη μάνα και κατάλαβα.
1: Πώ μιλάτε εσύ, κύριε Τραμπάκουλα, σα παρακαλώ. Θα μείνω χωρί δουλειά.
3: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει.
0: Ταλμύρισε εσύ,
3: όχι. Τι δουλειά κάνει.
0: Τίποτα, τίποτα. Τζάτσαλα, μάνταλα.
3: Σκάβζ
0: Αλεξούδη έμπαινε.
3: Δεν μου λένε πάρα μου το δίνεις, το παίρνεις έτσι και
0: μπράβο,
3: το λες έτσι.
0: Μπράβο.
3: Φόρα παρτίδα που λέμε.
1: Πού.
3: Του παραδέχεις.
0: Του παραδέχεται.
3: Σάκη. Η μάνας το ξέρω.
0: Ναι Σάκη. Πού είσαι Σάκη.
1: Ποιο πράγμα.
3: Ρε παιδάκι μου, η μάνας το ξέρω ότι εσύ.
0: Λουέ Πελεκούδας.
3: Το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο. Κλάσεις και πητάς και την πέτσα.
0: Λουέ πού είσαι ρε.
1: Τι ξεφλουδίζω.
0: Χατζηρούφας. Όρμα.
3: Ο ημάνας το ξέρει, του
0: Όρμα.
3: Πας το γράμμα και του φέρεις με τον κουλουκέρα.
0: Μπράβο, σντούπις ρε. Μπράβο.
1: Ποιανού γράμμα κύριε.
0: Αυτονού.
3: Θα μας τρελάνε. Ρε εσύ, ημάνας το ξέρει εσύ ότι το πνίγεις.
0: Τα γριοκούνελο.
3: Το κνέλ.
0: Γεια σου Μιχάλη.
1: Ποιο πνίγω.
3: Ότι το παίρνεις και το δίνεις, ο ημάνας το ξέρει.
1: Ασφαλώς κύριε Τραμπάκουλα. Εσείς είστε ήδη κερδισμένος. Είστε ήδη κερδισμένος.
3: Ήδη.
0: Ναι, κύριε Ανίκη, ήδη. Είναι ήδη κερδισμένος.
3: Ήδη. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκοριστικό από τα αρχή.
0: Άμα!
1: Σας παρακαλώ,
0: κύριε Τραμπάκο.
1: Δεν θυμάστε το,
0: δεν θυμάστε το Γιάννη.
1: Να μην ξυφτελίσει μέσα από χορτήρια. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκο.
3: Τι είδε, ήδη, ήδη.
0: Έλα, πιάτσε μα την κλίτσα. Έπαινε μπιλμπούρου.
1: Αυτό που σου λέω εγώ. Δυνατόν με το ήδη.
0: Μπαρμπούτη.
1: Και περικλή
0: και μπαρμπούτη.
1: Και
0: περικλή και μπαρμπούτη.
1: Τι εννοεί εσύ. Σας παρακαλώ με το
3: ήδη. Αυτό που σου λέω.
1: Και χάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκο. Αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
3: Ανίκουστα
1: σύζυγε. Ανίκουστα, είπα, κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ, μ' αφήστε χωρίς δουλειά.
3: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις.
1: Τι δουλειά κάνεις.
0: Σκάβς.
1: Σκάβς.
0: Άντε, μπράβο.
1: Ωραία, μας λέγω κουρδόνια, όλη η Ελλάδα τσέδες, τηλεόραση. Εμείς καθόμαστε σαν αλλάξεις
0: μάρες εκεί στην εξέδρα. Μαζί με τον Περιντήτη
1: και τον
0: Πασφαλιάρη.
1: Και κάναν νοήματα.
0: Και τον Παπαρίζο.
1: Νοήματα, κάναν έτσι από κάτω.
0: Τον Κιλουτάρχη.
1: Μετά κάναν έτσι.
0: Τον Κύπα του Ολύμπου.
1: Μετά οι άλλοι ήθελε δυο.
0: Τον Ραφαήλ. Ναι.
1: Μετά έκανε έτσι, άρα μου κάνω. Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε.
0: Ποιος χειρονομείτε, Τάκη.
1: Εσείς χειρονομείτε.
0: Μπράβο, Τάκη.
1: Εσείς χειρονομείτε.
0: Όχι, αυτός χειρονομείτε.
1: Σας παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόκληρο.
0: Εσύ χειρονομείτε, Βασίλη.
1: Το Θεό που πιστεύεις.
0: Όχι, ο Σάκης χειρονομείτε.
1: Τουρλώσαν τα κολαράκια, έτσι, έτσι.
0: Περιμένα τον Λουμπάρντο.
1: Και κάνα νοήματα από πίσω, έτσι.
0: Περιμένα τον Λουμπάρντο.
1: Κάναν έτσι! Τι κάνανε, κύριε Τραμπάκουλακη! Τι περιμένανε! Τι περιμένανε! Επαφή! Τι επαφή, κύριε, λέτε τώρα εδώ μες στον κόσμο! Να, και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί, εκεί. Μα είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκο. Τώρα από την ώρα που βγήκαμε κάνει
0: νόημα, τι σας
1: κάνει.
0: Τον Παύλο, τον
1: Μάρκο. Στο πλάμπι, στο χέρι, να, να, να, τι κάνει.
0: Τον Αντώνη.
1: Έτσι, έτσι, σας παρακαλώ που το κάνει.
0: Ο Χριστάρα, τον Τέρα.
1: Τι θυμαράτε χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκο.
0: Γιατί τον έκανε έτσι μετά, Αποστόλη.
1: Σε βάλω κάτω που εσένα θα πεις στο πίτσι πόλη η Μπάτμιντον. Και χόκια επί χόρτου.
0: Για στο κουτσουμέρκο από το σβέρκο.
1: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες. Μιτζίθρης!
0: Το ρίξε, κόσμο. Ναι, ναι, ναι, το ρίξε.
1: Τσικνίδες θα έρθει να φουντώσει! Και θα λες είναι βαριά,
0: βαριά
1: η κλίτσα
0: βαριά.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα. Αυτό που σου λέω.
0: Που θα πει ναι, κύριε Τραμπάκουλα. Ναι,
1: σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
3: Να κάνει.
1: Να ρίξει διαφημίσεις. Να ρίξει.
3: Ναι.
1: Να σε ρίξω ένα τάκ βουντό.
0: Ρίχτον, ρίχτον, Μιχάλη.
1: Αρχίζει να ουρλιάς και να λες τάκι βουγκό. Εγώ δεν έχω τάκι βουγκό. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Τα κιάλα επί
1: σα θέλεσαι. Μα μου χαλωσίσει και φαίνεσαι. Εσύ είπα μου χαλώ. Μα μου χαλάτε το σο. Σιγαμώ το σο και το σο είμαστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ είναι δυνατόν με σας. Καλά δεν ακούτε το κοντρόλ. Επάρκε τα παπάρια με τα κάνεις ένα τόπι κοντρόλ.
0: Παπάρια.

0: Παπαριά, Αντώνη Μπούρα. Κλιματαριά.
1: Παπαριά. Μπράβο. Λέμε μπαταριά.
0: Μπράβο, Τάκη. Μπράβο, Θεοδόση.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
4: Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνει.
0: Φούτους, φούτους.
5: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Τάκη, την παλαντέζα. Την παλαντέζα.
5: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλαντέζα!
5: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Βγάλτε
4: την! Παλαντέζα,
0: Μότσαρη, βγάλτε την! Μπράβο!
5: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Ναι, δηλαδή!
5: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Μπράβο, Παυλάρα, μπράβο!
5: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Την έβγαλε!
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
5: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
4: Την παλαντέζα!
0: Δώσ' τον!
5: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
5: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
5: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
4: Την παλαντέζα!
0: Σάκη!
6: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός, δεν φταίνα στην πεθέρια!
0: Έχω δουλειές, καρδούλα μου, τα ίδια περιστέρια! Μπράβο, Σάκη! Ήταν τα στήθη σου άσπρασα τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να με σφιχθούν τα γάλατα. Βουρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, βετεράνοι γελούν από τα γαλλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι. Όρμα Βασίλη, όρμα! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθησα και τις μέσες ολούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Θεσσαλομάχη, μακεδονομάχη, αγεωμάχη, ονομάχη. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα του ρουτούρε, φεμ, baby, 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του νανίφουρου τραβάει, φτσόλο, τη βιρλίνγκ, λιγκλίνγκ, κόρη, κόρη και τσιχλιά. Σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου, παρακαλώ, 2026, Μανώλη, ούρε Μανώλη, Μανώλη, αμόλυσε την όλη. Νικήτα, Νικήτα, πιάσουνε και κοίτα, τζεπέτο, τζεπέτο, πάρτο στο κλαπέτο. Καλημέρα, λεβέντες, καλημέρα, καραποζουκλίδες, καλημέρα, περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Καλημέρα, αγαπητέ μου, Λάκη!
7: Νικόλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λάκη μου, ντερβίζει το γέλιο από το χείλη σου, ποτέ να μην σου σβήσει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Λάκη μου, Λάκη μου! Τι κάνουμε, Λάκη μου, πως είμαστε, Λάκη μου!
7: Μόλις βγήκε από το σπίτι και κάθε στο παγκάκι.
0: Μόλις βγήκε από το σπίτι ο Λάκης και έκατσε στο παγκάκι. Μπράβο Λάκη, πώς θα πέρασε Σωματοκύριακο Λάκη?
7: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Πάρα πολύ ωραία Λάκη, πάμε. Πάμε στη βδομάδα, τελευταία βδομάδα Ιουλίου, αγαπητέ μου Λάκη, μπαίνουμε.
7: Ναι, Νικολακή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πώς είστε, αγαπητέ μου Λάκη, εκεί στους ερωικούς? Ζήτω εγγόνι και το ταβέλι, το τριγόνι, Λάκη μου. Πάρα πολύ ωραία. Δροσερά και ωραία, αγαπητέ μου Λάκη, με ένα υπέροχο δροσερό Σαββατοκύριακο.
7: Βασίλειο χέρι το θόδο του Σολωμό.
0: Πάρα πολύ καλός και δυνατός και άξιος Λάκη μου.
7: Για τον Νίκο του Ατλάντη και τον Γιάννη τον Κούθα.
0: Υπέροχη, υπέροχη Λάκη μου, υπέροχη.
7: Για τους Μουσουλίδες Αντώνη και Θανάση, πατάτες και έπιπλα.
0: Πατάτες και έπιπλα, παρακαλώ τα καλύτερα. Καλημέρα και καλή βδομάδα Λάκη μου, Λάκη μου.
7: Για τον Μπόσικα με το ωραίο καρπούζα.
0: Καρπουζάρες κάργα στο Θήμιο που τα έχει 400, ολέ. Να μην σου πω 800, αγαπητέ μου Λάκη.
7: Λοιπόν, για τις αδερφούς μου που σε ακούνε καθημερινώς.
0: Και χρόνια πολλά και στην Παρασκευούλα που γιόρταζε χθες, Λάκη μου.
7: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ, Λάκη μου.
7: Για την ασυμβολία.

0: στο Λεβέντι Λάκη μου.
1: Για τον Άρη, για τον Άρη, για τον Τράκη, για τον Γιουργάκη, για τον Μίλτο.
0: Για όλα τα καλά παιδιά, αγαπητέ μου, Λάκη μου, Λάκη μου.
1: Για τον Βονόβα.
0: Άξιος.
1: Για τον Μπριτάνικ.
0: Βαγγέλης, κάργα.
1: Λοιπόν, αυτά είναι το αρχαίο μου.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, Λάκη μου.
1: Επίστε, πότε θα πας παραθέρηση?
0: Αύριο, μεθαύριο την κουμπανά με Λάκη. Μεθαύριο, εκεί πέρα είμαστε. Τελευταίες 2-3 εκπομπές, Λάκη μου.
1: Τελευταία σήμερα είναι?
0: Όχι σήμερα, και αύριο εδώ θα είμαστε, Λάκη μου.
1: Καλώς έγινε.
0: Καλημέρα, Λάκη μου, και καλή εβδομάδα, Λάκη μου, Λάκη μου, πεσταρά μου. Γίγαντα, 2, 4, 10, 66, 15, 31 και 32. Δημητράκη Αλμπάνη, γίγαντα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αδερφέ, ότσα μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αδερφέ.
2: Πώς να μην πάει καλά η εβδομάδα, Νίκο, άμα ακούω εσένα. Έχω αναπάντητη από το μάθος του Γιάννη.
0: Ω, το τεράστιο.
2: Έπιασε δουλειά ο Αντρέας Πασπαλιάρης.
0: Τι πράγμα?
2: Έπιασε δουλειά, είναι η εβδομάδα του τώρα.
0: Α, είναι η εβδομάδα του μεγάλου γίγαντα, τι και αν γεννήθηκα, Ερωτιάρης και Αντρέας Πασπαλιάρης.
2: Ναι.
0: Γύρισε το χρυσό μου.
2: Γύρισε.
0: Και θα φύγει μετά την άλλη εβδομάδα πάλι.
2: Ναι, κανονικά.
0: Α, το πάνε μία-μία, αδερφέ Ρότσα.
2: Ναι, μία-μία.
0: Να μην πλακουθεί καμία που λέγαμε παλιά, αδερφέ Ρότσα.
2: Ναι. Ο άλλος μόνο αναπάντητες κάνει, ξέρεις, το χέρι δεν του βάζει τέτοιο.
0: Το καλό παιδί αυτό, το Θωμάτο στο Γιάννη, μόνο αναπάντητη. Ναι, ποιο?
2: Που είπε τη βδομάδα της Αγίας Μαρίας θα περάσουν καλά και έφερε μόνο ένα καφέ και αυτόν με τους δόντες.
0: Την έβγαλε ντύπ γιατί ξεροσφύρει, αδερφέ Ρότσα.
2: Τι ξεροσφύρει, από την Αγία Μαρίνα έχει να χτυπήσει, αναπάντητη.
0: Από τις 17 του μήνα, ρε.
2: Ναι.
0: Από τις 17 του μήνα ρε του Κολοκύθα. Ρε Κολοκύθα, θα δωμάσαι τον Γιάννη.
2: Τάχα τις ότι έχουμε δουλειές.
0: Τάχα τις. Παρακαλώ. Αδερφέ Ρότσα.
2: Έχουμε και μεγάλο σταύρακα.
0: Πού?
2: Ναι, Καστρίλου Τρόιταν χθες.
0: Ναι. Πού το έμαθες, αδερφέ Ρότσα?
2: Είχαμε επικοινωνία.
0: Είχες επικοινωνία με το μεγάλο σεξ μασίν.
2: Χθες, ναι, το πρωί, γιατί είχε βάφτιση ένα συνάδελφός του εδώ στην Αγία Μαρίνα.
0: Και δεν ήρθε το λάχανο, ε!
2: Δεν ήρθε στη βάφτιση.
0: Πήγε, άμα του να σε στείλω μια φωτογραφία που ήταν με τα κιάλια στην παραλία και να δεις και τη μάσα έριξε μετά στην αυλή του Κάρολου.
2: Άμα δεν είναι Κάρολου, ήταν.
0: Ναι, πήγε και βρήκε τον Κάρολο για να φάει καλά. Έφαγε καλά ή το λάχανο.
2: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Να, θα σε στείλω τη φωτογραφία με τα κιάλια, φίλε, και του χλάπα τη χλούπα τη μετά. Δεν άφησε πανσέτα και πανσέτα.
2: Καλημέρα και στον Παπαφλέφα,
0: Το μεγάλο Παπαφλέφα μας. Τι κάνει ο Παπαδημήτρης μας, ο Λεβέντης?
2: Μπαίνει σε άδεια από σήμερα.
0: Μπαίνει σε άδεια από σήμερα?
2: Ναι.
0: Για πόσες μέρες άδεια, αδερφέ, ο Παπαφλέφας?
2: Όσες της δώσει το αφεντικό.
0: Όσες δώσει το αφεντικό, ο μεγάλος Πάπαρος. Ναι.
2: Εμείς κανονικά με τον
0: Χρόνια πολλά και στον Παντελή σήμερα που γιορτάζει το Αγίου Παντελεήμονα, φίλε μου.
2: Και Αγία Παρασκευή χθες,
0: μεγάλη χάρη της, χρόνια πολλά στην Παρασκευούλα μας, στη Βιβή μας και στη Βούλα μας. Ναι.
2: Και χρόνια πολλά και αύριο στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάτου.
0: Αύριο είναι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάτας, αδερφέ Ρότσα.
2: Ναι.
0: Για μισό λεπτό λίγο, αδερφέ Ρότσα, παρακαλώ.
3: Αλλούρε,
0: Ραφαήλ.
3: Καλημέρα μου στην όμορφη και στην Τσαριτσάνη.
0: Καλημέρα στο μεγάλο γήπα της Τσαριτσάνης, στο φίλο μας, τον καλό μας φίλο, τον Ραφαήλ τον Λεβέντη. Γεια σου, Ραφαήλ, τι κάνεις?
3: Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, γήπα της Τσαριτσάνης, παιχταρά μου, πώς τα πέρασες το Σαββατοκύριακο?
3: Πολύ ωραία, Νικόλα, πολύ ωραία.
0: Κατά πού την έπεσες, μεγάλα γήπα?
3: Σάββατο πήγα λίγο χωριό, Κυριακή πήγα λίγο παραθαλάσσια.
0: Αμαν, έγινε και Τσαριτσάνη, ηρωική και ιστορική Τσαριτσάνη το Σάββατο, φίλε μου.
3: Έγινε, Νικόλα, μέχρι σαν ήκουσα άτομα και με ρωτάνε συνέχεια, βγαίνεις του Χαϊδά. Όλοι οι Τσαριτσάνοι ακούει Νίκο Χαϊδά, να ξέρεις.
0: Την καλημέρα μας στην ηρωική και ιστορική Τσαριτσάνη, φίλε μου, Ραφαήλ, ζήσαρε. Γήπα!
3: Έτσι, Νικόλα, έτσι.
0: Παιδιά, ένας είναι ο γήπα της Τσαριτσάνης και αυτός λέγεται Ραφαήλ Ζήσαρος. Χθες πήγες για πλατσάνημα, Ραφαήλ Γίγαντα.
3: Πήγα λίγο, ναι.
0: Σε ποια παραλία την αμόλυσες, φίλε μου, Ραφαήλ?
3: Πήγα λεπτοκαριά.
0: Τι έλεγε η ηρωική λεπτοκαριά, φίλε μου?
3: Χαμός, Νικόλα, χαμός.
0: Είχε πολύ καλό οφθαλμό όλο τον φίλε μου.
3: Είχε, πολύ πράγμα.
0: Καλό πράγμα, έτσι.
3: Πάντα.
0: Μπούρε μεγάλε. Πότε κλείνετε, Ραφαήλ, εσείς?
3: Τώρα μέσα στην Παρασκευή είμαστε, Νικόλα, και μετά βγαίνουμε σε άδεια.
0: Άντε, μαζί θα είμαστε, φίλε μου, άντε.
3: Άντε, να
0: ξυπνήσουμε. Μαζί θα είμαστε, έτσι. Πόσες μέρες άδεια θα πάρεις, Ραφαήλ, ζήσαρε, γήπα μου?
3: Τρεις εβδομάδες.
0: Πολύ δυνατός ο Ραφαήλ. Μπράβο, Ραφαήλ. Μπράβο.
3: Ναι, Νικόλα. Έγινε, Νικόλα, τα χαιρετίζουμε.

0: μου σε όλους, στον κύριο Στέφανο, στον υπουργό μας.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα στο Ζουμπού και στο μεγάλο Σερ Βασίλη Τσάτα.
0: Θα τους δώσω, θα τους δώσω, Νικόλα.
1: Μπράβο, Ραφαήλ. Λοιπόν, θα τα πούμε μέχρι την Τετάρτη πάλι, έτσι.
0: Έγινε, έγινε, Νικόλα, έγινε.
1: Καλημέρα, τεράστια.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα Γήπα τη Τσαριτσάνη. Ο Γήπα τη Τσαριτσάνη, αδερφέ Λότσα.
2: Και την Τετάρτη,
1: τελευταία μέρα, Νικόλα. Α, εκεί θα είμαστε, λοιπόν. Για, πρόεδρε!
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζανε χθες.
1: Χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες, στις Βιβούλες, στις Βούλες, πρόεδρε.
3: Έτσι ακριβώς, και
1: τους Παρασκευάδες. Έτσι, και Παρασκευάς, βάς ο Παρασκευάς.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Και χρόνια πολλά σήμερα στον Παντελή που γιορτάζει, πρόεδρε.
3: Χρόνια πολλά στο φίλο μας στον Παντελή που δουλεύει στο Καλογερόπουλο.
1: Κάργα Παντελή στο Καλογερόπουλο. Ωρε Παντελή, δυνατός Παντελή. Ε, τι είπες αδερφέ.
2: Για εκεί είμαστε,
1: λέω. Για εκεί είμαστε, λέω, αδερφός Ρότσα.
3: Εκεί πέρα είναι οι έξυπνοι, τα κορόιδα απ' έξω.
1: Α, μπράβο, εκεί πέρα είναι οι έξυπνοι, όπως λέει ο πρόεδρος, και τα κορόιδα είναι απ' έξω. Τι κάνουμε, πρόεδρε, πώς θα περάσαμε το Σαββατοκύριακο, πρόεδρε?
3: Είμαστε καλά, χαλαρώσαμε, ετοιμάζουμε το σχέδιο της εβδομάδας.
1: Ετοιμάζεται σήμερα, παραετοιμάστηκε το Σαββατοκύριακο, παρακαλώ στο χαλάρωμα του Προέδρου το σχέδιο της εβδομάδας. Σήμερα, Δευτέρα, 27 του μήνα, πρόεδρε, κατά πού είμαστε, πρόεδρε μου?
3: Εδώ, Λάρισα, σήμερα έχουμε προετοιμασίες για τη νέα σεζόν.
1: Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, πρόεδρε. Ο κοντός είναι απάνω. Α, ο κοντός είναι στην Χαλκιδική, πρόεδρε.
3: Ο κοντός είναι απάνω, θα έρθει προς τα τέλη της εβδομάδας.
1: Α, μπράβο, ο κοντός. Ο Βούλης στο χρυσό μου.
3: Ο Βούλης στο χρυσό σου είναι εδώ πέρα το Σάββατο, πιάμε καφέ το πρωί.
1: Μπούλου, να τον πει στο Βούλη. Μπούλου.
3: Και το βράδυ ξεφάντωσε στη ραχούλα.
1: Όπω, ξεφάντωσε στη ραχούλα ο Βούλης το βράδυ.
3: Ναι.
1: Πάνω σε ψυχή ραχούλα κάθεται μια βοσκοπούλα. Σχετικά ο ραχούλης, πόσες βοσκοπούλες κάθονται? Βούλη, θα μας πει ο Βούλης.
3: Να μας εξηγήσουν εδώ το Βούλης.
1: Άρε πρόεδρε, να είμαστε καλά, πρόεδρε, άρα μου γίγαντα, ατελείωτε.
3: Την καλημέρα μου και την αγάπη μου σε όλους, τα φιλιά μου. Καλή εβδομάδα με υγεία. Τα καλύτερα έρχονται, είπαμε, αρκεί να έχει υπομονή.
1: Πες τα, πρόεδρε Λεβέντη μου, πες τα, πρόεδράρα μου γίγαντα.
3: Είπαμε, ό,τι γίνει, όποια μέρα και να περάσει, η επόμενη θα είναι καλύτερη, αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε και να το καταλάβουμε.
1: Αμήν, πρόεδρε, από το στόμα σου και στην δουλειά του ταξί, αγαπητέ μου πρόεδρε.
3: Καλημέρα στο φίλο του Ραντρέα, του Μασπαγιάρη που γύρισε από διακοπές.
1: Γύρισε, αλλά θα ξαναπάει πάλι την άλλη Δευτέρα.
3: Το πάλι μία-μία, για να τη βγάλω, να βγάλω καλοκαίρι, εντάξει.
1: Ωραία, το πιάσα καλά το νόημα εκεί τα Μασπαγιάρκα. Έτσι, μπράβο.
3: Την καλημέρα μου στο φίλο μας, ο Μόργαν, γιατί θα πάω λίγο αργότερα από εκεί.
1: Τα σέβη μου στον τεράστιο Μόργαν, στην αποκεντρωμένη, στην Ελένη και σε όλη την επιτελείο, αγαπητέ μου πρόεδρε.
3: Να είμαστε καλά, τα λέμε, εκπομπή μέχρι την Τετάρτη.
1: Α, έτσι δείχνουν τα πράγματα.
3: Εντάξει. Τα καλύτερα είπαμε έρχονται.
1: Α, μείνω, αγαπητέ μου πρόεδρε. Καλή εβδομάδα, Γιώργο!
3: Υπομονή και όνειρα.
1: Έτσι, μπράβο, έμπαινε, Γιώργο, έμπαινε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, πρόεδρε, να είμαστε καλά.
3: Και στον φίλο μας τον Αποζολάρα του Καμέα.
1: Άξιος, φίλε μου, της καρδιάς μας ο Καμέας είναι μόνο ο καταδρομέας, φίλε μου.
3: Νίτσα, όταν ζεσταίνεται να πάει απέναντι στον Αποστόλη.
1: Της είπα εγώ, φίλε μου, της το είπα, πρόεδρε, της το είπα.
3: Το γραφείο του Αποστόλη είναι διαθέσιμο.
1: Πάντα, πρόεδρε, πάντα.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, πρόεδρε, γεια σου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αδερφέ! Πάρε, Θιελόρδη!
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θιελόρδη.
4: Καλημέρα στην πόλη της ΑΕΛ και του καφέ.
1: Καλημέρα, τεράστια, Θιελόρδη. Τι κάνει το ελληνικό στόμιο, Θιελόρδη?
5: Καλημέρα, Θιελόρδη.
4: Σήμερα είμαστε στην πόλη.
1: Αμάν, σήμερα είσαι στην πόλη εδώ πέρα, φίλε μου, Θιελόρδη, στην πόλη του καφέ και της ΑΕΛ.
4: Ήρθαμε να δούμε.
1: Α, ήρθες να δεις τον αδερφό Ρότσα και τον Αντρέα Πασφαλιάρη που τον έχει σαν στυλιάρη, φίλε μου.
4: Γύρισε
1: σήμερα, αλλά θα ξαναφύγει πάλι την άλλη Δευτέρα, γιατί το έχω πιάσει πολύ καλά το νόημα. Αυτοί πάνε μία εβδομάδα ο ένας, πήγε μία εβδομάδα ο άλλος, αδερφέ, αγαπητέ μου, Θιελόρδη.
4: Ωραία.
5: Καλημέρα, Θιε.
1: Καλημέρα από την Αγία Μαρίνα και από τον τεράστιο γίγαντα, τον αδερφό Ρότσα, αγαπητέ μου, Θιελόρδη.
4: Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα.
1: Σάκης Μπόρος, χαιρετίσματα. Γιώργος Νότας, χαιρετίσματα.
4: Καλημέρα,
1: Οδυσσέα Παλαιολόγου. Ο Οδυσσέας Παλαιολόγου και Άρκης Παλαιολόγου, φίλε μου. Παλάκας.
4: Στα Μπελάκια έγινε μεγάλη συνάθεση.
1: Τι έγινε στα Μπελάκια, Θεέ Λόρδη?
4: Ο ανιψάς ήταν εκεί, ο παλαιολόγος εκεί πέρα.
1: Όπο, ήταν και παλαιολόγος, πας στα Μπελάκια, φίλε μου.
4: Ναι.
1: Όπο, χαμός γινόταν, Θεέ Λόρδη.
4: Κωστής Ερέτης.
1: Όπο, και Κωστής Ερέτης στο Πολυβόλο.
4: Ναι, τι Πολυβόλο.
1: Όπο, ο Συμπέθερος ήτανε?
4: Όχι.
1: Α, δεν ήταν ο Συμπέθερος, ε.
4: Ναι, πολύ καιρό του δω.
1: Τα περάσαμε καλά, Θεέ Λόρδη.
4: Καλά, ωραία.
1: Α, η γιορτή Σαρδέλας, από ό,τι μου είπαν, είναι την Τρίτη. Αύριο είναι η γιορτή Σαρδέλας στο Στόμιο.
4: Ναι, αύριο, ναι.
1: Αύριο η μεγάλη, η φοβερή και τρομερή γιορτή Σαρδέλας, παρακαλώ, στο Στόμιο. Θα γίνει χαμός.
5: Λοιπόν, να καλημερίσω.
1: Αδερφέ, Ρώτο, φεύγεις?
5: Θα βγω και τα λέμε αύριο το πρωί.
1: Καλημέρα, αδερφέ, και καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, θείε.
1: Καλημέρα, θείε, από τον αδερφό Ρότσα. Καλημέρα, θείε Λόρδη, από τον
4: αδερφό.
1: Απεχώρησε ο αδερφός Ρότσα γιατί τον καλεί του καθήκον, αγαπητέ μου Θεέ Λόρδη. Καταλαβαίνεις, έτσι, μπράβο.
4: Ναι, ναι.
1: Μέχρι πότε θα είσαι εδώ στη Λάρσα, Θεέ Λόρδη?
4: Αύριο θα πάμε στη γιορτή.
1: Αύριο είμαστε και γιορτή Σαρδέλα στο Ιερικό Στόμιο, φίλε μου. Έτσι, μπράβο. Άμπραβο, άμπραβο, Θεέ Λόρδη. Άιντε να ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά να με το ένα από εδώ για κουπονιαζόλ, Θεέ Λόρδη, κι εμείς.
4: Καλημέρα και στον Ανιψό.
1: Καλημέρα, Ανιψούλη. Να σε καλά, Ανιψούλη. Γερά με τσαμπουκά, Ανιψούλη. Έτσι, μπράβο. Γερά με τσαμπουκά, Θεέ Λόρδη.
4: Έχω πια παραπονιάρι.
1: Ποιο με, ποιο παραπονιάρι, ε?
4: Ο Χαλιαμπάλια και στο Στόμιο.
1: Ποιο?
4: Ο
1: Χαλιαμπάλια. Ποιο Χαλιαμπάλια?
4: Ρίζο.
1: Ο τεράστιο. Τι κάνει ο Ρίζο ο Χαλιαμπάλια, είναι καλά, ρε. Όχι, χαιρετίσματα πολλά να δώσει, Θεέ Λόρδη, του Χαλιαμπάλια.
4: Όλο παράπονα είναι.
1: Άρα μην είναι, άστο να τον, μια ζωή παράπονα ήταν, Θεέ Λόρδη. Και ρίζος και Χαλιαμπάλιας.
4: Όλο για τα πυλάκια, λες, όλο για τα πυλάκια δεν πιάνουν. Όπως και να το κάνω.
1: Έμπαινε μεγάλε ρίζο Χαλιαμπάλια, πες τον, έμπαινε. Χαιρετήματα πολλά στο ρίζο Χαλιαμπάλια.
4: Καλό, μια χάρη να κάνεις.
1: Άρα, Θεέ Λόρδη, τίποτα, να είμαστε καλά και καλή εβδομάδα να έχουμε, Χριστάρα μου. Καλημέρα, Θεέ Λόρδη, άρχοντα, παιχταρά μου. Γεια σου ρε Μάικ, γίγαντα, Νικήτα, Νικήτα, πιάσανε και Κίτα, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Κυρία Νίτσα.
6: Χρόνια πολλά, ναι, καμάρι μου το.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Νίτσα μου Λεβέντισσα.
6: Ευχαριστώ για τον πρόεδρο, πάρα πολύ, τα είπε μούρλια για μούρλια.
1: Πώς τα πέρασες, κυρία Νίτσα
6: μου. Τέλεια, δεν σε λέω.
1: Πήγαμε στα...
6: Α, εγώ δεν σε λέω, το βουνό είναι απίθανο, δεν κατάλαβα.
1: Πήγες στα Γρεβινά, κυρία Νίτσα μου.
6: Τα οποία πήγαμε, τα γκοινιάσαμε, που είχαν προσθέσει τα γκένια για... που πήγαινε Γρεβινά Γιάννα που είναι, το έψιλον συντενιά.
1: Ο έψιλον 65, κυρία Νίτσα.
6: Να, όχι,
1: θα μπορούσαμε να το κάνουμε όμως και έψιλον 69.
6: Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλύτερο είναι το 69, κυρία Νίτσα μου, έτσι.
6: Ναι, είναι καλύτερο.
1: Καλύτερο είναι το 69, όπως λέει και ο Τάκης ο Παλάκας και ο Φάνης Κουκουνάβας από τη Ζάκυνθο. Πάρα πολύ καλό.
6: Όλοι να είναι καλά, όλοι είναι, τι να σου πω.
1: Πότε γυρίσατε, κυρία Νίτσα?
6: Από τόσες ώρες είναι, από Λάρισα. Γυρνάει αποστροφή Μαργκάνη και πάει και έτσι ένα πάνω.
1: Α, είσαι το καλό.
6: Ναι, δυο μισή ώρες. Αλλά είναι όμορφο. Παναγιά μου, βάσαμε. Από Μαργκάνη 55 χιλιόμετρα.
1: Τι λες, ωραία, Κυρανίτσα.
6: Ναι, τι να σου πω, πολύ ωραία.
1: Τι λες, Κυρανίτσα, μου λέει
6: πάνω, 1050 υψόμετρο,
1: 1050 υψόμετρο, κυρία Νίτσα μου,
6: Ναι, ναι, από την δεξιά μεριά πάει για Βασίλισσα και Σαμαρίνα και τέτοια.
1: Σαμαρίνα και προς τα Κύμητα. Καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά έξω από το Μάικ, αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
6: Άπη για μάντι, να είναι καλά. Όλοι ρε παιδιά, για όλους, όλοι.
1: Έτσι.
6: Πάρα πολύ. Πώς και να... Μας έκανα και πολύ ωραίος τρόπο είχαν. Μας έκανα στο τραπέζι, καφέ και τέτοια.
1: Ναι.
6: Που σκότω και τέτοια.
1: Ναι.
6: Είχαν δυο πακέτα.
1: Ναι.
6: Τα οποία δεν ήταν, θα τα φερχόμουσαν και θα βάζαν κρέας με πατάτες.
1: Ουμπού.
6: Ναι. Και μετά πρώτα δώσαν σούπα με σούπα με αρνί, με κρέας.
1: Πρώτα έγινε σούπα και μετά, κρέας. Και μετά κρέας με πατάτες, κυρία Νίτσα.
6: Όχι, αμέσως μετά πήραν το πρώτο και μετά. Πολύ ωραία, από τι να σου πω.
1: Τι, εκεί πέρα γιατί ήταν την τζάμπα αυτά,
6: κυρία. Για την Αγία Παρασκευή.
1: Α, για την Αγία Παρασκευή.
6: Τι να.
1: Στα Γρεβινά, σε ποιο μέρος είχε?
6: Βασίλειο, το λένε.
1: Πώς?
6: Βασίλειο.
1: Πώς, Δασίλειο,
6: Δασίλειο, ναι.
1: Στο Δασίλειο, και τι ώρα γυρίσατε, κυρία Νίτσα?
6: Εκεί θα φύγαμε, γιατί είχε έρθει η μουσική.
1: Στο Δασίλειο, ναι.
6: Ναι, είχε έρθει μου σπίτι. Μετά φύγαμε, ήταν να φύγουμε 3.30 και φύγαμε 2.30. Γιατί λέμε για όμιση, τι θα καθίσουμε, καθόμαστε, καθόμαστε να ακούμε τη μουσική και τέτοια. Γιατί όπως μετά φύγαμε. Αλλά...
7: πάρα πολύ ωραία κύριε Γιάννησα, πάρα πολύ ωραία.
6: Από εκεί 2.30 ώρες.
7: Ναι. Πού?
6: Πάρα πολύ, τι είχε.
7: Τι λες όλη κύριε Γιάννησα.
6: Όλους να είναι καλά, η κυρατούλα, όχι για να μην λέω γιατί ακόμα δεν έχω ξέρει αυτός. Α, τώρα είναι ότι δεν ήπια καφέ του πριν.
7: Καλή εβδομάδα να έχουμε κυρανίτσα μου χρυσή. Καλή εβδομάδα κυρανίτσα μου λεβέντισα. Έγινε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρανίτσα μου. Πολυβόλο. Πουληξινούλα μου.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς την Πουληξινούλα μου την χρυσή. Καλώς την κουριτσάρα μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Πουληξινούλα μου.
8: Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όσες γιόρτεραν χθες. Εσύ είναι πολύ καλή μου φίλη.
7: Παρασκευούλα, λοιπόν, Παρασκευούλα.
8: Ναι, ναι, στην Νίκαια.
7: Χρόνια πολλά στην Παρασκευούλα στην Νίκαια.
8: Λοιπόν, στην κυρία Παρασκευούλα στο Ζάπιο, πολύχρονη.
7: Special.
8: Στην αδερφή του Λάκη. Και που έχουμε ακόμα. Α, στη Βούλα στα
7: Ορυχεία,
8: χρόνια πολλά.
7: Στη Βούλα στα Ορυχεία, άρα πού τη θυμήθηκε. Τη Βούλα τη λεβέντησε εκεί πέρα με τη Μουγγί στα Ορυχεία, χρόνια πολλά. Ωραία, πολύ ξενούλα μου, λεβέντησα, πολύ ξενούλα μου.
8: Καλημέρα σε όλους και όλες, είπαμε. Και μια ιδιαίτερη καλημέρα στον Τοντολιδάκια, στον Δημητράκη και στον Παναγιωτάκη, στα εγγόνια του Τάσου και της Βοήθειας του Βασιλάκη και στον Αναστάση και στην Καλλιοπίτσα, του Γιάννη και της Μαρίας.
7: Στην Ναι, πολύ ξενούλα μου, ναι, κούκλα μου, ναι, ναι.
8: Τώρα, περίμενε και ρωτά. Θέλω να αφιερώσω κάτι στην κυρία Οικονόμου.
7: Ό,τι θέλεις.
8: Κύριε Οικονόμ, δουλεύει στην DRT, είναι σπουδαία δημοσιογράφος, δραστήρια, δυναμική, πάντα αντικειμενική, έγκυρη και έγκαιρη πουλή.
7: Μπράβο Χριστό μου, μπράβο.
8: Δεν ούτε στιγμή να βγάλει
7: μπράβο, μπράβο, μανάρι, μπράβο.
8: Και ας είναι καυτά. Επιτηλεί έργο εξαιρετικό.
7: Μπράβο, πάντα μπράβο, μανάρι, μπράβο.
8: Κάψε βρε, πάντα βοηθάει, σπάει αυγά, τα λέει κανονικά και δεν χαϊδεύει κανενός αυτιά.
7: Μπράβο,
8: κύριε
7: μανάρι.
8: Οικονόμου, χαρητήρια πολλά, να είστε πάντα καλά και μόνο με ανθρώπους άξιους σαν και εσάς και με συνεργάτη φυσικά το Χαϊδά, η κοινωνία μας πάει πάντα μπροστά. Λοιπόν, και τώρα κάτι σε σένα. Και δεν τα πω διακοπές.
7: Ναι, αχ, μανάρι μου, μανάρι μου, εσύ μανάρι μου, μανάρι μου.
8: Λοιπόν, άκου τώρα. Νίκος Χαϊδάς. Αν θέλεις η μέρα σου να πάει καλά, κάθε πρωί που ξυπνάς άκου Νίκο Χαϊδά. Είναι η μόνη εκπομπή στα Ερδιανά που προσφέρει και έχει γέλιο και χαρά. Άρχοντας μεγάλος και τρανός και στην άμα ψυχίατρος πολύ καλός.
7: Φυλάκια.
8: Πολλά χρόνια στη δουλειά. Κι όμως χαρίζει όπως προείπα πάντα και έχει γέλιο και χαρά, είτε ο ίδιος είναι καλά, είτε όχι και τόσο καλά, στο ραδιόφωνο είναι πάντα γεμάτος αισιοδοξία και χαρά.
7: Αχ, μανάρι μου.
8: Είναι και οικογενειάρχης καλός, με μια όμορφη και υπέροχη σύζυγο στο πλευρό του.
7: Πώς τα λες.
8: Και πιστεύω πως και αυτό παίζει ρόλο σημαντικό. Και
7: πώς
8: έχει και υπέροχα παιδιά.
7: Πώς τα λες.
8: Σου εύχομαι να είναι όλη η οικογένειά σου πάντα καλά και όσα προσφέρει σε εμάς να σου τα επιστρέφει ο Θεός πίσω πολλαπλά. Ραδιοφωνικέ μας φίλε, σε ευχαριστούμε για όλα τα καλά που μας προσφέρεις τόσα χρόνια, ο Θεός να σε έχει πάντα καλά και να συνεχίζεις να μας ομορφαίνεις τα πρωινά. Λοιπόν, κι αν καμιά φορά λέμε και κάτι άσχημο, όλα νερό και αλάτι. Έλα.
7: Μανάρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μανάρι μου, καλό εσένα. Να είσαι καλά πάντα, Χριστό μου. Να είσαι καλά, μανάρι μου.
8: Καλές διακοπές σε όλους, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
7: Να είσαι πάντα καλά, κουκλάρα μου.
8: Άντε, καλή εβδομάδα.
7: Να είσαι καλά, κουκλάρα μου. Να είσαι καλά, μανάρι μου. Να είσαι καλά. Γεια σου ρε Μιχάλη, γεια σου ρε Θανάση Νασιάρα γίγαντα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα λεβέντη μου. Θανάση Νασιάρα τον ηρωικό αρμό. Άλλες δύο εβδομάδες και μετά την κάνουμε για διακοπές. Άντε υπομονή μεγάλη Θανάση Νασιάρα. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου κομάντο. Καλημέρα γίγαντα Μάη, κυρία Αμαλία μου. Δημητράκη μου Αλμπάνη, παρακαλώ.
9: Καλημέρα,
7: καλή εβδομάδα. Ο ένας και μοναδικός.
9: Νίκος Χαϊδάς.
7: Ο ένας και μοναδικός.
9: Γιώργος Βραχόπουλος, υπουργός.
7: Πού είσαι ρε πυροβόλο μου, πού είσαι τεράστιος.
9: Χρόνια πολλά από γιόρτα εχθές η Κατηβούλα, πώς λένε.
7: Η Παρασκευούλα, η Παρασκευούλα. Στη Γουργέ, στη Γουργέ είχες κάνει σκοτ για την Παρασκευή, είπες.
9: Ρέτζες.
7: Ρέτζες, άρα μπράβο, για να δούμε τι λέει ο... Για μισό λεπτό, ένα καραπιάλα μου.
10: Γεια σου στη χουργία θάνατε, ποτέ να μην πεθάνεις. Σηκώτια από κοτόπουλο, στο φούρνο να μας κάνεις. Αλλού ρε!
1: Μεγάλε καραπιάνο μου!
10: Γεια σου στη χουργία θάνατε, ποτέ να μην πεθάνεις. Σηκώτια από κοτόπουλο, στο φούρνο να μας κάνεις. Αλλού ρε!
11: Δεν σε σηκώτια
1: ρε! Ρέτζης ήταν στη χουργία.
11: Στομάχι του
1: χουργού. Ναι, κατάλαβα, η ρέτζα που λέγαμε έτσι. Γεια σου Νικήτα, γίγαντα. Τι κάνω, στη χουργία σ' ακούω πολύ δυνατό και καραμπουζουκλή σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Παντελεήμουνα.
11: Άλλαξε ράδιο σήμερα.
1: Άλλαξες ράδιο. Πού το βρήκες χθες το άλλο το ράδιο, Κυριακά?
11: Έχουμε δυο ίδια με την κόρη τη μικρή.
1: Α, την κόρη τη μικρή πώς τη λένε στη χουργία?
11: Ευαγγελία.
1: Ευαγγελιό.
11: Ναι.
1: Α, και σούλωσε το δικό σου το ράδιο, Ευαγγελιό.
11: Όχι, στο Βόλο.
1: Α, πώς?
11: Το
1: έφερα στο σωματιό της. Α, μάλιστα. Στη γουργιέ.
11: Έγινε.
1: Το καντάρι για τον μπαλάκα.
11: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά να σκόνει καντάρι πια.
1: Αλλούρε.
11: Καλημέρα σου Στέφα Δακούλη.
1: Καλημέρα
11: σου Στέφα Δατρίκαλα. Καλημέρα σου Μυρβουλέχου. Καλημέρα σου Ξηρού Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Τίνο.
11: Καλημέρα στον Τίνο στην Αγιά. Καλημέρα του.
1: Στη γουργιέ. Στη γουργιέ. Στη γουργιέ, περίμενε λίγο. Τώρα που είπες για τον φίλο μας τον καλό, χάσαμε χθες έναν από τους καλύτερους φίλους. Τον Αντώνη από την Αγιά. Από τους καλύτερους και πιο αγαπημένους μου φίλους τον χάσαμε.
11: Συλληπιτήρια.
1: Τι να πούμε, δυστυχώς αγαπητέ μου στη χουριά.
11: Εσύ που το έμαθες?
1: Το έμαθα, μην είναι. Το έμαθα. Τα κακά μαθαίνουν την γρήγορα. Τον τεράστιο, τον κύριο Αντώνη μας, τον Λεβέντη, τον ήρωα, τον χάσαμε. Σήμερα το μεσημέρι, 12.30 ώρα στην Αγιά, ο κύριο Αντώνης ο Λεβέντης μας. Ένα χάρη του Κεφαλόπουλου σου Καμάρη, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα φίλε.
1: Καλημέρα φίλε μου, χάρη του Κεφαλόπουλου σου Καμάρη, τι κάνουμε ρε χάρη.
12: Καλά ρε φίλε, άσχημα ρε αυτά.
1: Ναι, χάσαμε τον κύριο Αντώνη που εσύ τα λέγατε συχνά αγαπητέ μου χάρη.
12: Συλληπιτήρια στους οικείους του εκεί.
1: Τον κύριο Αντώνη τον Λεβέντη μας φίλε.
12: Ναι. Φίλε.
1: Παλιό ζωή, παλιό κόσμο και παλιοκοινωνία. Παλιό ζωή, παλιό κόσμο και παλιοκοινωνία.
12: Αυτά είναι τα άσχημα φίλε, αυτά είναι τα άσχημα.
1: Εσείς πως είστε αγαπητέ μου χάρη για πάνω στο ρηκό Κεφαλόβρισο?
12: Καλά ρε φίλε, καλά. Δεν αλλάζει τίποτα, τα ίδια, δεν αλλάζει τίποτα λέω.
1: Σας πήρε κάργα βροχή την Παρασκευή?
12: Μας πήρε βροχή, καλή βροχή όμως, όχι κάτω να μας κάνει κάτι ζημία.
1: Δεν είχε προστακή καταστροφές και τέτοια πράγματα φίλε μου χάρη?
12: Όχι, μόνο στο νησί είχε.
1: Α, στον Ευαγγελισμό?
12: Στο νησί έκανε, ναι, και προς τα κάτω δαμάσι.
1: Χθες όμως είχε μεγάλο ταβάντρο στο νησί, είδα εκεί πέρα, χαμός.
12: Ρε φίλε, 4 ώρα, όχι χθες. Τότε η παραμονή.
1: Το Σάββατο, το 25 του μήνα.
12: Πιστεύεις ότι ακούγονταν τα κλαρίνα μέχρι εδώ?
1: Ρε, εμένα μου είπαν ο Μότσαρης χόρευε μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, ρε.
12: Το πρωί, ναι. Γιατί είχε λίγο αεράκι προς τα εδώ, προς τα μας, προς τα πάνω.
1: Και ερχόταν ο ήχος από τα κλαρίνα εκεί πέρα, χάρη, ε.
12: Ναι, ρε, φίλε, σηκώθηκα να πάω στην τουαλέτα κατά τις 4 η ώρα και είχα να.
1: Άκουγες το κλαρίνο σε αυτή, από το νησί εκεί πέρα, τόπις ο Καζάκης.
12: Ο Καζάκης, τι και αυτός, ο Κίμωνας.
1: Και ο Κίμωνας, θελασσόνας επιστήμονας και ο αδερφός του Κίμωνα και χόρευε ο Μπότσαρης, δεν μπορούσε να του κρατήσει ο Μπότσαρινα εκεί πέρα. Δεν μπορούσε να του σουμαζέψει.
12: Δεν μπορούσε να του σουμαζέψει καθόλου.
1: Με τίποτα φίλε μου χάρη του Κεφαλόπουλου σου Καμάρη, με τίποτα.
12: Έτσι. Και ο Λάζαρος από εκεί ψυχιά μαζί με τον φίλο μας του Μαμάτα.
1: Ο μεγάλος Μαμάτας ο Καραμποζουκλής και ο Λάζος ο Λεβέντης. Άλλη μεγάλη μορφή φίλε μου.
12: Άλλη μεγάλη μορφή φίλε. Μια καλημέρα να πούμε στο Βόλο το φίλο μας το Γιαννούκα.
1: Καπετάν Γιαννούκας ο Γίγαντας.
12: Ο Γίγαντας, ναι. Καλημέρα να πούμε το Στέφανο Σαντρίκαλα, το Στέφανο στο Λιβάδι.
1: Το γήπα του Ολίβου, τον κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο.
12: Έτσι, μια καλημέρα στο Δαμάσι τα παιδιά εκεί.
1: Χαμός έγινε και στο Δαμάσι εκεί πέρα, μεγάλες καταστροφές από προχθές.
12: Δεν άφησε τίποτα, ούτε
1: δεν άφησε τίποτα, αγαπητέ μου. Χάρη, το Κεφαλόπουλο σου Καμάρι.
12: Δεν θα φάμε ούτε στα φιλεπέντες ούτε αχλάδια
1: φίλε. Άι να δούμε αγαπητέ μου Χάρη. Είστε όλοι καλά?
12: Όλοι καλά φίλε.
1: Μπράβο Χάρη.
12: Έγινε φίλε, καλή συνέχεια, τα ξηρούνται μια καλημέρα την Γεραμαρία στη Λευκήμη.
1: Να σε καλά Χάρη μου, άρχοντα.
11: Γεια σου,
13: Γεια σου, φίλε, γεια σου.
1: Γεια σου, Γάρη. Στη Βουργέ. Το Σπύρο.
9: Που πέρα μου λέει Σπύρο. Δεν φοράει Σπύρο.
1: Στη Βουργέ.
9: Έλα.
1: Βάλε μια όπιση για τον Αποστόλη του Καμέα.
9: Ναι. Θα πούμε καλημέρα στην κυρία Τούλα.
1: Καλημέρα στην κυρία Τούλα και καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα σε όλες τις γυναίκες που ακούν το
1: δοκίδιο. Γεια σου Χρήστος Φίλων και Φάρσα Αλακάρκα στη Χουλγέα. Το καντάρι! Το καντάρι είναι Ατάκης!
9: Τα λόγια είναι πολύ βαριά να σκόνει καντάρι πια.
1: Αλλούρε!
9: Αλλούρε!
1: Παρακαλώ.
14: Έλα Νικό.
1: Έλα!
14: Έλα κυρία Τούλα στο τηλέφωνο έχεις.
1: Κυρία Τούλα μου καλημέρα. Έλα κυρία Τούλα μου.
14: Καλημέρα στο στιχουργό. Συλληπιτήρια λυπήθηκα πολύ για τον κύριο Αντώνη.
1: Ναι, άστα να πάνε κυρία.
14: Έλεγε τραγούδια, έλεγε πολλά πράγματα κι αυτός.
1: Γνωριμία Λεβέντης, Λεβέντης με όλη τη σημασία κυρία Τούλα μου και γνωριμία 25 ετών.
14: Ναι, ναι, που τον άκουγε να είναι καλά, καλό παράδεισο να έχει.
1: Όπως τα είπες κυρία Τούλα μου.
14: Και η Πολυξενούλα πέρασε και το στιχουργό.
1: Α, η Πολυξενούλα έτσι και πια κάτι στο μυαλό τη, αγαπητή μου κυρία Τούλα. Η Πολυξενούλα δεν σε λέω τίποτα. Χρυσή πένα.
14: Και τη βάσου και για σένα.
1: Μιλάμε κυρία Τούλα, άστα να πάνε. Ναι, ναι, ναι. Πώ είσαι κυρία Τούλα, με εσύ πώ θα πέρασε από τον Κυριακό.
14: Ωραία, τα πέρασε Νίκο, το πρωί λίγο στην εκκλησία. Γυρίσαμε, φάγαμε εκεί που είπαμε, είχαμε τραπέζι, έφαγα σουμπούκου. Ωραίο.
1: Πώ το είπε.
14: Στο Σουμπούκου.
1: Σουμπούκου.
14: Ναι, το Σουμπούκου, αυτό το μουσχάρι που το φτιάχνει.
1: Άμα, αυτό είναι και ακριβό μουσχάρι,
14: είναι, είναι ακριβό.
1: Αλλά γίνεται καλό κυρά του, ρε.
14: Πολύ ωραίο, Νίκο, είναι το αλφα του μουσχαριού, τέλος πάντων.
1: Πώς το έκανε στο Σουμπούκου.
14: Όχι εγώ, με το έκανε άλλος, δεν σε
1: πάνω. Α,
14: και έκανα εγώ φαγητό, τώρα την Κυριακή ήταν.
1: Και πώς, πώς το έκανε το σουμπούκο, κύριε Τούλα.
14: Στην κατσαρόλα το φτιάχνει.
1: Στην κατσαρόλα, ε!
14: Χέγγερι μέσα με τέτοια με πράγματα και στα ριζάκια που δεν πλέει.
1: Φάγαμε, φάγαμε, κύριε Τούλα.
14: Φάγαμε, φάγαμε, ύστερα είπαμε και λίγο κρασάκι.
1: Κόκκινο ή λευκό κρασί.
14: Όχι, λευκό, λευκό, νικού. Και εγώ βάζω και λίγο σόδα γιατί δεν αντέχει.
1: Και καλά κάνεις. Όπω τώρα, όπω λέει, ακούει ο φίλος μου Αποστόλης ο Καμέα σουμπούκου κάργα λέει.
14: Λίγο κρασάκι, λίγο και σόδα πιο πολύ.
1: Όπω
14: και. Ήρθα, έπαιρνε την Παρασκευούλα χρόνια για χρόνια. Όχι, δεν την πήρα γιατί ήταν μία η ώρα και λέω να μην τρώνε τώρα τέτοια. Αυτό δεν την πήρα. Την έπαιρνε από τις 6.30 ώρα Νίκου να μιλάει συνέχεια.
1: Από τις 6.30 ώρα τα πόνιμα μιλάει συνέχεια, κύριε Παρασκευούλα.
14: Συνέχεια. Και εμείς, εγώ έφυγα πάλι, πήγα βόλτα. 7 και 4 έφυγα. Ήμασταν κάτω στο κυπουθέατρο, πάτω στο Αλκαζάρ.
1: Πήγατε στο κυπουθέατρο εδώ πέρα, χθες.
14: Εκεί πήγαμε 8 η ώρα, Νίκο, και δεν μπορούσαμε να βρούμε τραπέζι.
1: Γεμάτο, ε!
14: Με το Μόσελου, τη γυναίκα του.
1: Με τον Αχιλέα του Χέντριξ, του φίλου μου.
14: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι κάνει ο Αχιλάκος του Χέντριξ, καλά είναι.
14: Καλά, μια χαρά είναι. Και τι έγινε. Στη Λάγκνιπ, αδυνάτηση που
1: είναι. Μανεκέν έγινε ο Αχιλέα.
14: Μανεκέν δεν έχει τίποτα.
1: Κάνει διαιτά.
14: Δεν τρώει, λέει, τρώει πολύ, δεν ξέρω.
1: Δεν τον πιάνετε, δεν τον πιάνετε. Δεν τον πιάνετε, κυρία Τούλα. Τρώει. Χλαπακόνε, δεν τον πιάνετε που λένε.
14: Δεν μπορούσαμε να βρούμε τραπέζι, Νίκο. Δίπλα να κάνουν γενέθλια, να κάνουν τούτο, να κάνουν. Πολύ ωραία δουλειά.
1: Το Σάββατο.
14: Οι ψιές, οι ψιές.
1: Α, Κυριακή, και γίνονταν χαμός, ε!
14: Χαμός, δεν μπορούσα από το 8 η ώρα πήγαμε να μπορούσα στο τραπέζι.
1: Τι λες, Ρίγκα, τώρα!
14: Όταν ήρθαν εδώ 10:30, από εκεί την πήρα άλλες δυο φορές την προσκευούλα. Τίποτα, μιλούσε.
1: Καλά, τι λες, πυριζείτε την κύριε Παρασκευούλα, ε!
14: Όταν ήρθαμε εδώ ήταν 11 παρα 20, θα την πάρω τώρα, δεν ξέρω να κοιμάται. Του σήκουσε έμερο Παρασκευή.
1: Άι την έπαρτη!
14: Ούτε πρωθυπουργό σου να είσαι.
1: Ούτε μαρέβα να είσαι απέσαι στην Παρασκευούλα.
14: Ναι, ναι. Τίποτα χρόνια πουλά, δεν ήρθαν και τα παιδιά μου. Είναι κάπου στη θάλασσα, τέλο πάντων.
1: Ναι, πήγαν για παραλία χθε.
14: Και λέμε και τώρα χρόνια πουλά να είναι καλά. Να χαίρει τα παιδιά του και τον άντρα τη.
1: Α, και τον χρόνο με υγεία.
14: Και ο Κουνάβας γύρισε τώρα, μην λες είναι σε ζάκι αυτό.
1: Άμα γύρισε το χρυσό μου, γύρισε ο Φανούλης.
14: Έχει μια εβδομάδα γύρισε, γύρισε.
1: Γύρισε το Μανάρεν, γύρισε.
14: Και γιόρταζε και η μαμά του.
1: Αμάν. Αμάν, γιόρταζε και η μαμά.
14: Και κόρη.
1: Και κουρούλα. Παρασκευούλα.
14: Ναι, ναι, ναι. Παρασκευούλα.
1: Α, γύρισε το μανάρι μου, γύρισε από τη Ζάκυνθο.
14: Γύρισε, γύρισε μου, δεν ήταν για πολύ να καθίσει και αυτό σε δουλειά.
1: Ωραία, μια εβδομάδα και έγινε κατάμαυρο, αγαπητή μου κυρία. Τούλα! Άρα κυρία Τούλα μου, δεν πέτυχα.
14: Να είναι καλά, όλοι. Στον κύριο Στέφανο, να μην ξεχάσω τώρα. Πουλή να του πω.
1: Να είμαστε όλοι καλά, κυρία Τούλα μου, έτσι.
14: Και σήμερα χρόνια πολλά στου Παντελήδε.
1: Έτσι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Τούλα μου.
14: Και αυτό που είπε η Πολυξενούλα ότι είσαι ψυχίατρος στο πείμα που σου είπε, αυτό είναι η πιο μεγάλη αλήθεια.
1: Αχ, κυρατούλα, αχ, κυρατούλα,
14: γεια σου, γεια σου, Νίκο, γεια σου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στη Γουργέ, αλλού ρε για τον Αρβανιτάκο.
13: Αλλού ρε
1: Αρβανιτάκο, πες.
13: Αλλού ρε Αρβανιτάκο.
1: Κοπέλα μου, με λένε Χρήστο και ό,τι έχεις στη ζωή σου μέχρι τώρα σβήστο. Πω, πω. Κοπέλα μου, με λένε Σπύρο και το σάκι τον Τζιλάκα θέλω να δίνω.
13: Πω. Πώς λένε τον Τζιμπάνο, τον Τζιμπάνο.
1: Του Γιαννούκα ρε, Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα στη Γουργέ. Στη Γουργέ την Ινδιάνα για το φίλο μου του Βασίλη.
13: Ναι, τώρα.
1: Αρβανιτάκος!
15: Την Ινδιάνα!
1: Αρβανιτάκος! Πού είσαι ρε Χρήστο Αρβανιτάκο γίγαντα! Πού είσαι ρε κομμάτο! Τι κάνεις εδώ!
15: Καλημέρα, καλή εβδομάδα!
1: Καλημέρα μεγάλε τεράστιε κομμάτο μου Χρήστο Αρβανιτάκο!
15: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια, στον Στιγουργό, εκεί,
1: όχι... Στιγουργέ ρίξουν, αλλού ρε!
13: Αλλού ρε, Αρβανιτάκο!
1: Αλλού ρε Αρβανιτάκο λέω, τι κάνεις ρε Χρήστο Αρβανιτάκο λεβέντη μου, πώς είσαι παλικαρέ?
15: Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ, γερός, δυνατός.
1: Άντε, άντε, για να ηρεμήσει ο Γρυμπουργιάννης λίγο, πιλότωσε.
15: Ναι, ναι, ναι, είχε πάει πισίνα το γλυκό μου.
1: Αχ, το, που πήγε στην πισίνα το χρυσό μου?
15: Ναι, ναι, ναι, με το
1: F16 κατέβηκε στην πισίνα το χρυσό μου.
15: Πήγε με το ελικόπτερο.
1: Αχ, πήγε με το ελικόπτερο. Πήγε με το ελικόπτερο. Πήγαινε το ελικόπτερο Προκόπη. Ωραία, τι κάνει, τι λέει κάτι πρωτεύουσα ωραία Αρβανιτάκου γίγαντα.
15: Ψήθηκαμαν.
1: Ψήθηκαν την Αρβανιτάκου.
15: Ψήθηκαμαν, ναι, όλα καλά, εντάξει, έχει αδειάσει η Αθήνα. Έχουν φύγει εδώ οι Αθηναίοι.
1: Έφυγαν όλοι.
15: Έφυγαν όλοι, χθες Κυριακή να είναι άδεια η Αθήνα, ξέρεις τώρα, εντάξει.
1: Ωραία, καλύτερα για σένα μεγάλε Χρήστο Αρβανιτάκου, κομμάτο μου Λεβέντη και καραμπουζουκλή μου.
15: Ε, βέβαια, εντάξει, οι μετακινήσεις εδώ ξέρεις τώρα τι γίνεται.
1: Χαμός.
15: Χαμός.
1: Τώρα, πότε ξαναπαίνεις άδεια, Χρήστο Αρβανιτάκο, γίγαντα?
15: Τώρα, μία του μηνός, κάπου εκεί έχω βάλει.
1: Τώρα, μία Αυγούστου τώρα, ρε.
15: Μία Αυγούστου.
1: Όρμα, Αρβανιτάκο, όρμα, όρμα, όρμα.
15: Αλλού, ρε.
1: Αλλού, ρε.
15: Πού είναι ο Στιγουργός?
13: Αλλού, ρε.
1: Νάτος. Αλλού, ρε, πες τον.
13: Αλλού, ρε.
15: Την Ινδιάνα, ρε.
1: Την Ινδιάνα.
13: Δεν έκανα, δεν
1: κάνω πάλι. Κάντε πάλι στη Γουργέ μου. Λίγο ακόμα. Την έκανε για πάρτι σου Χρήστο Αρβανιτάκου και για το επιτελείο όλο.
15: Γεια σου ρε στη Γουργέ.
1: Ωραία μεγάλη γίγαντα. Και εσύ να σε καλά Χρήστο Αρβανιτάκου κομμάτω μου.
15: Τα τεράστια άσματα αυτά του Στιγουργού.
1: Τα τεράστια άσματα, φανάρια δεν έχει ουρανός φίλε μου.
15: Να πούμε καλημέρα και τον κύριο Στέφανο, έχω καιρό να τον πω καλημέρα.
1: Και Άσης πολύ καλά, σύλλον. Και πολύ φάρσαλα. Καλά, έτσι, φάρσαλα από εδώ και όλες τις ειδικές δυνάμεις, μεγάλε Χρήστο, Αρβανιτάκο, κομμάτω μου.
15: 110 πτέρυγα μάχη στα Λάνια όλα εκεί που μας ακούν.
1: Καλημέρα στην 110 σε όλα τα Λάνια, Χρήστο Αρβανιτάκο, παιχταρά μου.
15: Και σε όλα τα κομμάτια εκεί της Λάρισας, στα στρατόπεδα όλα μέσα.
1: Ούλε μεγάλε, όρμα Αρβανιτάκο, όρμα, απάνω τσορέ.
15: Στο Κιπίχ.
1: Απάνω, σκίσου όλους Χρήστο Αρβανιτάκο.
15: Σκίσου αέρα, Γκριμπογιάννης κάργα.
1: Να σε καλά Χριστάρα μου.
15: Άντε θα σας απολαύσω στο ράδιο τώρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα Αρβανιτάκο μου Λεβέντη. Αρβανιτάκο πιστολέρο, γίγατα. Προκόπη, Προκόπη, γεια σου Ηλία Παραγάλα. Γεια σου Προκόπη. Αχ, καλημέρα παιχταρά μου. Στη Γουργέ, το Σπύρο. Για να δω, παρακαλώ.
16: Καλημέρα Νικουλάκη μου.
1: Κύριε Παρασκευούλα μου.
16: Καλό Σαββατοκύριακο να έχει.
1: Ναι, καλή εβδομάδα.
16: Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα, έχουμε συγχωριστεί.
1: Καλημέρα κύριε Παρασκευούλα μου, χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα κύριε Παρασκευούλα μου, Λεβέντισσα.
16: Νικουλάκη μου, και εσύ ακούω ότι καλές διακοπές να κάνεις, αν προλάβουμε να μιλήσουμε ξανά.
1: Ε, αλίμονο κύριε Παρασκευούλα, μα εμείς θα προλάβουμε. Εμείς θα προλάβουμε. Πώς θα πέρα, έμαθα, Με έλεγε η κερατούλα, δεν έβγαζε γραμμή στο τηλέφωνο να σου πει χρόνια πολλά.
16: Γιατί είχαμε διακοπή από το πρωί μέχρι το μεσημέρι το τηλέφωνο, την είπα.
1: Αμάν.
16: Και μετά έπεσαν όλα τα τηλέφωνα τα απόγευμα, Νικολάκη.
1: Α, είχατε διακοπή εκεί πέρα, ναι, από το πρωί, ναι, στο, ναι, μεσημέρι. Καλά. Αγίας Παρασκευής και να έχει διακοπή, κύριε Παρασκευούλα μου.
16: Αγία Παρασκευής, τα περάσαμε πολύ ωραία στον τασάκι μας. Η κυρανίτσα που δεν ήρθαν εδώ στη μας πήγαν τόσο μακριά. Πάρα πολύ ωραία, Νικολάκη.
1: Τα περάσατε ωραία, κύριε Παρασκευούλα μου.
16: Πολύ ωραία.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και του χρόνου με υγεία.
16: Εύχομαι, εύχομαι όποιος είναι πρόσδεκτος να έρθει στην Αγία μας Παρασκευή.
1: Α, του χρόνου με υγεία τώρα, ε.
16: Βέβαια, να είμαστε καλά, Νικολάκη.
1: Πω,
16: ευχαριστώ, ευχαριστώ σε όλους για τα καλά τους λόγια, για τα χρόνια πολλά. Και την κυρία που είπε προηγουμένως, την Πολυξενούλα.
1: Ναι, ναι, φοβερή και τρομελή η Πολυξενούλα μας, αγαπητή μου. Πάρα, κυρία Παρασκευούλα μου.
16: Ευχαριστώ, Νικολάκη μου.
1: Και κυρία Παρασκευούλα,
16: έλα,
1: τι δώρο σε έκανε ο κύριο Κώστας.
16: Τώρα αυτά δεν λέγονται. Δεν λέγονται στον αέρα, Νικολάκη.
1: Χαιρετίσματα πολλά στα κουρτσούλια, να σε χαίρονται, κύριε Παρασκευούλα μου.
16: Ευχαριστώ, ευχαριστώ και σε έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον Κώστα και την Πόπη.
1: Τον κότσο του Παπαθανασίου του Λεβέντη.
16: Ναι, και σε βλέπεις την εκπομπή που κάνεις στις 10 η ώρα την Τρίτη ή την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή.
16: Την Παρασκευή και μερακλέθηκε και το καπέλο που φοράς, λέει, που το πήρες να πάει να πάρει.
1: Από το Κάνσας, πες, είναι αμερικάνικο. Με το έφεραν.
16: Με το έπαιρνε, να τον μπει στο Χαϊδάλε χθες που μιλήσαμε. Να τον μπει με έμενε μεράκι του καπέλο που φοράει, λες, την εκπομπή εκεί που κάνει.
1: Άρα, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή, χρόνια. Η κυρία Λόλα, τα είπατε με την κυρία Λόλα.
16: Όχι, δεν με πήρε. Δεν με πήρε, μάλλον θα έπαιρνε που δεν είχα ρεύμα.
1: Θα έπαιρνε την ώρα που δεν έχεις ρεύμα η αγαπημένη μας η κυρία Λόλα. Χρόνια πολλά. Ναι, ναι,
16: ναι, ναι, ναι, θα πάρει, θα πάρει. Και στον κύριο Στέφανο σήμερα τον.
1: Το Λεβέντη μας, έτσι, μπράβο, κύριε.
16: Σήμερα έχει ο γονός του τα γενέθλια. Είπε. Να εκατοστεί στο παιδί τα γενέθλια. Γιατί έτσι είπε.
1: Α, έτσι είχε πει. Άμα χρόνια πολλά χιλιόχρονος.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει τα γενέθλια σήμερα. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Και όλους, όλους και τον κύριο πρόεδρο, τον Γιώργο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλοι, όλοι. Και την Ίτσα να την πεις, έχασε που δεν ήρθε στην Αγία Παρασκευή.
1: Έχασε, έχασε. Αλλά πήγε στα Γρεβινά, πάνε εκεί πέρα στο Δασίλειο, πώς το είπε εκεί πέρα, κυρία, ναι, κυρία Παρασκευούλα μου, Λεβέντισα.
16: Την άκουσα, Νικολάκη, την, ναι, την άκουσα, την άκουσα. Και σας ευχαριστώ όλους, αλλά θα μας λείπει, Νικολάκη. Μιλάω ειλικρινά από μέσα από την καρδιά μου, γιατί κάθε πρωί είναι πρωινό δικό σου, θα σηκωθούμε και να θέλουμε να
1: σηκωθούμε. Άρα, κυρία Παρασκευούλα, να σε πάντα καλά. Να είμαστε καλά με υγεία, εδώ θα τα ξαναπούμε.
16: Ναι, μπρε, Νικολάκη. Μας δίνεις ζωή, Νικολάκη.
1: Να σε καλά, καλά, αγαπημένη μου.
16: Τι να σου πω, δεν υπάρχουν λόγια να σου πω για την εκπομπή. Να είσαι καλά κι εσύ και όλη η οικογένειά σου.
1: Να ευχαριστώ από καρδιά σου, αγαπητή μου, κυρία Παρασκευούλα.
16: Και εγώ, Νικολάκη μου, χάρηκα. Ας κλείσουμε να πάρει κανένα.
1: Καλή εβδομάδα και εδώ θα είμαστε και αύριο και μεθαύριο, κύριε Παρασκευούλα μου.
16: Θα προσπαθήσω να
1: ξεκινήσω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Παρασκευούλα μου. Καλημέρα στην αγαπημένη μου την κύρια Παρασκευούλα. Παρακαλώ.
17: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Νικολά.
1: Ζεμπέκης!
17: Πού είσαι, ρε.
1: Πού είσαι, ρε Ζεμπέκα, ρε Γίγαντα, πού είσαι, ρε Χρήστο Ζεμπέκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, μεγάλε Χρήσταρε, Χριστάρα μου Ζεμπέκη, άρχοντα, παιχταρά μου. Τι κάνεις, πως είσαι?
17: Τίποτα, χαλαρά, τίποτα.
1: Πώς θα περάσαμε το Σαββατοκύριακο, φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέκη?
17: Καλά, μωρά, το ξέρω, καλά ήταν.
1: Ε, όλα καλά?
17: Όλα, όλα, όλα.
1: Δώσαμε κανένα μπουρλότο ή χαλαρώσαμε σαν τον πρόεδρο?
17: Χαλαρώσαμε,
1: έτσι. Σήμερα 27 του μήνα του Παντελεήμου, να του Λεβέντη, για πού είμαστε, Χρήστο Ζεμπέκη?
17: Από όλα και μετά γυρίσουμε λίγο από φάρσελα και έχουμε λίγο χαλπά φάρσελα.
1: Α, το μοντέλο, ξεκινάμε από το μοντέλο, από το Βόλο που τρέλανε τον κόσμο, τρέλανε μαζί και εμένα και τα έχω εντελώς χαμένα που λέμε, αγαπητέ μου. Χρήστο Ζεμπέκη!
17: Καλημέρα να πούμε στον πρόεδρο του Χρήστο. Ένας και μοναδικός.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τον τεράστιο που ετοιμάζεται για τον ηγούμενο που κυνήγαγε την Νίτσα και έγινε ηγουμενίτσα. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας.
17: Άντε να περάσει καλά όσα έχει την πέρασει.
1: Ετοιμάζεται και αυτό ο Γεια σου Βασίλη, μαλαμάκι, μαλαμάκια. Μιχάλη Ντάσκιο, διάδρομο 4. Παναγιώτη Μερεντήτη, Ηλία Παραγάλα, Αποστόλη Νταϊλιάννη, Αποστόλη.
17: Γεια σου. Πάει που μιλήσα τώρα, τώρα που έγινε το Ε65, το πάρει μια ευθεία.
1: Με έστειλε ο Αρβανιτάκος τώρα, περνάει μπροστά του εκεί πέρα ένα μωρό από την Ελασσόνα που του τον έκανε σφεντόνα. Πω!
17: Όλα από την Ελασσόνα.
1: Τι είναι αυτό, ρε! Πω! Πω! Έχω το μωρό από την Ελασσόνα. Χαιρετίσματα πολλά, Κώστας Πατριάρχης, ο μοναδικός από νωρίς στην εκκλησία σήμερα για την του Αγίου Παντελεήμωνα.
17: Ναι, ναι, θα ψάλει και θα σκουθεί τρίχα του.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Με τη φωνάρα του ο τεράστιος πατριαρχάρας, αγαπητέ μου Χρήστο, Ζεμπέκη!
17: Παυλονάκο, κάτσε, τυχουργό! Έρεσε,
1: αλλούρε! Αλλούρε! Αμάν! Παύλος Νάκος άπλωσε την κορμάρα του χθες στη Σωτηρίτσα και έγινε μακελιό.
17: Από όλε τι κυβέρνησε του Σωτηριανέζη και.
1: Δεν σωζόταν με τίποτα στη Σωτηρίτσα. Άπλωσε την κορμάρα του μεγάλος Παύλος Νάκος, το κομμάτι!
17: Δεν υπήρχε σωτηρία. Τα παιδιά από την Αθήνα και στην κυραμαρία μα.
1: Καλή εβδομάδα!
17: Γιάννη Κωστούλα, ξεχάσαμε ρε φιλέ.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Γιαννάκη του Κωστούλα και σε όλα τα λεβεντόπεδα στην ομάδα ανακύκλωση και πάνω στην Αγιά. Και μαζί εκεί πέρα πρέπει να είναι και ο Άγγελος ο Πιχταράς που τα είπαμε προχθές.
17: Θέμη Καράνη, ο Θέμης Καράνης πήρε το Παριζιάνο να προπονήσει τερματοφύλακες.
1: Σε ποια ομάδα είναι ο Θέμης, στον Ιπποκράτη και πήρε τον Νίκο τον αδερφό, πήρε τον Νίκο να προπονάει τις τερματοφύλακες. Όρμα! Όρμα πες τον, όρμα! Όρμα! Όρμα!
17: Καλημέρα το Θέμη του Καράκη, καλημέρα. Καλημέρα και στο φιλαράκι του τέτοιου, του Πατσανάκη.
1: Και τον Πατσανάκη μέσα φίλε, κάργα!
17: Κατάλαβες τον λέω Πατσανάκη.
1: Όλα κατάλαβα και τον Πατσανάκη εκεί και τις συνφάδες και όλο το επιτελείο φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέκη.
17: Το
1: τουλίδι, το πατσουνάκι, το τουλίδι. Μπορεί κατάλαβα, λέω ρε. Κοπέλα μου με λένε Ενθύμιο και τον έχω δώσει για Ενθύμιο.
17: Έτσι, καλημέρα, καλή εβδομάδα και να
1: καλή εβδομάδα, Χριστάρα μου, να σε καλά, φίλε μου. Φέρε, Χριστάρα, Ζεμπέκα, ρε. Γίγαντα, παρακαλώ.
18: Η κορμάρα.
1: Παυλάρα μου, παυλάρα μου, που είσαι η λαχτάρα μου, όπως ξεφώνιζαν αγαπητοί. Πού είσαι ρε παυλάρα?
18: Καλημέρα, καλημέρα, το αποδίδω την καλημέρα μου στον κύριο Ζεμπέκη.
1: Πού ρε μεγάλε παυλάρα Νάκο, πού είσαι τεράστιε, πού είσαι γίγαντα, πού είσαι κομμάτι μου?
18: Πού να είμαι ρε φιλαράκι, εδώ. Πού έγινε παεδάκιος, έγινε μπριτζοράκιος, έγινε παγωτέος, έγινε λοκομάριος, έγινε τα πάντα.
1: Και παεδάκιος και λουκάνικος και παγωτέος βεβαίως. Και λουκουμάδιος, κάργα φίλε μου.
18: Τα πάντα όλα. Τώρα αυτός ο λουκουμάς με τα μπριτζουλάκια και τα παεδάκια, τα πρόβια που κουλούγε, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά Νικολάκη, Τζαμπαντάνο ρε φίλε ήταν.
1: Το καλύτερο φίλε μου Παυλάρα Νάκο είναι το Τζαμπαντάνο φίλε μου.
18: Και φαΐ και ύπνο και τουαλέτα.
1: Και τουαλέτα Τζαμπαντάνο ρε φίλε. Έτσι μπράβο είναι, έτσι μπράβο Παυλάρα μου. Ε, Παυλάρα σε γουστάρω ρε φίλε, μπράβο έτσι. Τζαμπαντάνο, κάργα ρε φίλε, Τζαμπαντάνο.
18: Τζαμπαντάνο, μόνο
1: Τζαμπαντάνο. Τα βραχιόλια τους βροντάν και ο Παυλάρας πάει Τζαμπαντάνο φιλαράκι. Το κούριψε το Κισκίνη, το κούριψε! Φίλε, τι. Πάθα μπλάκα, πάνω στη Βιλίκα, πάθα μπλάκα. Βλέπω τον Κισκίνη και τον λέμε, ποιο σε κούριψε έτσι, ρε παιχτή.
18: Ναι, αλλά μην μπαμπάζω τέτοιε πολλά ψάρια. Να τα φάει μόνο του.
1: Να τα φάει μόνο του όλα τα λιθρίνια. Να μπράβο.
18: Ναι, κάνει χρήση μάσκα. Τι λιθρίνια, τσιπούρε έπιασε εκεί λαυράκια.
1: Να του κάτσει την ταλέπια στο λιμόρε. Να του κάτσει την ταλέπια στο λιμόρε του μοναχουφάη.
18: Έτσι, είπε ο κύριο Χρήσο, έγινε λέει. Έγινε μια συναγνήτρα γύρω στα 4,5 κιλά. Αλλά είναι μοναχουφάη λέει.
1: Να του κάτσει την ταλέπια στο λιμόρε, φίλε. Να μπράβο.
18: Όλα για τον πυθυρό, λέει. Όλα για τον πυθυρό. Για μένα τίποτα λέει. Ούτε πατέρα τίποτα λέει.
1: Ούτε για τον παπά τον άλλο τον παπά, λέει.
18: Ναι, βέβαια.
1: Το πεθερό το λέει μπαμπά, σου έφερα στην αγρίδα, του λέει ο Κισκίνης. Μπαμπά.
18: Βέβαια. Εσύ πώς θα πέρασες.
1: Καλά ρε φίλε, δόξα τω Θεώ, φίλε μου Παυλάρα, δόξα τω Θεώ. Άρε, σήμερα Δευτέρα 27 του μήνα, για που είμαστε Παυλάρα μου.
18: Τίποτα, πάμε στο Νικολάκη, μια εβδομάδα ακόμα έμεινε.
1: Α, και εσύ, τελευταία εβδομάδα και εσύ, Παυλάρα.
18: Ναι.
1: Πόσες μέρες άντε, Παυλάρα μου.
18: Μέχρι τέλος.
1: Άξιος! Μαζί, Παυλάρα μου! Μαζί, Παυλάρα μου, γίγαντα! Μαζί!
18: 26-27, 2 Σεπτεμβρίου θα δούμε ανάλογα.
1: Και βάλε! Και βάλε! Έτσι! Και βάλε, Παυλάρα μου! Και βάλε!
18: Όσο αντέξει η τσέπη! Αρκεί να είναι καλά του τσαμπαντάνου!
1: Αρκεί να είναι ο τσαμπαντάνου, φίλε! Έτσι, μπράβο!
18: Έτσι, στο διάλογο, κάτι θα μα καλέσει!
1: Ει, άμα βρει τσαμπαντάν, μη φεύγει από εκεί, φίλε! Κάτσε εκεί, φίλε μου! Κάτσε εκεί, Παυλάρα!
18: Τι έχουμε πάθει! Κύριε Τσάκαλε, ούτε.
1: Αχ, Σάκη Τσάκαλε! Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στην κυρία Μαρίκα από τη γυρτώνη μαμά Τσάκαλο. Κάργα.
18: Ναι, καλημέρα την κυρία Μαρίκα, καλημέρα.
1: Παναγιώτη Μερεντήτη, μπαμ, μπούμ, ολέ, ολέ, ολέ. Τσαμπαντάν!
18: Παναγιώτη, καλημέρα. Χρόνια πολλά για το χωριό σου σήμερα και χθε.
1: Ποιο χωριό, ρε.
18: Είχα πανηγύρι, Ανθυρό Αργυθέα.
1: Ωoo! Χαμό γινόταν. Κλαρίνα από εδώ, κλαρίνα από εκεί, φίλε μου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Χαμό.
18: Είχε Αυγέρι και Τσικόπουλο απάνω, ήταν μακυλό ακόμα χωρέα.
1: Τσικόπουλο, ρε, φίλε.
18: Ναι,
1: τι λες ρε Λεβέντη γίγαντα, τι λες ρε Παυλάρα μου.
18: Ζεμπέκι, Σταυρένια έδωσε ρέξτα, καλή ξυκούρα σε να έχουν τα παλικάρια.
1: Έτσι μπράβο, έτσι.
18: Ναι, ο μικρός Νάκος ήρθε τώρα το πρωί 7.30 ώρα και αυτός ήταν στο Κουλονογό.
1: Ήταν και αυτός εκεί πέρα παρέα με τον άλλο τον Λεβέντη, Κρίνη Μούτη, Κλαρίνο με τον Καραμούτη, κάργα.
18: Αγγέλη τραγούδι και βάλε.
1: Και βάλε, χαμός φίλε, χαμός.
18: Όλα καλά, όλα καλά, όλα
1: καλά. Να είμαστε καλά, Παυλάρα μου, καλή εβδομάδα.
18: Κύριε Καθηγητάτη,
1: αχ, αχ, χρυσά μου, αχ, μανάρι μου, αχ, μπουλούκο μου, εσύ μπουλουκάκο μου. Γουτσου, γουτσου, γουτσου, γουτσου, γουτσου, γουτσου.
18: Τώρα που θα πάρει στο χωριό απάνω.
1: Στο γαρδίκι, αχ.
18: Στο γαρδίκι θα φάει μόνο γάλα.
1: Και φυρίκι, και φυρίκι.
18: Γάλα εσείς
1: το θυμάσαι το γάλα του να τον δώσω το χρυσό μου, ξινόγαλο.
18: Για να φτιάξει τη γρεμίδα το μωρό μου, ναι.
1: Ξινόγαλο και να κάνει και μια μάσκα. Ομορφιάς.
18: Και το λίδιου.
1: Πίσω γορίλα, τι θα σου παιδί γορίλα. Πίσω γορίλα.
18: Φιλάκια, να είμαστε καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Παυλάρα μου.
18: Έγινε μπουρλότο.
1: Μπουρλότο, Παυλάρα μου, Λεβέντη, μπουρλότο. Ακή!
19: Νικολάκη, γειτονάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, τεράστια. Ακή, γειτονάκη, καλημέρα.
19: Καλή εβδομάδα σε όλους. Νικολάκη, είχαμε απώλεια στην ομάδα.
1: Έφυγε ο αγαπημένος μας ο Κυριαντώνης.
19: Ο Κυριαντώνης, άντε Θεός χωρέσει τον καλό παράδεισο και συλληπιτήρια στους οικείους του.
1: Αχ, αχ, φίλε, γι' αυτό λέμε μέρα που περνάει δεν ξαναγυρνάει. Ζού είναι στιγμές, φιλαράκι, τίποτα.
19: Χτες ήμαν όλο το βράδυ συλλογισμένος. Γιατί καθώς γυρνούσα το μεσημέρι από τη θάλασσα με το αυτοκίνητο και με τη βάρκα, δεν σταμάτησα σε ένα πεζόδρομο. Και ήταν καμιά δεκαριά γυναίκες από 25 μέχρι 60 να περάσουν απέναντι, να περάσουν απέναντι για την παραλία. Κοιτάξτε μία, έρα φίλε λέει, θα μας πατήσεις και δεν θα προλάβω να δω και τον Παύλο. Και λέω, τι λέει τώρα αυτή.
1: Τον Παυλάρα τον άκω, τον Παυλάρα.
19: Παυλάρα, τώρα που σ' άκουσα ότι ήταν στην παραλία, έλουζε την κουρμάρα του.
1: Έλουζε και ορμήξαν όλες για τον Παυλάρα, φίλε μου, ναι.
19: Και λέω, α, γι' αυτό ήθελε να πάει η μαντάμα απέναντι και στα γρήγορα. Λέω, δεν έβλεπε ούτε αμάξια ούτε τίποτα.
1: Τίποτα, τι φίλε, όρμησαν όλες εκεί. Πού είναι ο Παυλάρας, φωνάζα. Πού είναι ο Παυλάρας, να ο Παυλάρας.
19: Να τους ο Παυλάρας.
1: Να τους ο Παυλάρας.
19: Νικολάκη, πάρε τον αγαπημένο σου φίλο.
1: Το Γιάννη του Ζετέμ! Το Γιάννη του Ζετέμ! Ναι!
19: Θα πάρω μετά και το Κισκή να με πει νέα. Λοιπόν, πάρε και το Ζετέμ. Καλημέρα από μένα σε όλη την ομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
20: Καλημέρα, Νικολάκη μου, και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, τεράστια γίγαντα, ατελείωτε φίλο μου, καλέ Γιάννη Ζετέμ. Τι κάνεις, ωραία, Γιάννη!
20: Καλά, Μινίκο μου, δόξα Θεό.
1: Πώς θα πέρασες, Γιάννη Ζετέμ, το Σαββατοκύριακο, ατελείωτε.
20: Ωραία, ωραία. Κάναμε και μια τουρνέ να πούμε.
1: Μεγάλε, ατελείωτε, Ζετέμ κάργα, Γιάννη Ζετέμ ρε.
20: Μέχρι το κεραμίδι να.
1: Όπω, έφτασες μέχρι το κεραμίδι, χάρη σου μεγάλη Γιάννη Ζετέμ.
20: Ναι, ναι.
1: Είσαι άπεκτος, είσαι μοναδικός ρε, είσαι ένας και μοναδικός σε.
20: Θα σε χαιρετήσω γιατί με παίρνουν τηλέφωνο.
1: Γιάννη μου, καλή εβδομάδα.
20: Γεια σου καλά.
1: Γεια σου Ζετέμ, γεια σου ρε γίγαντα. Του παίρνετε τηλέφωνο το Γιάννη του Ζετέμ, παρακαλώ.
21: Τρελιάρι μου. Περίμενε πρώτα καλημέρα μας εδώ βιτρίνα της Τόσου Μουράης, περίμενε.
1: Καλημέρα και
22: καλημέρα.
1: Στέλλα.
21: Όχι.
1: Ποια είναι.
22: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κούκλα. Πώς σε λένε κούκλα μου.
22: Μαρία.
1: Αχ, Μαρία λέει, την Παναγιά Μαρία λέει και σένα. Πο-πο-πο, Μαρία, πο-πο-πο, Μαρία, πο-πο-πο, Μαρία, σ' αγαπώ. Αχ, Μαρία, θα τρελαθώ τελείως. Καλημέρα, Μαρία.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είσαι η καλύτερη Μαρία στο Κάστερ Λούτρο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Είσαι η καλύτερη Μαρία. Δεν έχουν ξαναβρει άλλη Μαρία σαν και σένα.
21: Μόνο μην περάσετε σταύρα, καθώ δεν χαρίζω, μπορείτε.
1: Καλά, ήρθε εκεί πέρα το λάχανο και τα κιάλια, τι τα ήθελε, στρατηγέ μου, εκεί πέρα ο λάχανο.
21: Είσαι από μακριά, περίμενα να σου πει καλημέρα ο Μπούτσερ και σου πω. Καλημέρα.
1: Μωραήτη.
21: Εδώ Μπούτσερ.
1: Μπούτσερ, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ρε Τέρι Μπούτσερ. Τι γίνεται, ρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώ είστε εκεί στο Κάστρ Λούτρο. Λουκάνικα έπρεπε να τον δώσει, φίλε. Λουκάνικα. Λουκάνικα. Έπρεπε να τον φορτώσει εκεί πέρα. Να μην πάρει χαμπάρ το λάχανο. Πώς θα περάσετε. Μαρία, ρε, κάργα. Μαρία, Μαρία, κάργα, ρε, Μαρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
21: Καλή εβδομάδα, φίλε, τι κάνεις.
1: Είμαστε καλά, εσύ πως είσαι, αρχηγάρα μου.
21: Μουράιτ, κάργα, Μουράιτ, σε καλή κατάσταση.
1: Σε καλή κατάσταση.
21: Όχι, έχουμε το στρατηγό εδώ, το φοβόμαστε.
1: Ωραία, φίλε, έχετε εκεί πέρα, φίλε, άμπραβο, έχετε το κομμάτι, έχετε έτσι, μπράβο. Το βατρό έχει, το αλεξίπτο το μαζί, όλες οι ειδικές δυνάμεις μαζί, φίλε μου.
21: Και έχει και παρέα, έχει και παρέα αυτές τις μέρες.
1: Τι παρέα έχει το χρυσό μου. Τι παρέα έχει ο παίχτης, τι παρέα έχει το βατράχι, ε!
21: Για ρώτα, ο Σταύρακας ήταν μία άλλα τα μαγιό και προστάτω να μην τα στάλω και ήταν κι άλλη από πάντα χλιάρα του Λοτσιράπο.
1: Βρε παλιό Τσιράπο, δεν τον είπες, δεν παλιό λάχανο.
21: Δεν βλέπω καλά, μη λέει, εσύ δεν έφερε τα
1: χλιάρα. Τι να δεις, ρε, μπαίνει κούτσουρο και βγαίνει κουνουπίδι, μπαίνει κούτσουρο και βγαίνει πριονίδι, πες τον ταρχανά.
21: Έφερε το πολιτικά τα κιάλια από την κάσο φυσικό.
1: Τα κιάλια τι τα έφερε και ο λάχανος, ε!
21: Δεν σου είπα και τους δύο που όταν αλλάζαν εκεί τα μαγιό.
1: Α, ήταν επί της παρατηρήσεως, φίλε μου, ε!
21: Ναι, και μετά το λόγο δεν μου λες, μην πως κοιτάς.
1: Όπ, πέσον, έλα, έλα, βάλε όπισεν.
21: Κοιτάς το λόγο που σε έρθει κανένα λουκάνι, που του λέω ότι κοιτάς τα χλιάρα του.
1: Έρχεται ο μίστερ, ε, χλιάρα, πολύ καλά τον είπες, ε, πού πας, ε, χλιάρα, ρε, ε, χλιάρα.
21: Είχε μαζί σύζυγο και υιό Στέφανο.
1: Α, μαν, δεν πηγαίνει πθηνά. Έξερθει η σύζυγος εκεί πέρα, τον αφήνει απέρα να σαν τύπε. Τον έχει από πίσω. Χάρα, έτσι.
21: Βάλ τον σειρματόσχηνο άλλο.
1: Πόπο, βάλ τον και καλά τον είπες, φίλε μου. Και καλά τον είπες, έτσι. Σειρματόσχηνο.
21: Λό του Μπούτσερ εδώ, ξέρεις, όταν φτιάχνει τη ζώνη του και παραγγέλνει, εγώ και τελειώ Σταύρακα, θα ρίξει και από την άλλη τη σκόνη μέσα όλο.
1: Α, μπράβο, και από την άλλη τη σκόνη να τον πιάσει τσιριλιό.
21: Σε καταστολή.
1: Να τον πιάσει τσιριλιό, φίλε, κάργα. Να τον φύγει μαγιά, φίλε μου, στρατηγάρα μου.
21: Τώρα την Κυριακή μου λέει θα φέρω 12 και μα λέει κανεί θα τα βάλω.
1: Θα σου πω εγώ τι θα φέρει.
21: Περίμενε λίγο πάλι, Μαρία, πάλι, παρέ.
1: Μαρία. Μαρία.
0: Μαρία,
1: Μαρία, Μαρία, Μαρία, Μαρία, Μαρία, Μαρία,
0: Μαρία.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, να έχετε με υγεία, κάργα, Κάστρι Λούτρο.
21: Είναι λίγο ντροπαλό, αλλά θα συνέλθει.
1: Θα συνέλθει, στρατηγέ μου, θα συνέλθει. Πάντα τέτοια, στρατηγέ μου.
21: Τρελιάρι μου.
1: Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα και τα λέμε.
21: Σταύρακα.
1: Πάρ' τα Σταύρακα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, φίλε μου Νίκο.
1: Κυριοτάρχη.
2: Καλημέρα, φίλε μου Νίκο.
1: Πού είσαι, ρε κυριοτάρχη μου.
2: Πλέον.
1: Πού είσαι, ρε τεράστια κυριοτάρχη μου. Πού είσαι, Αιγύπα του Ολύμπου. Πού είσαι, Κουτσομέρκο. Πού είσαι, Σταλόνε μου. Πού είσαι, Τέλη Σταλόνε μου. Πού είσαι.
2: Τι λέει. Πώς είμαστε.
1: Εμείς είμαστε μια χαρά κιλοτάρχη και είμαστε πολύ περήφανοι για σένα. Τεράστια κιλοτάρχη. Κουτσομέρκο μου. Τι κάνεις, κουτσομέρκαρα μου, πώς είσαι κιλοτάρχη μου.
2: Για χαρά μου, καρέγγι.
1: Δυνατός.
2: Δυνατός και ωραίος.
1: Πού είσαι τώρα, κιλοτάρχη μου.
2: Στο σπίτι.
1: Οικία κουτσομέρκο, φίλε μου.
2: Ναι.
1: Τι κάνει η Μαργαρίτα, κιλοτάρχη μου.
2: Για χαρά είμαι.
1: Πώς και είσαι τώρα, είσαι σε άδεια, κιλοτάρχη.
2: Όχι.
1: Ε?
2: Όχι, ρεπό έχω.
1: Ρεπό έχει ο κιλοτάρχη σήμερα. Καλημέρα και χαιρετήματα το Βαλεντίνο, έχει κιλοτάρχη μου. Καλημέρα τον Αρβανιτάκο, κιλοτάρχη μου. Γεια σου, Μιχάλη, γεια σου, Δημήτρη. Κιλοτάρχη μου, πού είσαι ρε παίχτη μου, πού είσαι ρε κομμάτο μου, πού είσαι ρε.
3: Καλημέρα και σου Κάρολο και όλο το επιτελείο του. Καλημέρα σου αδερφό Ρότσα που τον ακούσαμε το πρωί.
1: Είναι ευλογία του αδερφού Ρότσα από την Αγία Μαρίνα. Έχεις αγαπητέ μου κιλοτάρχη γίγαντα. Του Παπαβασίλη από τη Φαλάνη, του Παπα-Νικόλα. Τσάτσα Πάπα Κυριντίνα, το μισό το Ζουμόκοβο. Δεν είναι μια, δεν είναι δυο, δεν είναι όλο το χωριό. Παπαθανάσης, χαιρετίσματα, Παπαδημήτρης. Την ευλογία του.
3: Ο Νίκος πάλι έκανε το θαύμα του σου Κουνιάξη.
1: Ε!
3: Ο Νίκος Τίκ πάλι έκανε το θαύμα του σου Κουνιάξη, λέω.
1: Τι έκανε ο μεγάλος Νίκος Τίκ, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, γήπα του Ολύμπου.
3: Την ερωτεύτηκε η Φέδρα Διαμάντη, βραδάκι, έπαθη καψούρα, δεν μπορεί να χωρίσει το ζωή.
1: Τον ερωτεύτηκε, ποια τον ερωτεύτηκε.
3: Η τραγουδίστρια εκεί που τραγουδούσε η Φέδρα Διαμάντη.
1: Τι λες, ωραία!
3: Δεν είναι τέτοιο παιδί, δεν έχω ξαναδεί, λέει.
1: Έκατσε και η καλλιτέχνη.
3: Δεν πήγα την πλάκα, φλαράκι.
1: Τι! Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά, κιλοτάρχη μου, γήπα του Ολύμπου, τον Ανδρέα Λιάνκα από τη Σάλπη.
3: Καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα, φλαράκι.
1: Καλημέρα, ρε, κιλοτάρχη, γίγαντα.
3: Καλημέρα πούμε και στον πρόεδρο Γιώργο Κουσμίδη.
1: Παναγιώτη του Παλούδη, καλημέρα. Αργύρι Μπαϊακτάρα, γίγαντα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κιλοτάρχη! Μισό λεπτό να σε καλημερί. Λάζο!
5: Καλημέρα!
1: Λάζο, άρχοντα, καλημέρα, Λάζο! Λάζο, ο Στίκ εκεί πέρα λέει έγινε χαμό. Ο Νίκο ο Στίκ λέει.
5: Είναι λίγο τέτοιο ο Στίκ.
1: Είναι λίγο η καλλιτέχνη έπαθε πλάκα, ρε φίλε, παράτησε το τραγούδι και όρμησε στο Στίκ, ρε.
5: Είδα ένα βίντεο και τον είδα λίγο μπερδεμένο.
1: Πολύ πω, τι λες ρε Λάζο άρχοντα.
5: Είναι μορφωνιός ο Στίκ.
1: Είναι μορφωνιός φίλε, είναι σαν τον Αλέκο Αλεξανδράκη φίλε. Ο νέος Μπάρκουλης της περιοχής.
5: Ο νέος παλιά. Γαλανομάτης.
1: Ο νέος πονηρέ Γαλανομάτη πάλι μου κλείσε στο μάτι του τραγούδα και η καλλιτέχνης.
5: Έλα Μπόμπα καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Λάζο.
1: Τι κάνετε ρε Λάζο, πως είσαι, τι κάνει ο μαμάτας εκεί πέρα, Ρούμπους, Ξυχούμπους, ο Μανάκους, ο καλλιτέχνης, όλοι καλά.
5: Καλά, όλη η ομάδα καλά, ρε φίλε.
1: Τι έγινε ο Γιάννης ο Μπότσαρης, δεν σκόνταν να φύγει από το νησί.
5: Πρέπει να τον πήραν τον Μπότσαρη.
1: Ποιος τον πήρε.
5: Πρέπει να τον πήραν, δεν μπορούσε να φύγει.
1: Σηκωτό τον πήραν, μετά τελείωσε του. Σηκωτό τον πήραν τον Γιάννη Μπότσαρη, ρε.
5: Στο καρότσι αυτό, το καρότσι το οικοδομικό.
1: Ωραία, μεγάλα Λάζο, μύθια.
5: Μεταξύ άφησε το μουστάκι και τα άφησε έτσι και προς τα κάτω, φίλε.
1: Τα άφησε και προς τα κάτω, τώρα έγινε και προς τα κάτω η μουστάκα του Μπότσαρη.
5: Ναι, ναι.
1: Πω ρε φίλε, άρα μεγάλα Λάζο άρχοντα.
5: Λοιπόν, θα συνοηθώ με τον Άκη, θα δούμε πως θα γίνει και να κλείσεις, θα τα πούμε.
1: Έγινε φίλε μου Λάζο, έγινε παιχταρά μου.
5: Άντε καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Τα λέμε, καλημέρα, καλή εβδομάδα Λάζο. Καλημέρα, τα λέμε, ταχιά πρώτα Θεός Λάζο. Τα λέει, άρχοντα Λάζο, γίγατα. Κιλοτάρχη! Είσαι μοναδικός, χαιρετήματα έχεις και από τον άλλο γήπα της Αριτσάνης, τον Ραφαήλ τον Ζήσαρο.
3: Καλημέρα στον Ραφαήλ, καλημέρα.
1: Δύο γήπες παρακαλώ, έτσι.
3: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, τα τρίκαλα.
1: Άρα μεγάλε, μεγάλε κιλοτάρχη μου, παιχταρά μου. Θα σε περιμένουμε αύριο το πρωί κιλοτάρχη.
3: Ο Καραμίκας θα έχει δώσει ώρα, να ξέρεις.
1: Ξέρω φίλε, τάμαθα. Καλημέρα κιλοτάρχη μου. Καλημέρα κιλοτάρχη μου Λεβέντη. Καλημέρα κιλοτάρχη μου Στέλιο.
22: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα στο νέο περιβόλι και καλημέρα στο μεγάλο γίγαντα Στέλιο Δαδακούλη. Καλημέρα Στελάρα μου, καλή εβδομάδα φίλε μου.
22: Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή εβδομάδα.
1: Είχαμε κανένα να γιορτάζει, κανένα Παρασκευούλα, τίποτα φίλε μου.
22: Όχι, τα γιορτάσαμε με τον Τσιπέτο μαζί με.
1: Πού ήσαν μαζί με τον Τσιπέτο, ρε, στα ταβαντούρια εκεί πέρα, ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις.
22: Μαζί με τον Τσιπέτο εκεί.
1: Πού, πήγες και εσύ εκεί πέρα με τον Τσιπέτο, το Τσιπέτο πάνω στο κλαπέτο, ρε, Στέλιο.
22: Μαζί ήμασταν.
1: Ωραία, εκεί έγινε μπουρλότο, ρε φίλε.
22: Ωραία, τι μπουρλότο, Ανάσταση.
1: Πού ήσασταν, ρε, Στέλιο.
22: Σε ένα χωριό εδώ προς το Βελιστίνο έξω.
1: Αμάν ρε φίλε.
22: Έγινε Ανάσταση λέω.
1: Καλά, ξέρεις άμα μπλέξει ο Τσιπέτο σε τέτοια πράγματα φίλε δεν φεύγει τίποτα.
22: Έγινε μίξη βλάχος με Σαρακατσάνο.
1: Ωραία φίλε, βλάχη και Σαρακατσάνη, κάρκα και μπουρλότο φίλε μου, κάρκα φίλε μου Στέλιο Δαρδακούλη, γίγαντα, ατελείωτε.
22: Έγινε καλό τα λαμπέρι, ωραία.
1: Πάντα τέτοια φίλε μου Στέλιο, πάντα τέτοια.
22: Εμείς με το τσιπέτο, άμα παίζει βιόλα και το κλαρίνο, δεν θέλουμε τίποτα.
1: Έπαθε πλάκα ο Απόστολος Καμέας, καρδιά μας ο καταδρομέας. Μέχρι τι ώρα ήσαν, Στέλιο, λέει.
22: Μας πήρε, ξέρω εγώ, τρεις ήταν εκεί. Πήγαμε τάξη.
1: Ο τσιπέτο έφυγε ή έκατσε να περάσει ο παπάς το πρωί?
22: Όχι, όχι, όχι. Δεν είχε. Δεν φύγαμε παριούλα.
1: Άρα, πάντα τέτοια, φίλε μου Στέλιο, πάντα τέτοια, πάντα τέτοια.
22: Έτσι, έτσι, έτσι. Να γίνονται.
1: Έτσι, μπράβο. Να δώσεις χαιρετήματα σε όλο το ερωτικό Θαρδακουλέκο και πάντα τέτοια, Στέλιο.
22: Έγινε, φίλε, καλημέρα στα παιδιά.
1: Άξιο.
22: Εκεί στην
1: Άξιο.
22: Ροδός Βόλου, εκεί το Βασιλάκι, το Μέτσο, σε όλους, και το Βασιλάκι, το Κυρίτς. Να είμαστε καλά, σε όλους και το συγχωργό μας.
1: Άρα μεγάλα εκεί κατανάστε όλοι καλά, Στέλιο μου, άρχοντα.
22: Έγινε, φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλιο, καλημέρα.

0: εκεί που παίρνετε, ρε φίλε, τα λουκάνικα και την πανσέτα, ξεφεύγουν οι μαρτέλε, ρε Νικολάκη.
1: Τα πάγε όλα τα λουκάνικα, μωρέ στραβούτσιπέρα.
0: Όχι, θα τα φύγω, φίλε μου, ακόμα έχουν ξέρλο.
1: Μπαίνει κούτσορο και βγαίνει πυριονίδι, κάργαρε, κάργαρε.
0: Ακούνε αλήθεια. Ξεκινήσαμε με μπανιστήρ καφέ, φίλε μου. Λοιπόν,
1: μπανιστήρ καφέ.
0: Μπανιστήρ καφέ, καργά. Μετά του μπανιστήρ καφέ, φίλε μου, έγινε η Τριγωνάκη, Σουρουπιακό, Μισάμαλη. Διότι γιόρτασε η βουλάρα εκεί πέρα, η μεγάλη βούλα, Παρασκευούλα εκεί.
1: Η Παρασκευούλα. Και έφαγε. Σ' άρεσε το Σάμαλη, χρυσό μου. Σ' άρεσε το Σάμαλη.
0: Από λοιπόν, χαϊδά, άνεψε τα κάρβουνα μετά ο Κάρλο και σαν να αρχίσει να ρίχνει πανσέτα και λουκάνικου. Άιντε ρε χαϊδά, ποιος είναι το Θεό και το φουμίσκι.
1: Όρμηση σε πόντε ρε.
0: Να μην προλαβαίνουμε να φάμε, φάγαμε, φάγαμε, έγινε πεπόλας, έγινε καλά. Έγινε παγωτός, έγινε ρε φίλια.
1: Έγινε και παγωτέος, βεβαίως, βεβαίως.
0: Εν τω μεταξύ έπρεπε να τον Playboy εκεί κάρκα να βγούμε το λόγιο του μεγάλο και θα το σίγουρο γιατί έχουν πήρει και μετά το φάμε τις μπριζόλες. Έτω μου
1: είναι.
0: Λέει, φίλε μου.
1: Φιλαράκι μου, το γάιδερο λέει, το γάιδερο, το γάιδερο. Ρε πάνε στραβοτσιμπέρο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Καλά, καλά, τέλεια, φιλαράκι, σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Περιμένουμε τον Αθανάση να φύγει.
1: Α, έρχεται ο Σάκης σήμερα.
0: Έρχεται μια διαενός μηνός.
1: Άντε με το καλό, να το καλοδειχτείς, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να πούμε και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια των Μπαρμπατζών που του γνωρίσαμε προσωπικά. Έτσι. Έναν άνθρωπο άξιο.
1: Απ' τους καλύτερους, φίλε μου. Απ' τους καλύτερους.
0: Καλό παράδοση να έχει ο Μπαρμπατζόνης. Βεβαίως. Να είναι καλά. Αυτά, φίλε μου, όλα καλά.
1: Πάντα τέτοια. Άντε, χρυσό μου.
0: Πάντα τέτοια. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, Νικολάκη.
1: Το παγώνει, το παγώνει. Αντιγιάρε, το παγώνει, το παγώνει, ρε κάργα. Σολομός. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, μεγάλε Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα της Ελλάδας. Τι κάνεις, Σολομέ μου?
2: Τι γίνεται, Νικόλα, όλα καλά? Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα, Θοδωρή Σολομέ μου, γίγαντα.
2: Ο μεγάλος χειροτάρχης, βλέπω, βγήκε πρωί-πρωί.
1: Άρε, άξιος, πότε είσαι για πάνω να κάνεις συνάντηση?
2: Αύριο πρωί θα πάω να τον δω, αύριο.
1: Αύριο πρωί ανεβαίνει στο Λιβάδι ο Σολομός για να γίνει συνάντηση με τον τεράστιο χειροτάρχη, τον κήπα του Ολύμπου, Στέφανο Κουτσομέρκο, λέ.
2: Και η Μαργαρίτα που φτιάχνει ωραίο καφέ.
1: Μπάστα, είστε καλά στο Σολομέ μου?
2: Όλα καλά, στο Γιαννούκα το φίλο μας, για καλημέρα.
1: Άξιος.
2: Όλα καλά, λυπούμε. Προχτές στο Κυψελοχώρι χαμός γινόταν πάλι εκεί με Πέγιο και Αγγέλιο.
1: Πανικόζε, φίλε, δεν υπάρχει χωριό που δεν γίνει την πανικόζε. Κλαρίνο κάργα, ρε φίλε, κλαρίνο κάργα.
2: Όλο λεφτά δεν έχουμε κι όλα στα πανηγύρια.
1: Γέμισα τα πανηγύρια, φίλε, κάργα. Καλοκαίρι χωρίς κλαρίνο, Μονακό χωρίς καζίνο που λέει και ο φίλος μου.
2: Όλα καλά, εσύ?
1: Δόξα τω Θεώ, φίλε μου, να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα, φίλε μου. Γεια σου, Σολομέ μου, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, οι καλυμπατζίνες είμαστε, ρε. Hey,
1: Αντώνης και Άγγελος, ρε.
3: Αντώνης και Αλέξανδρος και
1: καλυμπατζίνες, λεβέντες.
3: Καλημέρα, ρε.
1: Βλέπω και έχετε και τρίτο εκεί πέρα. Ο τρίτος ποιος είναι, ρε?
3: Και του Φανάκο, έχω και του Φανάκο σήμερα.
1: Το Στεφανάκο.
3: Ναι.
1: Είστε καλά, λεβέντες μου, καλυμπατζίνες.
3: Να δώσω καλή εβδομάδα σε όλη την Ιλικία Μελωνά. Εδώ πέρα να έχουμε μια καλή εβδομάδα, να πάμε όλοι καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη, λεβέντες μου, καλοπατζίδες.
3: Καλή πολλά σήμερα, μεγάλη μέρα.
1: Του Παντελή του Λεβέντη, Παντελεήμονα.
3: Λέμε, άντε καλημέρα.
1: Καλημέρα, λεβέντες, καλή δουλειά. Καλημέρα, λεβέντες, καλημέρα, παρακαλώ. Έλα, Τάσο.
4: Πήγε στο πανηγύρι.
1: Τι πανηγύρι για Τάσο από εδώ και από εκεί? Τι κάνει, είσαι... Καλημέρα, Τάσο, κολοφωτιά μου!
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, Τασάρα μου, γίγαντα! Καλημέρα. Είστε καλά, Τάσο!
4: Καλά, καλά.
1: Η κυρία Βαΐτσα!
4: Καλά είναι, καλά είναι.
1: Τα εγκουνάκια, ο Βασιλάκης και ο Αναστασούλης μου!
4: Όλοι καλά, ξαπλωμένα είναι.
1: Ωρε, φίλε, έτσι καλά. Πώς θα περάσατε στο Πρωτοκύριακο, μεγάλε Τάσο, κολοφωτιά μου!
4: Εδώ είναι, πουλάκι.
1: Δροσιά είχε εξάλλου, μια χαρά ήταν, φίλε μου, Τάσο, κολοφωτιά.
4: Δεν είχε καλή θάλασσα.
1: Τίποτα. Να είμαστε καλά, καλά, Τασάρα μου, καλή εβδομάδα!
4: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τάσος Κολοφωτιάς. Θα τα πούμε ταχιά το πρωί.

0: το Θεό, Θύμιο!
1: Καλημέρα, σε λέμε Χαϊδά. Τι ωραία που είσαι, Χαϊδά. Και τρένο καλό και τραχτέρι δυνατό.
0: Καλό στο φίλο μας τον Θύμιο που τον δίνεις όλους για ενθύμιο. Καλημέρα Θυμιάρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, σε πήραμε στο 95, αύριο θα σε πάρουμε στο 75.
0: Στο 75 περιμένω αύριο να δώσεις χαιρετήματα Παναγιωτάκη, Δημητράκη, Μαρινάκη, μαμά Ξανθή, Κάρακα Θύμιο.
1: Φιλάκια πουλά, κουντεμόρνη σε όλες με υγεία.
0: Κουντεμόρνη και φιλάκια Θυμιάρα μου, φιλάκια, καλημέρα, παρακαλώ. Συνέλληνα.
2: Καλά.
0: Ρε συνέλληνα, αλλού ρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα συνέλληνα.
2: Προσπάθεια, καλή εβδομάδα.
0: Να είμαστε καλά, Κωστάκη.
2: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα. Αντρέα Λιάγκα μου, Λεβέντη Γίγκατα, πυροβολητή μου, καλημέρα. Βουλάρα, καλημέρα, χρόνια πολλά, Βούλα. Χρόνια πολλά, Βούλα, Λεβέντισα. Καλημέρα, Παυλάρα, καλημέρα, Μιχάλη, καλημέρα, Κωστάκη Νικολάου, άρχοντα, παιχταρά μου, Κωστάκη Νικολάου.
3: Καλημέρα, Νικόλα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Καλημέρα στο Δημητράκη του Αλμπάνη, στο Δημητράκη του Σαμάτη, στο Γαμπρό του Μάκη, στο Θοδωρή του Τεταφύλλο από τη Σουηδία που είναι στο περιβόλι Γρεβενών.
0: Ωρε περιβόλι, κάργα φίλε, περιβόλι, κάργα.
3: Ανεβήκαμε και εμείς στο περιβόλι Γρεβενών, είχαμε κομπανία Σάκη Φασούλα, κομπανία Βέρδη, έπεσε η πλατεία από τον κόσμο.
0: Ωρε, έπεσε η πλατεία.
3: Να συνεχίζουν και σήμερα και αύριο.
0: Και αύριο.
3: Όριο πάνω στο περιβόλι.
0: Ωρε περιβόλι Γρεβενών, κάργα.
3: Γιατί οι βλάχοι ξέρουν να γλιτούν, γιατί εμείς οι βλάχοι όπως βλάχοι.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γίγαντα. Λεβέντες, καραποζουκλίδες. Φτάσαμε στο τέλος σήμερα, Δευτέρα 27 του μήνα του Αγίου Παντελεήμου, να μεγάλη χάρη του. Υποβάλαμε τα σέβη μας. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Βασίλη, καλημέρα. Χαιρετίσματα, Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Θα λέμε ταχιά το πρωί πάλι. Να είστε όλοι καλά. Έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο. Καλημέρα.

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό? Μην υδρώνεις άλλο.
10: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
9: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
10: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
9: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
10: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
10: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
9: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ το αλλιώς.

0: Πάμε παιδιά, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν, ακούστε, πριν από όλα θα σας πω τα νέα. Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες λοιπόν στο energyyouthlounge.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί αυτό, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyyouthlounge.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντας μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, δες τα και ζήστα όλα στο energyyouthlounge.gr. Αυτά. Και λέμε τώρα. Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Και αν εσύ θέλεις να μείνεις εδώ στον τόπο μας, σε καλεί ο δήμαρχος Στεμπών, ο κύριος Μανώλης, και σου λέει: το φετινό καλοκαίρι γεμίζει μουσική, τέχνη και ποιήση στο Δήμο Στεμπών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου που μας πέρασε, στις 9 το βράδυ απολαύσαμε τη μουσική παράσταση Symposium Ίνος και Έρωτας του Δημήτρη Μαραμή στην Πάρα Σικουρέου. Όμως από τις 27 ως τις 31 καθημερινά, δηλαδή από σήμερα και μέχρι τέλους εβδομάδας, από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το καλλιτεχνικό χωριό μεταμορφώνει το Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας. Και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην πλατεία της Ραψάνης, ο διαγωνισμός ποίησης κορυφώνεται με βραβεύσεις και μια μοναδική μουσική βραδιά υπό το φως της Πανσελίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε, μας λέει ο αγαπημένος μας κύριος Γιώργος Μανώλης, δήμαρχος Στεμπών. Η δράση υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτά. Αυτά είναι. Και βέβαια, αυτά πας Ραψάνη, εκεί κοντά σημαίνει είναι και το Olympus Forest Camp. Νίκο μου, η ωραιότερη δραστηριότητα αναψυχής, ξεκούρασης, περιβάλλοντος, οξυγόνου. Νομίζω ότι αυτή η δουλειά που έχει γίνει στο Olympus Forest Camp δεν έχει γίνει σε καμία άλλη τέτοια είδους πρωτοβουλία στη Θεσσαλία. Νίκο μου, είναι μία όαση με δραστηριότητες και δραστηριότητες που προάγουν πολιτισμό, τέχνες, αθλητισμό, δραστηριότητες που ανεβάζουν το επίπεδο της αντίληψης του παιδιού, δραστηριότητες για τους μεγάλους, περιπάτους μέσα στο δάσος, και πόσο μάλλον τώρα που το Όλυμπος είναι πλέον και ιστορικό μνημείο, έτσι. Ο Όλυμπος λοιπόν ανακηρύχθηκε στο κατάλογο παγκοσμίας κληρονομιάς της UNESCO, ομόφωνη απόφαση και της φυσικής κληρονομιάς. Αναγνωρίστηκε, Νίκο μου, Όλυμπος ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και πρόσεξε, δεν λέει μόνο για το περιβάλλον, μιλάει και για πολιτισμό, διότι ο Όλυμπος είναι η ιστορία του Δωδεκάθεου. Έτσι, πόσο μάλλον καταλαβαίνεις.
1: Εκεί πάνω ήταν ο Δίας με την Ήρα, έτσι, έτσι, μπράβο. Ο Άρης, έτσι, ο Θεός του πολέμου, έτσι, ο Απόλλωνας, έτσι, έτσι. Ο Ποσειδώνας.
0: Και είπε και ο Μητσοτάκης, είπε
1: η Αθηνά, η Σοφή.
0: Ο μυθικός Όλυμπος, μίλησε για τους μύθους τώρα, έτσι. Ο μυθικός Όλυμπος, λοιπόν, γίνεται βουνό ολόκληρη της ανθρωπότητας, είπε. Έτσι, έτσι είπε ο αγαπημένος μας, πολύ αγαπημένος. Μα δεν σου λέω, σκίζεις, κόβεις φλέβες για τον πολύ αγαπημένο μας Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Άμα δεν κόψεις φλέβες για τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο, για ποιον θα κόψεις, αγαπητή μου, βάσο.
0: Να σε εξομολογηθώ κάτι. Πολύ ντιβριλίγκα έχει ο Μητσοτάκης το τελευταίο διάστημα. Τη μια τον βλέπεις εδώ, την άλλη τον βλέπεις εκεί, την άλλη τον βλέπεις παραπέρα. Την άλλη τον βλέπεις παραδόθε. Υπουργοί, παραυπουργοί, έργα. Εκεί δηλαδή τι.
1: Έργα βάσο, έργα, έργα. Νίκο, πάρα πολλά έργα.
0: Έλεγα χθες, τι μεγαλεία έχει ο τόπος μας. Ανοίγουν δρόμοι, αβέρτα, ανακοινώνονται δρόμοι. Μα και αυτή η συνεργασία.
1: Δρόμοι, αεροδρόμια.
0: Αυτή τη συνεργασία την είδες του κυρίου Μαμάκου με τον κύριο Κουρέτα. Έμπα. Σε παρακαλώ, έργα πνοής τώρα. Μιλάμε για χρηματοδοτήσεις για μεγάλα πάρκα. Για Αυδείρον εκεί στη Νεάπολη, που κοντά σήμα σε σένα είναι.
1: Α, είσαι το καλό.
0: Πολύ Φιλικούπολη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πα, πα, πα, πα, πα, πα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί το μεγάλο τρίγωνο της φαντασίας θα γίνει.
1: Αμά.
0: Ναι. Αλλά εκεί πέρα το δρόμο που λέω Ιωαννίνων και εκεί στο φανάρι, πώς την είπαμε. Το ξέχασα το δρόμο. Αυτό το σπίτι που είναι έτοιμο να σκοτώσει άνθρωπο. Έρε και πέσει τύχη. Τείχος από εκεί περάσει άνθρωπος και τραυματιστεί. Εγώ θα πάω να κάνω καταγγελία. Κύριε Σαγγελέφ, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Αφού πληροφορήστε για τέτοια θέματα, είστε ενημερωμένος. Είναι πάρα πολύ. Ξέρω, μου είπε ο Μαμάκος, για να πω και την αλήθεια, όταν το συζήτησα απευθείας μαζί του, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, Νίκο μου, σε αυτό το κτίριο λόγω κληρονομικότητας και ιστορίες κλπ. Το μόνο που εγώ θέλω να πω στον αγαπητό δήμαρχο είναι να βγάλει και μια απόφαση με το Δημοτικό Συμβούλιο και θα είναι ομόφωνη για όλους, να γίνει το γκρέμισμα για να σωθούν άνθρωποι.
1: Α, μπράβο.
0: Γιατί έτσι. Εκεί έχει γύρει το σπίτι ο τείχος και δεν μπορείς να μείνεις. Δεν μένει άνθρωπος, έχει γύρει ο τείχος. Τι να σου πω. Τέλος πάντων. Όσοι ζείτε εκεί, καταλάβατε που λέω. Μια βρειά είναι το Βεζινάδικο, το φανάρι που σε βγάζει. Κάτσε να θυμηθώ το δρόμο, ρε παιδί μου. Αφού τα ξέρω όλα αυτά. Που είναι και ένα γνωστό κρεοπολείο. Τέλος πάντων. Στρίβεις εκεί από τη λαγού δεξιά για να βγει η Ιωαννίνου. Φορτούνα. Φορτούνα, ναι. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από ένα το θέμα στο άλλο πάω. Όμως, Νίκο, είχαμε πολλές συνεργασίες, πάρα πολλές επισκέψεις. Τρέχαν πολύ έντονη παρουσία και ο κύριος Καπετάνος και η κυρία Λιακούλη και ο κύριος Κέλλας το τελευταίο διάστημα. Τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί. Μια πιο έτσι συγκρατημένη εμφάνιση, συγκρατημένες βλέπουμε από τον κύριο Χαρακόπουλο, θα πει είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και πάντα έχει και θέματα πολλά στη Βουλή, καταλαβαίνεις τώρα έτσι. Ναι, αλλά μια μεγάλη κινητικότητα. Δεν βλέπω όμως τους μνηστήρες για το ψηφοδέλτιο. Δεν βλέπω τους μνηστήρες.
1: Μόλις ανακοινωθούν και οι μνηστήρες θα τρέξουν και αυτοί τώρα.
0: Κάτσε ρε Νίκο, τώρα εδώ τρέχανε το προηγούμενο διάστημα. Βλέπαμε δηλαδή.
1: Τρέξαν τώρα αυτοί σαν κυβερνητικοί τώρα ένεκα των καταστροφών που είχαμε από το
0: κάτι.
1: Χαλάζι και αυτά την και Παρασκευή.
0: Κάτι. Εμένα με στενοχώρησε το γεγονός ότι δεν είδα τον κύριο Παπαλιάγκα, δεν είδα τον κύριο Κόκαλη, δεν είδα ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει.
1: Ο Κόκαλης πήγε.
0: Α, πήγε.
1: Πήγε.
0: Α, ναι. Ναι. Πού πήγε, πού τον είδες?
1: Κάπου τον είδα, δεν θυμάμαι.
0: Εγώ μιλάμε τώρα χαμός, κακός, χαμός. Είδα και που. Βέβαια να πούμε ότι μας άφησε και πολλά προβλήματα η κακοκαιρία Νίκο, ειδικότερα εδώ στη δική μας περιοχή του Τυρνάβη.
1: Καταστροφές. Καταστροφές.
0: Μας πάρα πολλά.
1: Σε Δαμάση, Τύρνο προς τα εκεί, καταστροφές. Τεράστιες καταστροφές.
0: Ο κόσμος είναι. Έβλεπε τον κόσμο να κλαίει, να βλέπει ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει. Ξεκίναγε Νίκο μου η συγκομιδή σήμερα αύριο. Δηλαδή μιλάμε και τα ορότερα χλάδια εκεί στον Τύρνο. Καλά τα μπέλια. Εδώ μίλησε μέχρι και ο πρόεδρος του Υνοποιητικού Συνεταιρισμού, Νίκο. Έτσι,
1: 100% καταστροφή.
0: 100%
1: καταστροφή.
0: Και το θέμα δεν είναι απλά μόνο η 100% επιστροφή και ότι ζήτησαν όλοι και έκανε δηλώσεις. Και ο κύριος Καπετάνος είδα να είναι εκεί και να κάνει δηλώσεις και κυβερνητικές παρεμβάσεις και να θεωρηθεί όπως την περίοδο του Ντάνιελ να αποζημιωθούν. Αλλά Νίκο μου, εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι οι άνθρωποι μέχρι τώρα πλήρωναν από την τσέπη τους για να φτάσουν στην...
1: Τώρα ένεκα του ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, κάτι θα κάνουν και πήγαν να τα πάρουν τώρα. Ναι. Τώρα να σηκώσω καιρό θα το πάρουν κτλ. Το τρέχουν γιατί το είμαστε θέμα. Σε προεκλογική
0: αυτά
1: περίοδο.
0: Θέλω να πω. Το θέμα Νίκο μου δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι μας είπαν οι άνθρωποι εκεί παραγωγή ότι για να μπορέσει να αναστηθεί ένα καμένο χωράφι θέλει πολλή δουλειά, έτσι. Και πολύ χρήμα. Δεν είναι έχασα τη φετινή μου σοδιά και περιμένω την επόμενη. Θέλει επεξεργασία η γη. Για να μπορέσει να ανακτήσει την υγειά της και τις δυνάμεις της.
1: Αυτά τα ξέρουν πολύ καλύτερα οι παθόντες εκεί.
0: Τους παθόντες άκουγα που έλεγε όλος ένας ανθρωπάκος που δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη από το κλάμα και από το αναφιλητό.
1: Όλη την
0: που έλεγε εγώ λέει και όσα και να μου δώσουν τώρα λέει πόσα πρέπει εγώ να ρίξω για να ζωντανέψω ξανά το χωράφι. Τέλος πάντων να πάνε όλα καλά. Μακάρι που είναι προεκλογική περίοδος να δώσουν. Λοιπόν, σήμερα Νίκο μου είναι το Αγίο Παντελεήμονο του Μεγαλομάρτυρο του Ιαματικού. Ερώτηση: έχουμε Αγίο Παντελεήμονα στη Λάρισα? Όποιος ξέρει να μας πει ή που γιορτάζει ο Άγιος Παντελεήμονος, γιατί καμιά φορά είναι και οι εκκλησίες που έχουν τα παρεκκλήσια. Που έχουν τους Αγίους, ναι. Λοιπόν, όπως ο Άγιος Γιώργιος δεν έχει τον Άγιο Φανούριο. Ναι, μπράβο. Να δούμε μήπως ο Άγιος Παντελεήμονας είναι σε κάποιο άλλο ναό ή μπορεί να υπάρχει και εκκλησία Αγίου Παντελεήμονα. Μας παίρνουν τηλέφωνο 2410-661-531 και 532. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι έγινε. Τα είπα αυτά, τα είπα αυτά βρε Βάσο, τα είπα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με την υπόθεση. Τι έγινε με την υπόθεση του 50χρονου, ο οποίος θυμόσαστε που μετέδιδε μέσω Facebook την ομοιρία της διαστάσης σύζυγου του, που η οποία σύζυγος ήταν πανικόβλητη γιατί κρατούσε τσεκούρι και είχε και ένα μπετόνι με υγρό που θεωρούν ότι ήταν καυστικό υγρό κλπ. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο άνθρωπος καταδικάστηκε 22 χρόνια φυλάκιση, αλλά να εκτίσει πραγματική ποινή μόνο 2 μήνες. Οι εισαγγελές λοιπόν του... Κάτσε να το δούμε. Οι εισαγγελές λοιπόν θεώρησε ότι η ποινή αυτή ήταν ένα χάδι για τον 50χρονο και ξαναδικάζεται σήμερα, επενέρχεται η δίκη, συγγνώμη, την Τετάρτη, μεθαύριο Τετάρτη, εδώ στη Λάρισα. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, να την έχει τόσες ώρες ομοιρία, να τη διασύρει μέσω του Facebook, να γράφει δηλαδή στο Facebook όλο αυτό το χάλι και λοιπά, τι να πεις, τι να πεις. Λοιπόν, πάει και αυτό. Πάμε τώρα. Έμαθες μήπως που είναι Παντελήμωνας?
1: Άλλη μόνο, ναι, πίσω, λίγο πίσω από τα παλιά νεκροταφεία.
0: Α,
1: ναι, λίγο πίσω από τα παλιά νεκροταφεία.
0: Εκεί που γίνεται, στο βάθος που γίνεται η Λαϊκή.
1: Κάπου, ναι, πίσω.
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Ναι, πίσω από τα παλιά νεκροταφεία.
0: Μπράβο.
1: Το βρήκαμε.
0: Εντάξει, να πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι. Λοιπόν, Νίκο μου, ο καιρός τρελάθηκε. Ισχυρά μερτέμια από μεθαύριο Τετάρτη, αλλά συνοδεύεται και με αφρικανική σκόνη. Ο καιρός βέβαια από σήμερα ανεβαίνει η θερμοκρασία και πάει στους 38-39 βαθμούς. Αλλά, ό,τι και να πω εγώ, είναι άνευ σημασίας, διότι...
1: Μην ανησυχείς, αγαπητή μου Βάσο. Θα δούμε αμέσως τα καιρικά για την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου που ξεκινάει από σήμερα, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, παιδιά. Σήμερα Δευτέρα 27 του μήνα του Αγίου Πεντελεήμωνα, μεγάλη χάρη του, ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο Τρίτη, παρακαλώ, 29 Ιουλίου, ηλιοφάνεια, πάμε, χαζοπέφτουμε λίγο στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Πέφτουμε.
1: Λοιπόν, όχι, για να δούμε. Όχι, Τρίτη, ναι. Και Τετάρτη τα ίδια πράγματα βλέπουμε. Ηλιοφάνεια 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη, τώρα προτελευταία μέρα του Ιουλίου, ηλιοφάνεια 32-33 βαθμοί Κελσίου. Υπέροχα.
0: Μάλιστα.
1: Παρασκευή 31 Ιουλίου, ηλιοφάνεια 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο 1η Αυγούστου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Μπα, μάλιστα. Δροσερά. Δοσερά.
0: Δεν το λες δοσερά, το λες κανονικά.
1: Τι κανονικά, μια χαρά είναι. 30 εδώ, είχαμε 30 βαθμούς χθες εδώ πέρα και είχαμε κλειστά όλα. Λοιπόν, σε Κυριακή 2 Αυγούστου, τώρα με μια πρώτη ματιά, ηλιοφάνεια, παραμένουμε στους 31 βαθμούς Κελσίου. Εκτός από τη σημερινή μέρα που θα είναι λίγο ζεστούλικη, από αύριο πέφτει η θερμοκρασία, Τρίτη, Τετάρτη 34-35 και από την Πέμπτη πάμε στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είμαστε. Υπέροχα.
0: Μου επιτρέψεις να κάνω δύο εκκλήσεις από ραδιοφόνο, διότι εμάς η καταστροφή, η κακοκαιρία μας έφερε ζημιά. Εμένα σε ένα πολύ μεγάλο κλιματιστικό και πολύ καλό, το Γιωτόμι, έτσι μεγάλο, μου χάλασε από την κακοκαιρία, γιατί μας μπλόκαρε με αυτές τις αστραπές και τις βροντές που έπεσε η τάση, χόρευε το ρεύμα, δεν ξέραμε τι να κάνουμε και αυτά δεν έχουν μπρίζα. Να βρεις μπρίζα να τα σταματήσεις. Και ούτε να βρεις ασφάλεια να κατεβάσεις. Και σε πληροφορώ, Νίκο, μου έχει βγάλει μια ένδειξη πηγιού. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, άμα ξέρει κανένας να μας πει. Βέβαια πήρα εγώ το ψυκτικό, ο ψυκτικός δεν απαντάει για να μας πει τη γνώμη, γιατί αν είναι από την κακοκαιρία να κάνουμε τα δέοντα. Και δεύτερον, έπεσε και το σύστημα του ίντερνετ. Είναι να έρθει σήμερα συνεργείο, γιατί είναι μεγάλη βλάβη, της Κοσμοτέ. Αν ξέρετε κανέναν τεχνικό της Κοσμοτέ που είναι, εργάζεται και δεν είναι σε άδεια, σας παρακαλώ καλέστε μας. Σε ποιο νούμερο, Νίκο, στο 32?
1: 31.
0: Στο 2410-661-531, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να δουλέψω. Νίκο, βρίσκομαι σε σύγχυση, πραγματικά. Ξέρεις ότι εγώ το ίντερνετ είναι η δουλειά μου.
1: Αυτό ξαναπέσω, βάζω.
0: Λοιπόν, Γι' αυτό αγαπητοί μου φίλοι, αν ξέρετε κάποιον τεχνικό, γιατί μου είπαν από τον ΟΤΕ ότι θα έρθουν σήμερα, αλλά μου είπε και μια φίλη, έτσι μου είπε. Γι' αυτό σας κάνω έκκληση, σας κάνω για δύο πράγματα. Να με πείτε τι είναι το PTU στο Toyotomi κλιματιστικό, που δεν δουλεύει και βγάζει αυτή την ένδειξη, και τι είναι το, τι γίνεται με τους τεχνικούς της Κοσμοτέ. Υπέροχοι άνθρωποι, γιατί την άλλη φορά που τους χρειάστηκα ήρθαν, αλλά τώρα δεν ξέρω κανέναν έτσι που να μπορώ να τηλεφωνήσω. Λοιπόν, πάμε τώρα, έκανα τα προσωπικά μου οφίτσια. Πάμε τώρα. Τι έγινε ιστορία αυτή η υπόθεση με τη χειροβοβίδα, εντολή μέσα από τη φυλακή για να χτυπήσουν τον Ντογιάκο Νίκο.
1: Όπως γίνεται πάντα μας.

0: Νίκο. Νίκο, συγγνώμη που σας διακόψα άκομψα, αλλά ήταν ο τεχνικός, ένα υπέροχο παιδί, ευγενέστατο. Θα έρθουνε, Νίκο μου, για το ίντερνετ.
1: Άντε, μπράβο.
0: Μπράβο, ρε παιδιά, χίλια ευχαριστώ.
1: Για να δεις η Κοσμοτέ πως λειτουργεί, μπαμ, μπαμ, μπαμ.
0: Καταπληκτικά, παιδιά, έτσι. Μπράβο, έπαθα πλάκα τώρα. Μη σας πω ότι αυτό όλο η τρίχανα. Λοιπόν, μπήκε και ο Θάνος ο Κοκολίτσος στο αυτό. Θανούλη, εγώ, εσύ και ο Νίκος είμαστε σήμερα. Κρατάμε εδώ τα σκύπτρα. Είμαστε.
1: Θανούλη,
0: στα προϊόντια μας είμαστε. Λοιπόν, κάτι πρέπει να σκεφτώ να κάνουμε την Τετάρτη. Δεν ξέρω ακόμα, θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, να επανέλθω όμως σε αυτό το τραγικό. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή all of the year. Λοιπόν, ο Αιγύπτιος λοιπόν πήρε 500 ευρώ Νίκο πρωτοκαταβολή με εντολή μέσα από τις φυλακές και δεν είναι μόνο στόχος ήταν ο κύριος Ντογιάκος.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά βάσω, έτσι λειτουργούν τα συστήματα.
0: Άκου να δεις Νίκο, η αστυνομία ήδη είχε πληροφορίες, η υπηρεσία, οι μυστικές εκεί υπηρεσίες είχαν όχι μόνο για τον κύριο Ντογιάκο, για μέχρι 10 άτομα τα οποία βγαίνουν από τις φυλακές συμβόλαια θανάτου. Έλληνας έδωσε στον Αιγύπτιο τη χειροβοβίδα. Το έδωσε 500 ευρώ προκαταβολή και 2.000 μετά την ολοκλήρωση της δολοφονικής επίθεσης. Λοιπόν, τώρα αναζητεί το Έλληνας που έδωσε τη χειροβοβίδα. Αλλά και πώς, και το ερώτημα, ένα άλλο ερώτημα Νίκο μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τόσους ελέγχους γίνονται στις φυλακές, τόσες εφόδους κάνουν στις φυλακές. Όμως Νίκο μου, ο άλλος από μέσα που έδωσε την εντολή είχε μια χαρά το τηλέφωνό του, μιλούσε με όλη την Ελλάδα.
1: Όλοι έχουν μια χαρά τα τηλέφωνά τους, κάνουν και τα πάρτι και τις σουισκάρες τους και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Έτσι Νίκο μου, έτσι ακριβώς. Έτσι πραγματικά, δηλαδή είναι ο Θεός να μας φυλάει. Και επειδή μιλάμε, εντάξει, είδαμε τι έγινε, έτσι, είδαμε τι έγινε με το δράστη αυτόν που στο Βερολίνο σε μια μεγάλη γιορτή Pride που έγινε εκεί πέρα πήρε το αυτοκίνητό του και θέριζε κόσμο, Νίκο, θέριζε κόσμο. Συνέχισε να κυκλοφορεί μέσα στην πόλη με το μαχαίρι, 21 έτους, έτσι. Ο οποίος βέβαια σε ανταλλαγή πυρών με τους, και το κυνηγητό που έγινε με τους αστυνομικούς τον πυροβόλησαν και έχασε τη ζωή του. Νεκρός από πυρά αστυνομικών, ο 21χρονος δράστης της επίθεσης στο Pride του Βερολίνου. Τέλος πάντων, παιδιά, είναι φοβερό. Ο κόσμος έχει σαλτάρει, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ο άλλος, τώρα που σας έλεγα για τον 50χρονο που ξαναδικάζεται την Τετάρτη εδώ στη Λάρισα, είχε ανεβάσει στο Facebook την ομοιρία της γυναίκας του. Είχε το τσακούρι και ένα μπιτόνι με, να την κάψει. Δηλαδή και καταδικάστηκε, Νίκο μου, 2 μήνες φυλάκιση. Τέλος πάντων, λοιπόν. Δημοσκόπηση.
1: Α, μπράβο, πάμε στα καλά τώρα.
0: Όταν, λοιπόν, τι θα κάνω, πώς θα κάτσω εγώ στις διακοπές χωρίς να έχω το χαϊδά να γελάει με μένα. Λοιπόν, δημοσκόπηση Mars.
1: Mars.
0: Δημοσκόπηση Mars. Λοιπόν, 14 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς.
1: Λίγες.
0: Ήθελες περισσότερες. Πάρω κανένα βούρλα και να σε πιάσω να δεις. Πόσο ήθελες, Νίκο μου, εσύ?
1: Κοίταξε να σου πω τώρα.
0: Δηλαδή εγώ, το πρώτο με το δεύτερο κόμμα είναι λίγη στις 14
1: λοιπόν,
0: μονάδες.
1: Εγώ μια εικόνα που είδα προχθές και αυτή στη μεγάλη γιορτή της Δημοκρατίας που έγινε στο.
0: Ναι, στο Προεδρικό Μέγαρο, στον κύριο Τασούλα.
1: Στο Προεδρικό Μέγαρο,
0: ήθελα και αυτό να συζητήσουμε.
1: Αφού θαυμάσαμε όλους αυτούς εκεί που τους αυτό είναι η Δημοκρατία τώρα.
0: Ναι,
1: την Αναπλάγια του Αρέα, τον. Πώς τον λένε, τον. Το Σταμάτη Φασουλή, τη Λίλα Νικολοκοπούλου και άλλους πολλούς δημοσιογράφους εκεί πέρα κτλ. Το καλύτερο από όλα αυτά που μου έμεινε σαν εικόνα, γιατί αυτό έχει να δείξει πολλά για το μέλλον, είναι τα ανεκδοτάκια που έλεγε ο αρχηγός του Πασόκου, ο κύριος Ανδρουλάκης, στον Μητσοτάκη, στον πρωθυπουργό.
0: Καλά, αυτά του τσικ του τσικ και τα χαμόγελα που είχαν αυτοί, μόνο φιλιά που δεν ανταλλάξαν.
1: Αγκαλίτσες και φυλάκια. Άντε, ενώ πριν από λίγο στη Βουλή ο ένας, συγγνώμη, έβριζε τον άλλον συσσαγωγικά. Για να δεις τι παίζεται πίσω από την κουρτίνα και άλλο δείχνει και άλλο μας δείχνει που λέει και ο σοφός ελληνικός λαός. Και τους βλέπεις ότι είναι έτοιμοι να πούμε να κάνουν μια συγκυπηρινισούλα. Μια χαρά είναι. Μια ανεκδοτική. κουτάκια και σε σουμούξου.
0: Είναι, όχι Νικολάκη μου, και εμείς εδώ πέρα, και τον Αλέξ. Λοιπόν, εγώ Νίκο είχα τη χαρά, είχα την τιμή μάλλον, να υπηρετήσω επί 20 συναπτά έτη στον 22 και όλες για την ακρίβεια, δίπλα στον Σουφλιά το συγχωρεμένο το Γιώργο, ως γραμματεύστου, ιδιαίτερα γραμματεύστου σε όλα τα υπουργεία, έτσι, εκτός του υπεχοδέ που βρέθηκα στη Λάρισα, και ήμουνα μονίμως στο καφενείο της Βουλής, Νίκο μου. Η πρώτη μου ιδιότητα, η μεγάλη μου ιδιότητα, η μικρότερη ιδιότητά μου τα δύο πρώτα τρία χρόνια ήμουνα παράλληλα και δημοσιογράφος εντεταλμένη για το συγκρότημα Βήμα Νέα στο Κοινοβούλιο, που στηνόμασταν τότε εμείς οι δημοσιογράφοι έξω από την αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν είχαμε διαρροές, περιμέναμε ποιος θα βγει να μας πει καμιά κουβέντα για να πάει τουαλέτα κλπ. Τότε λοιπόν, Νίκο, λειτουργούσε το καφενείο της Βουλής όπως σήμερα και θα είναι νομίζω πιο ισχυρό το καφενείο της Βουλής και από το ίδιο την αίθουσα του συνεδριάσεων. Λοιπόν, εάν βρεθείς στο καφενείο της Βουλής, Νίκο, και όσοι δημοσιογράφοι κάναν πολιτικό ρεπορτάζ και κοινοβούλιο και Βουλή και βρέθηκαν στο καφενείο της Βουλής, βλέπεις, Νίκο μου, τα άκρα, τα πιο ακραία άκρα να είναι αγκαλιά και τσίκ του τσίκ που λένε. Και χαμόγελο με χαμόγελο, Νικόλα μου. Αυτό που είδες στο Προεδρικό Μέγαρο, αυτά τα χαμόγελα και την τόση οικειότητα μεταξύ Μητσουτάκη και Ανδρουλάκη, το έχουν όλοι οι αρχηγοί, Νίκο μου, στο κατηδίαν. Όλοι. Τώρα βέβαια θα μου πεις,
1: Βάσο,
0: έχουν αλλάξει λοιπόν, εποχές και έχεις μια Κωνσταντοπούλου. Ναι, τότε κοίταξε, είχαν πολιτικό πολιτισμό τότε.
1: Πιο παλιά υπήρχαν και οι διαφορές και τα λοιπά και αυτά. Επειδή και εγώ στο χώρο είμαι χρόνια και ζαμάνια και τους έχω φάει στη μάπα όλους αυτούς που ερχόντουσαν και τους έβλεπα και τα λοιπά, ξέρω πάνω κάτω τι γίνεται και αυτά.
0: Έτσι βέβαια, έτσι. Μα δεν είπαμε.
1: Άμα είναι
0: πολιτική
1: για τη μάσα τη δικιά τους.
0: Βρε Νίκο μου, δεν είπαμε η πολιτική είναι αριθμητική.
1: Όταν στη Βουλή είναι να ψηφίσουν κάτι για την μάπα.
0: Δηλαδή σε λίγο θα δεις να κάνει προεκλογικό αγώνα Μητσοτάκης για το Πασόκ. Θα δεις να κάνει προεκλογικό αγώνα, ενώ Μητσοτάκης, ενώ τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, για να ανεβάσει τους πόντους του Πασόκ, γιατί ο κύριος Ανδράκη δυστυχώς είναι αδύνατος να κρατήσει τα ποσοστά του Πασόκ και του έρχεται από τη γωνία, όπως λένε, από τη στροφή ο Τσίπρας, ο οποίος αφού απορρόφησε όλο το ΣΥΡΙΖΑ, στο 100% γιατί μέσα στη Βουλή δεν μπαίνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε είναι αριστερά. Έχουν εξαφανιστεί δηλαδή, μείναν τρεις και ο Κούκος και ποιοι. Αυτοί που μείναν είναι αυτοί που δεν ήθελε ο Τσίπρας δίπλα του. Έτσι καταλάβατε τώρα, θέλει Δούρου, θέλει Πολάκη, θέλει Παπά. Κάνει ένα συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ με αλλαγή επωνυμία ο κύριος Τσίπρας. Από την άλλη όμως ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει, ρε παιδί μου, τα βαρύδια που πρέπει να έχει για να είναι ένας δυνατός αρχηγός κόμματος που να ανεβάζει και τι κόμματος, ιστορικού κόμματος, έτσι. Ιστορικού κόμματος. Οπότε Νικόλα μου, το μόνο που θέλω εγώ να σου πω, αγαπημένα μου φίλε, έτσι με όλη μου την καρδιά, είναι το γεγονός ότι είναι αυτά που λες εσύ όπως τα λες, και εγώ είναι αυτά που σου λέω ότι είναι αριθμητική. Η πολιτική είναι αριθμητική, τα θρίζεις. Πόσο βγάζει ο Μητσοτάκης, φτάνει με τα βία στο 30, εγώ σου λέω 26-27. Έτσι κατεβάζω, πάω στο μέσο όρο. Και πόσο πάει, 10%
1: Ανδρουλάκη,
0: 10% Ανδρουλάκης στο όριο σύμπλην 10 είναι οριακά, Νίκο μου, για να συγκυβερνήσουν. Γιατί 37% είναι το οριακό, Νίκο μου, για να κάνουν σχηματίσουν κυβέρνηση. Ένας από αυτούς να φύγει, τι διαλύεται, πέφτει η κυβέρνηση. Τέλος πάντων, δεν ξέρω και ποιος άλλος θα πάνε, εγώ βλέπω.
1: Τσεπούλα, Βάσο, τσεπούλα, τσεπούλα.
0: Πάμε τώρα να δούμε τη δημοσκόπηση, Νίκο. Και να πούμε τώρα ότι η δημοσκόπηση μας δίνει 14 μονάδες τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς. Νίκο μου, μεγάλη πτώση, ενώ από την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον περασμένο μήνα, οι διαφορές είναι συν πλήν στη μονάδα. Στη μονάδα, άντε να είναι και δεκαδεκά της μονάδας. Όμως για την κυρία Καριστιανού είναι πραγματικά πτώση κατακόρυφη. Η κυρία Καριστιανού, η Ελπίδα, είχε 10,5 πριν ένα μήνα περίπου, και στην ίδια εταιρεία, στην ίδια δημοσκόπηση, πάλι για την εκτίμηση ψήφου, πήγε 7,4. Δηλαδή έχασε 3 μονάδες,1. Και είναι αναμενόμενο, έτσι. Και έκανε και δηλώσει χθες η κυρία Καριστιανού, έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Δεν έχει καλούς επικοινωνιακούς συμβούλους, διότι έφτασε χθες να μας κάνει δηλώσεις, Νίκο, ότι πληρώνει το ενίκιο των γραφείων της Ελπίδας ήδη από την τσέπη της. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή δεν μπορούμε να έχουμε το πόθεν αίσθηση της κυρίας Καριστιανού, θέλω να ρωτήσω, αγοράζει ακίνητα μέσα από την εταιρεία και μέσα από δημοπρασίες και πληστηριασμούς κρατικούς. Συντηρεί ένα κόμμα μόνη της, με τα έξοδα γραφείου, δεν είναι μόνο το ενίκιο, έτσι, τα έξοδα γραφείου. Κάνει την πρώτη εμφάνιση του κόμματος, η οποία ίδια μας είπε ότι κόστησε 18.000 ευρώ μόνο εκείνες οι 2 ώρες παρουσία στο θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, σαν παιδίατρος, πώς θα βγάζουν αυτοί οι γιατροί, ρε Νίκο, και πότε ασκεί το επάγγελμα, για να ξέρω δηλαδή πότε κάνει ραντεβού με ασθενείς. Μην τρελαθούμε τώρα, ρε παιδιά. Μην τρελαθούμε τώρα, ρε παιδιά, ας πούμε. Εγώ βλέπω όμως ότι τον κύριο Αυγερινό να μην είναι είναι πολύ εξαφανισμένος από τα κοινά, και λίγο στο περιθώριο έχει μπει και η κυρία Γραψία. Δεν ξέρω. Να δούμε. Έχουμε πολύ να δούμε μέχρι τις εκλογές. Γι' αυτό είναι που σου λέγα, είδες ο Μητσοτάκης. Εκλογές το 2027, τέλος. Το 29, πες και εσύ. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τώρα αναλυτικά. Έχουμε για τη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου είναι 30,8%. Η Ελλάς του κύριου Τσίπρα 16,8, πάλι και εδώ παρουσίασε άνοδο όπως και η Νέα Δημοκρατία. Σταθερή το Πασόκ στο 11%, Ελληνική Λύση 7,5 σταθερή, Ελπίδα με την πτώση της από 10,5 πήγε στο 7,4, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,7, Πλεύση Ελευθερίας 5,5, Φωνή Λογικής 3,5. Όλα τα άλλα κόμματα, Μέρα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, δεν υπάρχουν, Νίκο. Δεν υπάρχουν. Είναι όλα κάτω του 1,5, δηλαδή το 3, ας πούμε, δεν μπορούν να το φτάσουν. Κάτι εκεί 2, τόσο είναι το Μέρα. Και δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε τώρα τα ευχάριστα. Για τον εξαδικαστικό μηχανισμό που ανοίγει, που λένε ότι ανοίγει και θα έχουμε αλλαγές, θα μας πει τώρα
2: Σήμερα
0: ανοίγει, έτσι. Και τι γίνεται με αυτά 5.000, μας είπες και την περασμένη
2: εβδομάδα. Αυτό είπα. Από καλώς 5.000 και πάνω μπορεί οποιοδήποτε να μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό με οφειλές στο δημόσιο, σε τράπεζες, σε ΤΕΒΕ, σε εφορία, και κάποιες περιπτώσεις να φτάσει μέχρι και 420 δόσεις και να κουρευθεί το 80 με 90% προστίμων και προσαυξήσεων, και ανάλογα με την περιουσιακή του κατάσταση και τα εισοδηματικά του κριτήρια, έχουμε και κάποιες περιπτώσεις που κουρεύεται και το αρχικό κεφάλαιο.
0: Μπράβο, να πάμε δηλαδή να μου κατσάλι στυλ. Εν πάση περιπτώσει, θα μας πεις τι γίνεται και με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχουμε την υποχρεωτική άρση της δέσμευσης των λογαριασμών από την εφορία μετά την πενταετία. Διότι καμιά φορά όταν έμπαινες τότε στον τηρεσία 15-20 χρόνια, δεν ξανά βγαίνεις ποτέ. Λοιπόν.
1: Θάνο ρωτάει φίλος ακροατής.
0: Μετά, Νίκο, να κάνουμε λίγο τον περίπατο.
1: Να τον κάνουμε.
0: Λοιπόν, γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και η τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Η επιχείρηση Γκουνέλλας, αγαπητοί μου φίλοι, ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας είναι μοναδικός στο να παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου. Ξέρετε τι θα σας πείσει? Μια επίσκεψη στον πύργο Γκουνέλλα. Ξέρετε τι θα σας πείσει? Μια συζήτηση με τον κύριο Γκουνέλλα και τους συνεργάτες του για το τι ζητάει η επιχείρησή σας. Συνεχίζουμε τον περίπατό μας και πάμε στον Όμιλο Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης, ο κορυφαίος αυτός άνθρωπος που 3 γενιές τώρα, στην 3η γενιά ο ίδιος, κρατά τα σκύπτρα και γιγαντώνει τον Όμιλο Γουλιώνη και τον χώρο των περιφράξεων. Καλύτερες τιμές, η καλύτερη μελέτη, η μεγαλύτερη ασφάλεια για την περιουσία σας μόνο στα μαγικά χέρια του Ομίλου Γουλιώνη. Μένουμε στον Ομίλου Γουλιώνη και πάμε στο pet market του Γουλιώνη, στα τρυφερά μας. Και όταν λέμε στα τρυφερά μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ένα είναι το θέμα. Pet market του Γουλιώνη. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε τροφές, η μεγαλύτερη ποικιλία σε αξεσουάρ, τα οποία έχουν χρηστικό, ψυχαγωγικό αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, υπηρεσίες υγιεινής και καλοπισμού για το κατοικίδιό μας, αλλά και βέβαια συμβουλές από την Τριανδρία, Σταύρος, Γιώργος, Αλέξανδρος Γουλιώνης, που είναι εκεί πάντα για να μας δώσουν τις καλύτερες συμβουλές, γιατί όλη η ομάδα Γουλιώνη, όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου Γουλιώνη είναι σε όλες τις δραστηριότητες άρτιοι καταρτισμένοι συνεργάτες. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Και πάμε στο κορυφαίο κέντρο για όλη τη Θεσσαλία. Παρακολουθούσα προχθές δραστηριότητες από εδώ από εκεί και είχα έτσι πολύ συνάντηση με πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, όλοι ψηφίζουν catering καψιόχας. Όλοι ψηφίζουν catering καψιόχας, διότι αυτή τη στιγμή, μετά από 20 τόσα χρόνια, το catering καψιόχας όχι μόνο είναι πρώτο όλα αυτά τα χρόνια, διατηρεί την πρωτιά με μεγάλη απόσταση από το δεύτερο το τρίτο. Γιατί? Γιατί μπορεί. Γιατί ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα έχουν ορκιστεί στο βωμό του catering, κυριολεκτικά, να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες, τις καλύτερες γεύσεις, αλλά και ένα περιβάλλον, μια όαση ξεκούρασης, ψυχαγωγίας, αλλά και μια όαση ικανοποίησης. Γιατί όπως λέει ο Γρηγόρης, όλοι οι πελάτες μου θέλουν να φεύγουν με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά από την ικανοποίηση. Οι καλύτερες τιμές, γιατί μπορεί. Το καλύτερο περιβάλλον, γιατί το έχει. Έτσι, οι καλύτερες υπηρεσίες και γεύσεις με τα καλύτερα προϊόντα, γιατί ξέρει. Γιατί ξέρει ο Γρηγόρης ο Καψιόχας, η κολόνα του ομίλου Καψιόχας, του catering Καψιόχας, ξέρει. Ξέρει να προσφέρει υπηρεσίες, ξέρει να προσφέρει γεύσεις, ξέρει να ικανοποιεί τους πελάτες. Είτε λοιπόν θέλετε να κάνετε το γάμο, τη βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, κάντε σας παρακαλώ πριν από όλα, ακόμα και σε ένα χρόνο να είναι και σε δύο, ένα τηλέφωνο στο 2410-592-800, μιλήστε με την οικογένεια Καψιόχα, κάντε ένα ραντεβού και ανεβάστε τον πύχη. Έχετε λοιπόν μέτρο σύγκρισης. Το ραντεβού με την Κέτρινη Καψιόχας είναι η σύγκριση. Είτε στο γάμο σας, είτε στη βάφτισή σας, είτε σε όποια εκδήλωση θέλετε, είτε στο δικό σας χώρο, είτε στα δύο κτήματα που μπορεί να σας φιλοξενήσει το catering Καψιόχας, το κτήμα Ελευθερέ στην είσοδο του Ελευθερέ και το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, από εσάς χρειάζεται μόνο ένα ραντεβού και ένα τηλέφωνο. 2410-592-800. Και πάμε στο παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτη ημεραρχία. Παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνά 19. Εντάξει, εδώ το θαύμα στις γεύσεις και στην ποιότητα συνεχίζεται. Εδώ ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου μας λέει τα πάντα όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας, ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμη και ο γύρος χοιρινό χειροποίητα. Έτσι λοιπόν, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε 2410-254-255 και να απολαύσετε τα καλύτερα. Όταν λέμε τα καλύτερα, τα καλύτερα. Έτσι, πράγματα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να πούμε, μιας και σήμερα, Θάνο μου, σήμερα κλείνουμε τη χρονιά μας.
2: Βέβαια, είναι η τελευταία μας ημέρα για την φετινή μας χειμερινή
0: χρονιά. Λοιπόν, εμείς κλείνουμε φέτος τη χρονιά μας με το Θάνο. Εμείς θα κλείσουμε κατά την Πέμπτη με τον Νίκο. Αλλά με το Θάνο, πρώτα απ' όλα, Θάνο, θέλω έτσι να σε ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί η δική σου ενότητα μας έδωσε ένα άλλο πνοή, μια άλλη πνοή στην εκπομπή. Ο κόσμος πλέον ξέρει που απευθύνεται, ξέρει που θα ρωτήσει και για θέματα που είναι το πιο σκληρό αντικείμενο. Τα χρήματα, η οικονομία. Έχει συνέχεια ερωτήσεις. Δηλαδή, εδώ προσπαθώ να βάλω σε σειρά τον Νίκο από τα ερωτήματα που καταγράφει κάθε μέρα.
1: Οι συντάξεις, λέει, θα είναι εδώ πέρα κι άλλος. Πότε είναι οι συντάξεις?
2: Οι συντάξεις θα μπουν αύριο το απόγευμα και την Πέμπτη το απόγευμα. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, αύριο το απόγευμα.
2: Μια μέρα νωρίτερα φέτος το κλείσιμο του μήνα. Την Τρίτη το απόγευμα θα βρίσκονται στα ATM των τραπεζών και την Πέμπτη το απόγευμα στα ATM των τραπεζών για τη δεύτερη κατηγορία των συνταξιούχων.
0: Μάλιστα.
2: Να ευχαριστήσω και εγώ για την συνεργασία. Είναι η δεύτερη, πάμε για τρίτη χρονιά τώρα συνεργασία. Εγώ νομίζω ότι με
0: αφομοιώσετε.
2: Φυσικά θα συνεχίσουμε.
0: Από τώρα να είμαστε σίγουροι.
2: Και με εντάξατε στην ομάδα σας πολύ πιο γρήγορα από ό,τι και εγώ το περίμενα.
1: Άξιος.
2: Και πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερες.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω, Θάνο, ότι αν συνεχίσουμε να έχουμε οικονομική κρίση, ίσως χρειαστεί από την καινούργια χρονιά να έχουμε μία, όπως έχουμε και έχει καθιερωθεί, Δευτέρα είναι αφιερωμένη σε σένα, αλλά να έχουμε και μία δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα των ακροατών. Εγώ σου λέω, δεν τολμάω να βγω έξω.
2: Έχω και εγώ πολλά μηνύματα στο γραφείο που δέχομαι, από το email ειδικά και από τα τηλέφωνα. και θεωρώ ότι θα ήταν προς το καλό της.
0: Λοιπόν, εγώ το μόνο που θέλω να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, εμείς μπορεί τώρα να ξεκινούμε και εμείς σιγά σιγά τις διακοπές μας, όμως θέλω πραγματικά να σας πω, ξεκινήστε, κρατήστε ένα τηλέφωνο 2410 533 025, βάλτε το στην ατζέντα σας και γράψτε δίπλα Κουκουλίτσιος. Το γραφείο Θάνος και Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου όχι είναι δύναμη, είναι υπερδύναμη και σας το λέω κυριολεκτικά, έτσι. Κρατήστε το ή βρεθείτε Παπαναστασίου και Κύπρου, εκεί στο κτίριο Πλατεία, πάνω από την Εθνική Τράπεζα, είσοδος από πίσω, από την είσοδο του πάρκινγκ, στο 4ο όροφο Δέλτα 1 γραφείο, ή στείλτε email kukots@tenet.gr. Ακούστε το να δείτε, εμείς θα λείψουμε. Θα πάρουμε και εμείς την άδειά μας. Όμως, εσείς κρατήστε το 2410 533 025. Δεν ξέρω αν θα πάρει ο Θάνος άδεια και πότε θα την πάρει.
2: Πάντα το γραφείο κλείνει την περίοδο που κλείνουν όλες οι επιχειρήσεις.
0: Άρα και τον Αύγουστο.
2: 7 με 17.
0: Μπράβο, έτσι.
2: 7 με 17 το γραφείο κάθε χρόνο. Τώρα,
0: καλά, και ποιος θα ρωτήσει 7 με 17, σχεδόν, δεν υπάρχει, ναι.
2: Εκεί κλείνουμε. Γιατί εκεί μπορούμε να κλείσουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, κάντε αυτό ή σε εμάς. Απευθύνετε σε εμάς με τις ερωτήσεις σας. Όπως ξέρετε πάρα πολύ και κάνετε αυτά τα δύο χρόνια. Να ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε την συνεργασία με το Θάνο Κουκουλίτσιο. Η απορία σας, γιατί και το εύρος των πληροφοριών είναι τεράστιο από τη μεριά της εταιρείας Κουκουλίτσιος προς εσάς, από το πιο απλό μία πια ατομική κατάθεση για σύνταξη μέχρι τη μεγαλύτερη διαχείριση της εταιρείας σας, μόνο Θάνος Κουκουλίτσιος είναι εγγύηση. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, γιατί σήμερα είμαστε αχταρμάς, θα τα κάνω όλα όπως θέλω. Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyyouthlounge.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζεις από κοντά. Μέσα από το energyyouthlounge.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Κοστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, δέστα και ζήστα όλα στο energyyouthlounge.gr. Πάμε τώρα, πάμε. Νίκο, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Σήμερα είμαστε άνετα, Νίκο, χαλαρά. Ναι, ναι.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Όχι και ένα.
7: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
7: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης, στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
7: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
3: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
3: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
8: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
10: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
8: Τι το δίνεις?
10: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
8: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
10: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
12: τον αξιόπιστο
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
15: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
16: Καλώς τον Άκια άργησε.
17: Παρηγγειλές.
16: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
17: Είσαι φίλος.
16: Όχι εγώ, ο Λίλος.
17: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
16: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
17: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με Θάνο Κοκολίτσιο, δηλαδή εντάξει τώρα, ό,τι και να πεις ένας και μοναδικός άνθρωπος. Θανούλη, εγώ θα σου τηλεφωνώ στις διακοπές. Κάνα τηλέφωνο, έτσι μια καλημέρα.
1: Ποιες διακοπές βάζω, 10 μέρες θα κλείσουμε εμείς πραγματικά. Και αυτές τις 10 μέρες εγώ πάντοτε μέχρι τις 3 πρώτες δεν ανοίγω λάπτοπ, δεν ανοίγω τίποτα. Μετά την τρίτη μέρα αρχίζει και με πιάνει. Ανοίγω λίγο το λάπτοπ, ανοίγω λίγο τα ενημερωτικά μου, μην χάσω καμιά.
2: Καλά, εσένα είναι και η δουλειά σου, φίλε μου. Εγώ τα κλείνω όλα και χαιρετίζω.

0: μικρότερες, κλείνουν εκείνη την περίοδο. Ειδικά η περίοδος του 15 Αυγούστου, αλλά και η αμέσως επόμενη εβδομάδα, Βάσο, είναι νεκρή. Εγώ θα έλεγα η εβδομάδα μετά το 15 Αυγούστου είναι περισσότερο νεκρή
1: από ό,τι η εβδομάδα πριν.
0: Η εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
1: Ναι, γιατί είναι πριν, η προετοιμασία, κατάλαβες. Τα πανηγύρια έτσι, και τα γλέντια έτσι, είναι πριν 15 Αυγούστου και
0: εγώ,
1: μετά.
0: Εγώ, παραδείγματος χάρη, προγραμματίζω κάποιες κοπέλες από το γραφείο θα φύγουν λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα.
1: Έτσι, να γίνει αυτή η αλλαγή. Ναι,
2: και
1: ναι,
2: μετά, ναι, κοίταξε, από τις 12 μέχρι τις 16 γίνονται όλα τα πανηγύρια σε όλα τα χωριά εκεί για το 15 Αυγούστου που γίνεται ο μεγάλος πανικός. Και μετά για να συνέλθει ο Έλληνας από τις διακοπές θέλει και 10 μέρες ξεκούρας.
0: Λοιπόν, Νίκο, τώρα Νίκο, θα πάρουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή ηλεκτρικό μηχανάκι?
2: Τι θα το κάνουμε?
0: Να το πάρουμε με επιδότηση. Καθώς
2: λοιπόν, άμα είναι με επιδότηση, το πάρουμε.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι ο Νίκος είναι ένας, θα σου πω και ένα μυστικό, γιατί εγώ μ' αρέσει να τα λέω, βέβαια η Λάρισα το ξέρει. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασκείται καθημερινά. Πόσα χιλιόμετρα κάνεις με τα παιδιά?
2: Κοίταξε να δεις, εγώ περπατάω, δηλαδή μπορεί να μου πεις τώρα ραντεβού να πιούμε καφέ στη Νεάπολη, θα ξεκινήσω από εδώ με τα πόδια. Ναι.
1: Αυτό το κάνει χρόνια, εγώ... Ο Νίκος ήταν στη δουλειά αυτή που κάνουμε, είναι ο άνθρωπος ο πρώτος που γνώρισε όταν επέστρεψε από Αθήνα, έτσι.
0: Εμείς
1: το 2000. Και συνεργάστηκα μαζί του άριστα, με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί τότε είχα και τους φοιτητές μου της δημοσιογραφίας στο τμήμα. Είχα μια άριστη συνεργασία, δηλαδή από το καλημέρα εγώ με τον Νίκο Χαϊδά μέχρι σήμερα. Respect.
0: Εμείς οι άνθρωποι του αθλητισμού, οι πρώην αθλητές, τρέξαμε πάρα πολύ στους
1: και βαριόσαστε.
0: Πάρα πολύ. Πάρα
2: και συνεχίζουμε να τρέχουμε, καπετάν Θάνο.
0: Κάποια στιγμή, Νίκο μου, αποφασίζουμε ότι ξέρεις, θα κάνουμε έτσι λίγο για μας, για τη δική μας, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε εντελώς.
1: Φίλε, να σου πω κάτι, γιατί όλοι ασχοληθήκαμε με αθλητισμό, τη λιγορμοστασιά που εσύ διατηρείς. Σε σχέση με άλλους αθλητές, οι οποίοι όταν τα παράτησαν όλα, τα παράτησαν όλα.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Θα πω κάτι.
2: Θα μπορούσα να σε βάλω μέσα μέχρι και πόλο θα έπαιρνε. Δηλαδή, θα μπορούσε να παίξει.
0: Ναι, τώρα στα 59.
2: Στην ομάδα του πόλο που πήρε το χρυσό μετάλλιο.
0: Βρέθηκα. Εγώ καταρχήν κάνω παρέα. Έχω τρεις αδελφικούς φίλους και οι τρεις είναι από το χώρο του μπάσκετ. Κάποια στιγμή λοιπόν ήμασταν σε μια παρέα, θα πω τα ονόματα, δεσμεύομαι, είναι φίλοι μου προσωπικοί.
3: Ναι, ναι.
0: Είναι ο Σπύρος ο Τσούτσουρας, ο Τάσος ο Ρούσος, όλοι είμαστε αλφα εθνικοί διαιτητές και έχουμε και τον Νίκο τον Πιτσίλκα.
1: Όλοι γνωστοί Λαρισαί και φίλοι, γενιά μας.
0: Εάν εμείς ήμασταν διαιτητές με άριστα το 10-10, ο Νίκος ήταν 14.
1: Όλοι και πόσο αφοσιώνονται σε αυτό.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή
1: ο
0: λοιπόν, κάναμε την
1: πλήρη
0: κουβέντα,
1: απασχόληση. Έτσι.
0: Κάναμε κουβέντα και ρωτάω εγώ τον Νίκο. Τον λέω, Νίκο, εάν βάλουμε κάτω και αθροίσουμε τα χιλιόμετρα της προπόνησης και τα παιχνίδια που έχουμε κάνει, πηγαίνουμε στην Αμερική? Και γυρίζει και μου λέει με άλλη, με άλλη φρασιολογία.
1: Και γυρνάς κιόλας.
0: Μου λέει, φιλαράκι, έχουμε πάει, έχουμε γυρίσει και ξαναγυρίζουμε και είμαστε κάπου στις Αζόρες.
2: Εκεί έπρεπε να ράξετε στις Αζόρες.
0: Οπότε από τα χιλιόμετρα είμαστε τέλος.
1: Άστο.
0: Λοιπόν, μιας, είναι και η τελευταία εκπομπή, λίγο το διακόπτω.
1: Όχι, έτσι, ωραία να τα λέμε.
0: Εγώ, μιας και το είπα για τον Νίκο, ανοίγει εντός των ημερών το καινούριο πρόγραμμα για την επιδότηση των ηλεκτρικών οχημάτων. Κινούμε ηλεκτρικά το νέο πρόγραμμα. Επιδοτεί από 500 ευρώ μέχρι και 5.500 ευρώ αναγορά ηλεκτρικού οχήματος ανάλογα με την κατηγορία.
1: Ρε Θεάνο, όμως να σου πω κάτι, έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα όταν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ξεπερνάει τις 30.000 σε σχέση με ένα άλλο,
0: αυτά που λέω είναι μέχρι 50.000 ευρώ.
1: Ναι, λοιπόν, δεν μπορεί ο μέσος Έλληνας να κάνει τέτοια αγορά με αυτή την
0: Κοίταξε,
1: οικονομική κρίση.
0: Εγώ το βλέπω στις εταιρείες που παρακολουθώ,
1: ναι.
0: Όλες οι επιχειρήσεις πλέον
1: αυτό, ναι,
0: έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έτσι. Ακόμα και για τους περιοδεύοντες πολιτές τους.
1: Σωστό αυτό. Αυτό ναι, γιατί είναι επιχειρηματική επένδυση.
0: Έχουν αυξημένο κέρδος ως προς την ανταποδοτικότητα
1: και στην κατανάλωση. Ναι.
0: Αφορά και φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να πάρουν επιδότηση μέχρι 3.000 ευρώ αναγορά ηλεκτρικού οχήματος και το όχημα αυτό να έχει λιανική τιμή αγοράς μέχρι 50.000 ευρώ. Εάν ανήκεις και σε μια ειδική κατηγορία, άτομα με αναπηρία, με τρία εξαρτώμενα, τέκνα, μονογονοϊκή οικογένεια μέχρι 29 ετών, έχει και πρόσθετες παροχές. Δηλαδή ένας νεαρός μέχρι 29 ετών θα πάρει ακόμα 500 ευρώ, παράδειγμα λέω. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Και αυτές 3.000 ευρώ πάλι με κάποια κριτήρια. Δεν έχουμε

0: Ισοδηματικά κριτήρια.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό που λες, γιατί τα ισοδηματικά κριτήρια θεωρούνται. Ακούστε τώρα, ισοδηματικά κριτήρια θεωρείται και η εκτίμηση της αξίας της περιουσίας που έχετε. Μπορεί να έχετε ένα παλάτι ερείπιο και να έχει αντικειμενική αξία 1 εκατομμύριο ευρώ και φαίνεται ότι είναι κριτήριο, αντικειμενικό κριτήριο.
0: Να δώσω και μια πληροφορία τώρα γι' αυτό, γιατί με βάζεις
1: σε
0: άλλες σκέψεις. Ετοιμάζεται το οικονομικό επιτελείο να δώσει ποινές στη φορολογική δήλωση. Αυτό που λέω είναι καθαρά πληροφορία.
1: Ναι, ναι.
0: Ας μην το κρατήσουμε.
1: Ας το έχουμε στο μυαλό μας όμως, στην άκρη, ναι.
0: Ετοιμάζεται το οικονομικό επιμελητηρίο να θεσπίσει αρνητικές ποινές στους φορολογούμενους που έχουν κλειστά ακίνητα.
1: Αυτό το ξέρω, το περιμένουμε όλοι.
0: Βλέπω όμως ότι οι ποινές δεν θα είναι
1: διότι
0: πλάκα.
1: Διότι τα κίνητρα που τους έδωσε για να ανοίξουν αφαίρεση το έμφυα χρόνια για 2-3 χρόνια, επιδότηση για ανακαίνιση του κλειστού ακινήτου.
0: Βλέπω όμως, βάζομαι, ότι οι ποινές δεν θα είναι απλά ένα πρόσθετο αρνητικό μπόνους, ξέρω εγώ, να πληρώσεις 500 ευρώ. Θα είναι μάλλον σκληρές.
1: Και θέλω να σου πω και κάτι. Η πολιτεία δεν είναι δίκαιη. Και θα σου πω γιατί δεν είναι δίκαιη. Διότι έχει κάνει μια καμπάνια να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Εγώ θα πω για διαμερίσματα που έχουμε περισσότερο ανάγκη και υποφέρει ο κόσμος. Για να το κάνει αυτό, κάνει επιδοτήσεις, κάνει προγράμματα. Mm-hmm. Αλλά στα προγράμματα σου βάζει και ίδια συμμετοχή.
0: Φυσικά.
1: Όταν λοιπόν εσύ μου δίνεις, αγαπητέ κύριε κράτος, και δεν μου λες ότι αυτή τη στιγμή εκμεταλλευτείς το ακίνητο, μπορείς να πάρεις ένα ποσοστό από τα έσοδα που θα έχω, και μου λες βάλε εσύ στα 30.000 ας πούμε που θέλει να γίνει ανακαίνιση του ακίνητου, τα 15 και τα 15 θα κάνω εγώ επιδότηση, τα 15 απορροφούνται από τις υπερτιμολογήσεις των προμηθευτών, έτσι, γιατί μπείτε καλά μια χαρά στο κόλπο, δείτε πως παίζει το παιχνίδι στην αγορά, έτσι δεν είναι, ρε Θάνο?
0: Έτσι ακριβώς είναι. Καταρχήν, λοιπόν, ανακοίνη...
1: και λέει σε έναν που δεν έχει να φάει, πάρε 30.000 το πρόγραμμα επιδότησης, τα 15 χρηματοδοτούμενα, τα 15 τα βάζεις, πού να τα βάλω, ρε φίλε?
0: Η ανακαίνιση ενός ακινήτου πρέπει να γίνεται με πολλή σκέψη,
1: έτσι,
0: με τη βοήθεια του φοροτεχνικού μας,
1: έτσι,
0: με τη βοήθεια ακόμα και του
1: τραπεζικού
0: συμβούλου και μηχανικού.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν είχα σκοπό να το συζητήσουμε, αλλά μιας και μου το θέτεις το θέμα, όταν πάμε να κάνουμε αναβάθμιση ενός ακινήτου με σκοπό την εκμετάλλευσή του, είναι μια από τις πιο είναι μια δημοφιλής επενδυτική κίνηση, η οποία,
1: η οποία
0: όμως
1: δεν
0: έχει
1: απορρόφηση,
0: η οποία έχει ρίσκα.
1: Δεν κάνει απορρόφηση, Θάνο μου.
0: Και δεν κάνει απορρόφηση, και αν οι επιλογές που θα κάνουμε αρχικά δεν είναι οι σωστές, μπορεί, να το πω λαϊκά, να μας βάλει μέσα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Παραδείγματος χάρη, πόσο θα μου κοστίσει η ανακαίνιση? Κάθεται ποτέ ο φορολογούμενος να κάνει
1: να
0: έναν προϋπολογισμό, να συζητήσει με το φοροτεχνικό του ή με
1: τον
0: μηχανικό του?
1: Άντε και τον έκανε. Ξέρεις τι του λέει ο προμηθευτής? Άντε και τον έκανε. Ξέρεις τι του λέει ο προμηθευτής? Σου μιλάω εξειδίης. Του λέει ο προμηθευτής, αν μου τα δώσεις εσύ με τριτά και μαύρα,
0: μπράβο,
1: είναι 2.000. Αν το κάνεις με τιμολόγιο και περιμένω εγώ να πάρω την επιδότηση 2 χρόνια κλπ. Όχι, δεν είναι το ΦΠΑ. Είναι υπερτιμολόγηση, είναι 3.000 συν το ΦΠΑ.
0: Λοιπόν,
1: κατάλαβες.
0: Το δεύτερο ερώτημα που δεν κάνει ποτέ κανένας είναι το εξής. Πόσα χρήματα από την ανακαίνιση θα προέλθουν από τη δική μου αποταμίευση, ίδια χρήματα, και πόσα θα δανειστώ?
1: Έτσι.
0: Το πόσα θα δανειστώ έχει να κάνει με πάρα πολλούς όρους. Πρώτον, πόσο είναι η διάρκεια του δανείου, πόσο είναι το επιτόκιο του δανείου. Γιατί, κακά τα ψέματα, ένα επιτόκιο χαμηλό αλλά μακροπρόθεσμα πληρωμένο μπορεί να μειώνει την μηνιαία δόση, αλλά αυξάνει το συνολικό τόκο του δανείου. Τα βάζουμε αυτά κάτω να τα μετρήσουμε.
1: Έτσι.
0: Το χειρότερο όλων. Για ποιο ενίκιο μιλάμε ότι θα κάνω την ανακαίνιση προκειμένου να το επενδύσω?
1: Στο δίνητο, σου λέει το κράτος. Σταθερό ενίκιο το κατώτερο για 3 χρόνια.
0: Μπράβο. Έχουμε σκεφτεί όμως ότι σε αυτά τα ενίκια μέσα ποτέ δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν, ή μάλλον το πω διαφορετικά, πρέπει να συμπεριλάβουμε μία παράμετρο. Κανένα σπίτι, έχει αποδείξει η πείρα, δεν μπορεί να είναι 12 μήνες νοικιασμένο για 3, για 4, για 5, για 10 χρόνια. πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας και να προϋπολογίσουμε στο budget μας, στον προϋπολογισμό μας, να το λέμε με απλά ελληνικά, ότι θα έχουμε και μια απώλεια εισοδήματος, γιατί έχει δείξει η εμπειρία μας ότι τα σπίτια δεν είναι φουλ νοικιασμένα πάντοτε.
1: Όχι μόνο δεν είναι φουλ.
0: Έχουμε κενές περιόδους.
1: Εγώ σου λέω ότι είναι φουλ νοικιασμένα. Και έρχεται ένας εδώ πέρα, ο οποίος κάνει τη μετάθεσή του στρατιωτικός. Κάνει δύο χρόνια, σου παίρνει το σπίτι, νοικιάζει. Τα δύο χρόνια φεύγει. Εσύ πρέπει να το ξαναβάψεις, να συντηρήσεις τις ζημιές που έκανε.
0: Άμεσα, αλλιώς κάνει το
1: και
0: πρόγραμμα.
1: Και εγώ σου λέω το νοικιάζει άμεσα. Πρέπει να έχει ένα κεφάλαιο να το συντηρήσει, να το βάψει, να κοιτάξει να κάνει έλεγχο τι ζημιά σου έχει κάνει. Γιατί όταν δεν το πονά, δεν το συντηρεί κιόλα. Έτσι. Τι ζημιά έχει κάνει μέσα. Τα έχουμε δει εδώ. Airbnb νοικιάζει και βρίσκει. Την άλλη μέρα βρίσκει ο ιδιοκτήτη διαλυμένο το σπίτι του.
0: Και το τελευταίο βάσιμο που κανένα δεν σκέφτεται, γιατί δεν πηγαίνει στο φοροτεχνικό ειδικά, είναι ο πληθωρισμό. Έχουμε ένα πληθωρισμό που τρέχει, που ανεβαίνει.
1: Έτσι.
0: Το έχουμε ποτέ σκεφτεί?
1: Όχι.
0: Ότι όταν νοικιάσουμε ένα ακίνητο με μια σημερινή τιμή 500 ευρώ.
1: Και σε δεσμεύει και το κράτος
0: και
1: για τρία χρόνια.
0: Με 500 ευρώ, τα 500 ευρώ μετά από τρία χρόνια με βάση
1: θα
0: το
1: είναι 300.
0: Ακριβώς. Τα έχουμε σκεφτεί.
1: Και θα είναι 300 και θα είσαι υποχρεωμένος να μην κάνεις άλλη εκμετάλλευση πάνω καλύτερη του ακίνητου. Δηλαδή να βρεις έναν νοικιαστή με 700, δεν μπορείς να τον βάλεις.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν καλά είναι μερικά πράγματα να τα σκεφτόμαστε.
1: Λοιπόν, τώρα με αυτά που λες να απαντήσω λίγο και σε έναν φίλο ο οποίος μου έστειλε μήνυμα. Δεν είναι φίλος μου, πρώτη φορά το βλέπω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαστε υπέρ κάποιες, δεν έχω καταλάβει ποια πολιτική τοποθέτηση έχετε, γιατί κατηγορείτε την κυβέρνηση και καλά κάνετε. Θεωρείτε, αθωώνετε την κυρία Καρισιανού, καλά κάνετε, δική σας υπόθεση. Ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει και που κάνει, αλλά δεν κατάλαβα τι ενοχλεί που ας πούμε περιμένουμε να ανακοινώσουμε την ημερομηνία της σύνταξης. Αυτό είναι υπέρ. Δηλαδή η σύνταξη πάντα ξέρουμε πότε κατατίθεται. Απλά για να μας χαϊδέψουν λίγο την πλάτη, μπορεί κάποιες φορές ανάλογα την περίοδο να δώσουν νωρίτερα από το προγραμματισμένο τη σύνταξη. Άρα δεν είναι κατάντια που μας το λένε, δεν είναι γιατί κατάφερε ας πούμε να πάρουμε την σύνταξη. Η ημερομηνία είναι προγραμματισμένη, αγαπητέ φίλε Κροατή. Απλά κάποιες περιόδους καταφέρνουν, όχι αυτή η κυβέρνηση, όλες. Εγώ ήμουν 9 και γέρασα οικονομικό, υπουργείο τελείωσα. Από εκεί έχω φύγει, στο Υπουργείο Οικονομικών ήμουνα 30 χρόνια. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή η κυβέρνηση ανακοινώνει λόγω της εποχής λίγο νωρίτερα την απόδοση της σύνταξης. Κάτι που εγώ το κατηγορώ το νωρίτερα, γιατί μετά η επόμενη απονομή σύνταξης είναι όπως γίνει τα Χριστούγεννα. Ναι. Λοιπόν, αυτό να απαντήσω σε ένα φιλοκροατή. Ή εν λευκό τώρα, Θανούλη μου, συγγνώμη που σε διέκοψα.
0: Εγώ τώρα θα πω και κάτι. Δυστυχώς είναι η τελευταία μας εκπομπή για φέτος τη χρονιά αυτή. Μετά θα πάμε στο καλοκαίρι μας. Δυστυχώς θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι ότι πιθανόν ο ένφια του 2027 να μας βρει με εκπλήξεις. Διότι Σεπτέμβριο.
1: Μα δεν θα
0: το αργότερο.
1: Δεν θα το καταργήσουμε.
0: Ναι, τώρα θα δώσουμε την ονομασία του, την καινούρια.
1: Οχ.
0: Σεπτέμβριο ανοίγει ο Μίδας. Δεν είναι Μίδας, είναι Μίδα. Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Σεπτέμβριο λοιπόν θα ανοίξει αυτήν η περιβόητη πλατφόρμα, θα ενεργοποιηθεί το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Εκεί λοιπόν, πέρα από το γεγονός ότι όσοι μέχρι τώρα, το λέω, το τονίζω, χτυπάω το καμπανάκι να το ακούσουνε. Όσοι μέχρι τώρα εισπράτανε ενίκια, μαύρα, χωρίς συμβόλαια, χωρίς να έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους καθόλου, έχουν ακίνητα και δεν τα έχουν δηλώσει πουθενά, θα τους τσιμπήσει ο Μίδας. Γιατί?
2: Θα
0: τους τσιμπήσει ο Μίδας. Θα τους τσιμπήσει ο Μίδας, γιατί ο Μίδας τι είναι? Ο Μίδα, να λέμε σωστά, η πλατφόρμα αυτή θα συγκεντρώνει ταυτόχρονα πληροφορίες από πολλές πηγές. Πρώτον,
1: ας πούμε υποθηκοφυλακείο θα
0: πρώτον,
1: έχει.
0: Πρώτον, κτηματολόγιο. Ξεκινάμε από εκεί. Υποθηκοφυλακείο. Ένφια το υπάρχουν. Ε9. Τίτλοι κτήσεις που βρίσκονται στα υποθηκοφυλακεία. ΔΕΗ. Έχω περίπτωση όπου φορολογούμενος πολίτης
1: ηλεκτροδοτείται, βέβαια.
0: Ηλεκτροδοτείται
1: σωστό
0: ακίνητο,
1: αυτό που λες, ναι.
0: Εισπράττει ενίκιο, δεν έχει δηλώσει ποτέ
1: νερό,
0: το ακίνητο. Αυτός θα το τζιμπήσει με μαθηματική ακρίβεια από τους πρώτους. Όμως, εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους κατ' επάγγελμα
1: μπαταξίδες,
0: λοποδίτες, όπως θέλει ο καθένας να σας το πει. Εγώ αναφέρομαι σε αυτούς που πραγματικά έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους, έχουν έναν ένφια, τον πληρώνουν, όλα καλά. Ο Μίδας καταρχήν θα είναι μια. Είναι λάθος η ονομασία που το βάζοντας το σίγμα το τελικό στο τέλος, αλλά το λέω έτσι για να μπορούμε
1: να καταλαβαίνουμε. Έτσι, σωστά.
0: Ο Μίδας θα χρειαστεί να κάνει κάποιες επιβεβαιώσεις. Από εμάς τους ίδιους. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε. Θα πάρει στοιχεία από το κτηματολόγιο. Θα πάρει στοιχεία από το Ε9. Θα πάρει στοιχεία
1: και
0: από
1: μας καλεί ή.
0: Ηλεκτρονικά θα πρέπει ο καθένας μας να αποδεχθεί αυτά που βλέπει η πλατφόρμα του Μίδα, να τα διορθώσει, να τα τροποποιήσει.
1: Όπως γίνεται με το, όπως κάναμε όταν καταθέσαμε στο κτηματολόγιο.
0: Μπράβο. Μόνο που τώρα θα τα βλέπεις έτοιμα. Θα λέει παραδείγματος χάρη, εσείς κυρία μου,
1: έχετε
0: κυρία
1: αυτό,
0: Βάσο,
1: αυτό, τίποτα.
0: Έχετε δηλώσει στο Ε9 100 τετραγωνικά. Με βάση τα δεδομένα που έχω εγώ στην πλατφόρμα
1: είναι 130.
0: Μου, που το έχω αντλήσει από 10 διαφορετικές πηγές, είναι 130.
1: Έλα εδώ, κοριτσάκι.
0: Εφόσον το αποδεχθείτε, πάμε και στην άλλη μεταδιαδικασία. Το αποδέχεστε, καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν υπάρχουν αναδρομικές χρεώσεις. Κατά 99,99%
1: δεν
0: θα υπάρχουν αναδρομικά, γιατί ξέρει το κράτος ότι αν ανοίξει η ιστορία των αναδρομικών με τον Μίδα, θα πονέσει πάρα πολύ κόσμο.
1: Άρα τι πιάνει η σύσταση.
0: Άρα από εδώ και μετά θα σου λέει: εγώ βλέπω 130 και εσύ μου δηλώνεις 110.
1: Έλα, διόρθωσέ το τώρα.
0: Διόρθωσέ το να το αποδεχθείς. Τι σημαίνει αυτό?
1: Πλήρωσε,
0: σημαίνει ότι έμφυα την επόμενη χρονιά θα βγει στα 130 και όχι στα 110.
1: Ερώτηση. Επειδή εγώ την πάτησα σε πρόγραμμα, αγόρασα ένα ακίνητο. Το οποίο ακίνητο μου είπαν ότι είναι τόσα τετραγωνικά μέτρα. Όταν ήρθε ο μηχανικός να το μετρήσει για να κάνω κάποιες επεμβάσεις, το βρήκε λίγα μέτρα παραπάνω.
0: Εμβατομέτρηση καινούργια.
1: Όχι. Ήταν η κατάχρηση που κάνουν οι μηχανικοί στην αξιοποίηση των ημιπαίθριων χώρων. Λοιπόν, εγώ όμως ήμουν νόμιμη αγοραστής, γιατί αγόρασα έτοιμο ακίνητο.
0: Μηχανικός νόμιμος.
1: Και μετά, και, όχι, μετά κυρία μου, ελάτε εδώ, αυτά είναι τα τετραγωνικά που πρέπει τώρα να αναγνωρίσετε ως νόμιμα, αφού τάχτησε ο μηχανικός, και ελάτε να πληρώσετε. Και αλλάζει και η ΔΕΗ, πάει σε άλλα τετραγωνικά, αλλάζει και η υποχρέωση που έχει απέναντι στο
0: αλλάζει
1: Δήμο.
0: Αλλάζει και το ασφάλιστρο. Έτσι. Όταν είναι ασφαλισμένο. Έτσι. Ή μη ασφαλισμένο. Έτσι. Το ακίνητο.
1: Προσέξτε τα αυτά, αγαπητοί. Γιατί μου φίλοι. Όταν μόνο αγοράζετε έτοιμο ακίνητο, βάλτε ένα δικό σας μηχανικό να μετρήσει, να ξέρετε τι παίρνετε.
0: Γιατί δεν θα είναι μόνο η διαφορά στον ένφια που θα έρθει το 2027. Θα έχουμε και διαφορά στην αξία του ακινήτου. Ένα κίνητο που κοστίζει 100.000 ευρώ,
1: αλυσίδα
0: όταν
1: είναι αυτό,
0: έχουμε,
1: ναι,
0: αύξηση, θα πάει στα 130, παράδειγμα. Μάλιστα. Τυχαίο το νούμερο.
1: Μάλιστα.
0: Με αποτέλεσμα να βγει μεγαλύτερο σε έμφυα. Όταν έχουμε ασφαλισμένο το ακίνητο, η αύξηση θα είναι λιγότερη, γιατί πληρώνουμε έμφυα με την έκπτωση λόγω ασφάλισης του ακίνητου. Όταν όμως το ακίνητο δεν είναι ασφαλισμένο, τότε η αύξηση στον έμφυα θα είναι μεγαλύτερη. Άρα, όπως το είπες πολύ σωστά, είναι μια αλυσίδα γεγονότων. Εγώ προβλέπω ότι με τον Μίδα θα έχουμε πολύ μεγάλα κλάματα. Το πιο απλό θα πω. Τα περισσότερα Ε9 δεν συμφωνούν με τη ΔΕΗ.
1: Εγώ ξέρω τι βλέπω.
0: Να μην πω όλα.
1: Σε αυτόν τον τόπο που ζούμε, μισοί τους ανθρώπους που με κόπους αποκτήσανε μία περιουσία. Εγώ αυτό βλέπω. Ήδη είναι δυνατόν. Τα μέτρα όλα είναι για αυτούς που δεν έχουν τίποτα, που έχουν χαμηλό. Θα μου πεις γιατί τώρα το κατακρίνεις.
0: Τους σωστούς τους θεωρεί εν της πράγμαση δίκαιους
1: και εκ του αποτελέσματος, έχουν καταστρέψει
0: δεν
1: τη μεσαία
0: τους αγγίζει
1: τάξη. Και εκ του αποτελέσματος άνομου δεν υπάρχει μεσαία τάξη.
0: Γενικά η μεσαία τάξη
1: εγώ,
0: στην Ελλάδα,
1: εσύ και εγώ που ανήκαμε στη μεσαία τάξη, μπράβο, σε λίγο καιρό θα είμαστε στην κατώτερη τάξη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν είναι ευχάριστα αυτά που βλέπουμε, αλλά καλά κάνει ο Θάνος ο Κουκουλίτσιος και μας τα λέει, γιατί και εγώ αυτό που σας είπα, τρέξτε για να έχετε. Εκτιμήστε την περιουσία σας, και εγώ είμαι κυρίως αμελής άνθρωπος, ο Θάνος με έχει καταλάβει, όμως σας συμβουλεύω εσάς, σας είμαι εγώ το θύμα, γιατί τα αμελώ όλα. Τρέξτε, αξιολογήστε τα πράγματα, μιλήστε με τον λογιστή σας, μιλήστε με έναν μηχανικό, μετρήστε απ' αρχής ξανά την περιουσία σας, κάντε σωστά τα χαρτιά σας, έτσι δεν είναι, Θάνο?
0: Σωστά, σωστά.
1: Έτσι,
0: μην
1: γιατί, διότι
0: μην ξεχνάμε ότι αν το προλάβουμε,
1: η Ελλάδα μισεί τους έχοντες. Ακριβώς. Όχι τους έχοντες τους μεγάλους.
0: Το
1: τους έχοντες με το μεροκάματο, έτσι.
0: Το ξαναλέω και το λέω όσο πιο απλά μπορώ. Το 99% του Ε9 των τετραγωνικών των ακινήτων δεν συμφωνεί με τη ΔΕΗ, με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
1: Όμως ευτυχώς.
0: Το 99% έχει λιγότερα τετραγωνικά από αυτά που λέει η ΔΕΗ. Εκεί θα έχουμε προβλήματα.
1: Έτσι.
0: Πολύ μεγάλα προβλήματα.
1: Και επειδή η ΔΕΗ είναι η ΔΕΗ, εγώ θα πω και τα καλά της ΔΕΗ.
0: Έτσι, πράγμα.
1: Θα πω και τα καλά της ΔΕΗ. Καλοκαίρι είναι. Συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός, και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στο καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyyouthlounge.gr που μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από τα site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να το ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyyouthlounge.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες λοιπόν τώρα στο energyyouthlounge.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να το ζήσεις από την πρώτη σειρά. Με αυτό λοιπόν το ευχάριστο μήνυμα, γιατί ευτυχώς κάνει και δύο καλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Με αυτό το ευχάριστο μήνυμα θα χαιρετήσουμε τον αγάπη για τη σεζόν.
3: Τον τεράστιο!
1: Να τα χιλιάσουμε, ρε φίλε. Κλείσαμε
0: μακάρι,
1: δύο χρόνια. Να
0: είμαστε υγιείς, θα τα χιλιάσουμε. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι
0: σε όλους.
1: Εσένα κυρίως.
0: Και να έρθουμε το Σεπτέμβριο πιο δυνατοί
1: όλοι
0: μας.
1: Και κουράγιο σε σένα, γιατί έχεις να κάνεις με αριθμούς και οι αριθμοί θα είναι οι νούμεροι.
0: Βάσο μου, καθένα στη δουλειά του έχει τα δικά του προβλήματα. Έχουμε και εμείς τα δικά μας.
1: Παλιά λέγαμε το γιατρό και τον παπά. Τώρα λέμε το λογιστή, το δικηγόρο, τον παπά και τον γιατρό.
0: Το κακό, παύλα, καλό με τη δικιά μας τη δουλειά είναι ότι δεν σταματάμε ποτέ να διαβάζουμε. Γιατί αυτά που μάθαμε κάποτε στο πανεπιστήμιο έχουν αλλάξει 7.563 φορές.
1: Καλά, εσείς έχετε νόμους με 500 υπορυθμίσεις από κάτω.
0: Εγώ λέω το εξής. Ένας νόμος στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζονται οι διευκρινιστικές πολυγραφημένες αποφάσεις. Με βάση αυτές νομοθετούμε στην Ελλάδα και όχι με τον νόμο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε περιμένουμε τις διευκρινήσεις για να ασκήσουμε τον νόμο.
1: Από τον Θάνο Κοκολίτσιο, από τον Νίκο Χαϊδά και από μένα, καλή εβδομάδα. Εμείς, εγώ με τον Νικόλα, με εδώ κρατάμε τα σκύπτρα. Θα τα πούμε αύριο μετά τις 8, έτσι, Νικόλα.
2: Ναι.
1: Καλό κουράγιο, πρώτο Θεός που λένε.

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζει.
4: Πόνο στη μια.
5: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
5: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
5: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
5: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι του δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
7: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
12: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
14: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
15: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
16: Παρηγγειλές.
15: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
16: Είσαι φίλος.
15: Όχι εγώ, ο Λίλος.
16: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
15: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
16: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
17: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου? στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ο σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
4: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέα τη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
10: Γιάννη.
11: Έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις για πραγματάκια.
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
12: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
13: Φορά κράνος.
14: Φορά κράνος.
15: Φορά κράνος.
12: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μία βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μία ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
18: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
17: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
18: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
19: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
20: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
21: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι?
19: Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
0: Καλώς τον Άκια άργησε.
13: Παρηγγειλές.
0: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Είσαι φίλος.
0: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
0: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
15: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα.
21: Θέλεις γυμναστική?
22: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
21: Περπάτημα ή ποδήλατο?
22: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
21: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
22: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
21: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
22: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
21: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
22: E-shop cougarsport.gr.
21: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
23: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
24: τον αξιόπιστο.
25: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
26: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
25: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
26: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
27: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
28: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
27: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
28: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
19: Ψάχνεις
28: μας
19: το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
16: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
19: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.

0: Άιντε να παίρνουμε σειρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ο καθένας στο μικρό κόσμο του, καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Μεγαλόκοσμος. Μεγαλόκοσμος.
1: Εννοώ, περιμένει τα δικά του. Ο κύριος Καϊτάς λέει: άιντε να παίρνουμε σειρά. Τελευταία εβδομάδα. Άιντε επιτέλους.
0: Άδειασε το κανάλι, κανένας.
1: Καλημέρα. Δεν είμαστε ωραία.
0: Άδειασε το κανάλι.
1: Δεν είμαστε ωραία εδώ, ήρεμα, ήσυχα.
0: Ήρεμα και ωραία, μια χαρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Λάρισα, καλημέρα Κεντρική Ελλάδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη. Είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου.
0: Ωρε φίλε,
1: Το
0: Αγίου Παντελεήμωνα.
1: Το Αγίου Παντελεήμωνα.
0: Μεγάλη χάρη του.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Παντελή, χρόνια πολλά. Χθες την Παρασκευούλα ήταν της Αγίας Παρασκευής, χθες, έτσι.
0: Αγία Παρασκευή, χθες με κλειστή την Αγία Παρασκευή στα Τέμπη για μια ακόμη χρονιά.
1: Για μια ακόμη χρονιά.
0: Να, μπράβο, να τους χαιρόμαστε.
1: Λοιπόν, έχουμε καμιά άλλη μεγάλη γιορτή μες τη βδομάδα να περιμένουμε τίποτα.
0: Τώρα δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω,
0: τώρα δεν νομίζω να πω.
1: Λοιπόν, ανανεωμένη και φρέσκη, είχαμε ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο να ξεκουραστούμε.
0: Και τι δροσερό Σαββατοκύριακο, φίλε.
1: Όπως το λέει, τόσο δροσερό Σαββατοκύριακο, μην μιλάτε καθόλου. Από σήμερα ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία.
0: Ναι, δεν είναι σήμερα μόνο, μην φοβάσαι τίποτα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τίποτα τίποτα.
1: Μόνο σήμερα, ούτε αύριο.
0: Αύριο πέφτει.
1: Αύριο πέφτει. Για μια μέρα ανεβαίνει μόνο.
0: Το Σαββατοκύριακο θα φτάσει μέχρι 29 βαθμού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στους φίλους οδηγούς που είναι στο τιμόνι και μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Καλημέρα.
0: Όσοι μείναν εδώ, έτσι, μπράβο.
1: Όσοι μείναν εδώ, γιατί.
0: Χαλαρά, πολύ χαλαρά.
1: Νίκο, εγώ ξέρω, πιστεύω. Πολλοί μπορεί να έχουν πάρει άδεια, αλλά να μην έχουν φύγει, να είναι ακόμα εδώ. Δηλαδή, όσοι παίρνουν άδεια 20 μέρες, φεύγουν 20 μέρες.
0: 25
1: φεύγουν.
0: 25 φεύγουν. 20 μέρες άδεια, 25 φεύγουν.
1: Αχ. Ας πιούμε λίγο καφεδάκι. Είναι σε ημιάγρια κατάσταση ο κύριος Καϊδάς. Είναι διακοπές. Διακοπές. Το βλέπω. Έχεις και ραντεβουδάκι αυτή τη βδομάδα, νομίζω, για ταυτότητες και τέτοια, νομίζω.
0: Σήμερα το βράδυ.
1: Έχεις και αυτά. Αν μου πεις αύριο τυπώσει, έτσι. Για να κλείσω κι εγώ, μα είναι μετά.
0: Δεν έχεις κλείσει ακόμα.
1: Ακόμα δεν έχεις. Περιμένω να φύγει η τόλη εσείς, να φύγει το μεγάλο κύμα Ιουρά και να πάω μετά εγώ.
0: Άμα θες να φύγεις και έξω, δεν θα πας.
1: Δεν θα φύγει, δεν είναι να πάω πουθενά έξω τώρα ούτως ή άλλως. Μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Τίποτα νησιά.
1: Ας υπάρχουν και διαβατήριο εμείς, δεν έχουμε διαβατήριο. Με το διαβατήριο δεν μπορούμε να πάμε.
0: Τι θέλουμε την ταυτότητα.
1: Μπορούμε να πάμε το διαβατήριο εμείς που έχουμε.
0: Την καινούργια ταυτότητα τι θέλουμε.
1: Εμείς το διαβατήριο το έχουμε ανανεώσει εδώ και ένα χρόνο. Ενάμιση. Οπότε δεν τρέχαμε τώρα στον καύσωνα μέσα στους 40 βαθμούς να πάμε το μεσημέρι να το ανανεώσουμε. Στον πανέμορφο Δήμο Τεμπών καλημέρα και στα ωραία μας παράλια. Στα ωραία παράλια του Δήμου Αγιάς επίσης καλημέρα. Δήμο Κιλελέρ, Δήμο Φαρσάλων, Δήμο Ελασσόνας, Δήμο Τυρνάβου καλημέρα.
0: Αχ, δεν έμεινε τίποτα όρθιος τώρα που λες Δήμο Ελασσόνα στο Ντομένικου, λέει, από ό,τι μας είπε.
1: Ζημιές μεγάλες και εκεί.
0: Έγινε ολική καταστροφή στα Αχλάδια και στα Μίγδαλα.
1: Στο Τύρναβο, και στην Ελασσόνα και στο Τύρναβο.
0: Στο Ηρωικό Δαμάση 150% καταστροφή.
1: Στα Πλατανούλια, είδες τι έγινε στα Πλατανούλια
0: εκεί πέρα. Πλατανούλια, ο καημένος εκεί, ο Νεοδημοκράτης, ο Κλήστος Τασούλας, φέρτε μας τα λεφτά, φώναζε.
1: Αχ, Παναγία.
0: Ευτυχώς παρενέβη ο καπετάνος με τον Χαρακόπουλο, ο Κέλλας τώρα πρέπει να πήγε.
1: Τον Κέλλα πήγε με τη Λιακούλη και του Κουρέτα.
0: Α,
1: για να είμαστε δίκαιοι.
0: Ναι, αυτοί πήγαν εκεί πέρα, εκεί. Οι άλλοι τρέχαν από εδώ μέσα στα χωράφια.
1: Όλοι πήγαν. Όλοι, από επισκέψη χορτάσαν. Το θέμα είναι, μπράβο, τι θα γίνει με τα
0: κατάλαβα.
1: Και τι αποζημίωση θα πάρει, Νίκο.
0: 100%.
1: Τα λεφτά που να πάρει κανονικά δεν πρόκειται να τα πάρει με τίποτα.
0: Πάνα.
1: Πέρα η ψυχική οδύνα, βλέπετε αυτό το πράγμα τώρα.
0: Πάνα, τα χλάδια μα.
1: Έβλεπα τι εικόνε, επειδή ξέρω ότι είσαι. Γυρνά και εσύ και βλέπει όλε τι ειδήσει στον κόσμο. Είδε τι γίνεται Γαλλία, Ισπανία, ρε.
0: Είδα.
1: Ρε, πώ καίγονται. Κινδυνεύει το Μπορντό, ρε. Κινδυνεύει το Μπορντό, διάβαζα σήμερα.
0: Το Μπορντό.
1: Από τι φωτιέ, ναι. Το Μπορντό όλο.
0: Και την Μπορντό.
1: Και ξέρει τι ωραία περιοχή εκεί
0: είναι. Πολύ σκανδαλιάρα η ομάδα η Μπορντό. Ωραία, όμω. Κάνει κάτι διπλά, παιδί, έλεγα να πούμε κάτι καλά, μιλάμε.
1: Εμένα η Μπορντό ήταν η αγαπημένη μου ομάδα από τη δεκαετία του 70-80. Η Μπορντό ήταν αγαπημένη ομάδα.
0: Α, εγώ είχα τη Λιόν τότε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Η Λιόν ήταν μετά, 90-2000.
0: Όχι. 80 και φεύγα Λιόν.
1: Εντάξει, εγώ ήμουν με την Μπορντό από τότε. Έτσι, μου άρεσε και σαν ομάδα, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Αλλά και με την Μπομπελιέ λόγω Βαλτεράμα ήμουν τότε.
0: Μπομπελιέ,
1: ήταν δηλαδή, και ο Μακαρίτη ο οποίο.
0: Μπομπελιέ με θύμιζε κρασί, να σου πω την αλήθεια.
1: Κρασί θυμίζει τον Μπορντό περισσότερο.
0: Να και τον Μπορντό,
1: τα Μπορντό είναι τα θυμισμένα.
0: Με θύμιζε σε ρουχάκι. Τι ρουχάκι θα πάρει, τη χρώμα Μπορντό.
1: Μπορντό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, Μπομπελιέ έπαιζε και ο Κάρλο Βαλτεράμα.
0: Κάρλο Σαντάνα.
1: Η μεγάλη μορφή του κολομβιανού ποδοσφαίρου, έτσι, Μπομπελιέ. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ μεγάλες φωτιές. Έβλεπα σήμερα και λέω: Παναγία μου, οι άνθρωποι, έχει καεί έκταση 4 φορές στο Παρίσι. 4 φορές στο Παρίσι έκταση έχει καεί εκεί κοντά στον Μπορντό, καταλαβαίνετε.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ευτυχώς εμείς έχουμε Μητσοτάκη εδώ και είμαστε μια χαρά.
1: Μην μιλάτε καθόλου. Χτύπα ξύλο προς το παρόν.
0: Ναι, προς το παρόν είμαστε.
1: Χτύπα ξύλο.
0: Διαμάντιο.
1: Μην μιλάτε καθόλου. Τι γίνεται, ζεστοποιεί σήμερα, σε βλέπω τόση ώρα ρουφάσει.
0: Παγωμένο.
1: Παγωμένος γιατί.
0: Παγωμένος.
1: Δεν έχεις καλαμάκι, τόσα καλαμάκια έχεις εκεί πέρα.
0: Έχω άλλο μη καλαμάκι.
1: Α. Ζαντίκ. Ζαντίκ, αυτή η εβδομάδα θα είναι. Το βλέπω. Πίνει από δύο καφέδες. Ρουφάκια, παγωμένος και το πίνεις έτσι. 24-10-66-15-31 24-10-66-15-32 τα τηλέφωνα της εκπομπής. Για την καλημέρα σου, το σχόλιο σου, την ευχή σου για τις διακοπές. Για να μας πείτε εσείς που θα πάτε τον Αύγουστο ή που πήγατε τώρα τον Ιούλιο.
0: Καλά ρε φίλε, με έλεγε ο άλλος σε μήνυμα χθες, λέει πήγα ρε φίλε να πω μα τώρα εδώ σε κοντινά παράλια.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να πεις, ναι.
0: 100 ευρώ λέει με ζήτησαν για διανυκτέρευση το Σάββατο, λέει. Είδες. Και λέω κι εγώ μάστα όπως είσαι και γύρω να πίσω.
1: Είδες ρε φίλε.
0: 100 ευρώ ρε φίλε.
1: Ναι. 100 ευρώ, δεν ξέρω.
0: Ναι, ρε.
1: Και έχω ακούσει για τιμές, δηλαδή πα σε μια τρόγλη και σου λέει 70 ευρώ, ξέρω για να κοιμηθεί. Πώ κοιμηθεί εδώ πέρα 70 ευρώ.
0: Είχε και το παιδί του να πούμε 100 ευρώ, λέει. Τάμασα και γύρισα πίσω, λέει αμέσως.
1: Νίκο μου.
0: Και. Α!
1: Η αρπαχτή τη αρπαχτή σου αρπαχτή.
0: Σε γνωστό μέρος.
1: Έτσι περιμένουν να κινηθούν. Hey. Και φέτος το καλοκαίρι, έλα.
0: Σε γνωστό μέρος, φίλε πάλι, που αρχίζει από κάπα. Περνά από εδώ.
1: Ναι.
0: 6 ευρώ καφές.
1: 6 ευρώ καφές.
0: Καλά, ρε φίλε, πλάκα μας κάνει, ρε. Πήγαμε, λέει, πήραμε δύο φρέτος εσπρέσους, λέει, να πούμε. Το φωνάζουμε μετά, πόσο κάνει, 12 ευρώ.
1: Κάτσε.
0: Στην πλατεία ταχυδρομείου, λέει, έχει.
1: Σε παραλία, λέμε τώρα.
0: Σε παραλιακό, ναι.
1: Σε παραλία.
0: Όχι,
1: ναι. Σε beach bar, σε ξαπλώστρα.
0: Όχι ξαπλώστρα. Πήγα να πιούν καφέ.
1: Μπράβο, γιατί ναι, μήπως ναι. Το χάνει με την ξαπλώστρα, κατάλαβε.
0: Όχι, δεν πήραν ξαπλώστρα. Πήραν μόνο, ήταν με τα ρούχα αυτή, πέρασαν, ήταν έτσι να κάνουν.
1: Καφέ σε γυάλινο, φαντάζομαι. Όχι σε πλαστικό, 6 ευρώ.
0: Σε γυάλινο,
1: μπράβο.
0: 6 ευρώ, ρε φίλε.
1: Πάλι, ναι.
0: 6 ευρώ, ρε φίλε.
1: Να είναι με ξαπλώστρα μου φαίνεται φυσιολογικό. Λοιπόν, γιατί δεν τον παίρνετε να τον βάλετε στο παρατηρητήριο τιμών του κ. Χαϊδάκη εκεί πέρα, σε αυτού που κυνηγάνε για να δουν την ακρίβεια και τα σχετικά.
0: Όσοι λένε αυτοί.
1: Τώρα που είπα ακρίβεια, είδα σήμερα 12.30 ώρα πάει στον Κουρέτα, πάει ο Ίγκα και πάει και ο Βασίλης Κόκαλης.
0: Σαν παλιό Ίγκα.
1: Μήπως ξαναπήγε στον Ίγκα τίποτα ο Κόκαλης τώρα και έχουμε χάσει κανένα τέμπο.
0: Ινστιτούτο Καταναλωτών.
1: Ναι. Πάμε στον αέρα. Ναι, παρακαλώ.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Κάτσε γιατί πήγαινε από δύο καφέδες αυτός.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά, ρε Γιώργο, τι κάνεις, εσύ είσαι καλά.
0: Σας πήρε βροχή η Παρασκευή στο Μακρυχώρι, Γιώργο.
1: Είχατε καμιά βροχή δυνατή στο Μακρυχώρι.
2: Όχι, μόνο έβριξε, αλλά όχι δυνατή.
1: Όχι τίποτα ιδιαίτερο, ναι.
0: Κάνα πανηγύρι είχε το Σαββατοκύριακο, Γιώργο.
2: Όχι, 11 Σεπτεμβρίου, έχει 11 Σεπτεμβρίου.
1: 11 Σεπτεμβρίου, αετό Μακρυχώριο, να σε καλά, Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλή
1: εβδομάδα, φίλε, να σε καλά. Όντω εμεί ξόφαλτσα εκεί στο Δήμο Τεμπόνι την γλιτώσαμε, πέρασε ξόφαλτσα. Έπεσε βροχούλα. Θα πάμε καμιά εβδομάδα πίσω το πότισμα, αλλά ευτυχώς καταστροφές δεν είχαμε. Στεναχωρηθήκαμε με αυτά που βλέπουμε για τους συναδέλφους παραγωγούς, έτσι. Και ειδικά με τα δέντρα που πάθαν μεγάλη ζημιά. Πύρναβος,
0: Πλατανούλια, Δομένικο.
1: Στεναχωρηθήκαμε πολύ.
0: Καταστροφή.
1: Λοιπόν, τι έλεγες πριν πάρει ο Γιώργος, τι λέγαμε, ρε.
0: Α, για τον 6 ευρώ τον καφέ.
1: Όχι, ρε, για τον Βασίλη Κόκαλη.
0: Α,
1: είδες τον καραμέρο που ανέβηκε στο καράβι και ανακοίνωσε ότι πάει στο Ελλάς.
0: Μεγάλη μορφή και αυτό.
1: Όχι για τη θέση, λέει, αλλά για το ταξίδι. Πόσο στημένο. Γιώργο, πρώτη θέση.
0: Αχ, Γιώργο.
1: Κατάστρωμα. Όχι πρώτη θέση. Στο κατάστρωμα ο Γιώργος Καραμέρος.
0: Στο κατάστρωμα, Γιώργο Καραμέρο. Πού είναι, ρε.
1: Λοιπόν, και πάμε, λέει, τώρα στην Ελλάς. Όχι για τη θέση, για να πάρουμε την καρέκλα τη βουλευτική, για το ταξίδι.
0: Να, μπράβο. Και όπως είπε και ο μεγάλος Σεφερλής, την παράστασή του φέτος τη λέει Γελάς, παρατρινόμενος από το Ελλάς του. Ναι. Πώς το λένε,
1: του Αλέξη Τσίπρα.
0: Του Αλέξη Τσίπρα, έτσι, μπράβο. Α, έγινε χαμός προχθές, ε. Στην παράσταση λέει του Μάρκου Σεφερλή.
1: Προσπαθώ να βρω εγώ ποιο είναι το παραθαλάσσιο που αρχίζει από κάπα, αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Κου. Κουτσουπιά, ρε.
1: Α, κουτσουπιά.
0: 6 ευρώ καφές.
1: Δεν ξέρω. Πού πήγε και τον πλήρωσε 6 ευρώ τον καφέ. Φτάσει πολύ.
0: Ξέρω εγώ που είναι και. 6 ευρώ τον καφέ, λέει. Παμάν Παναγία βοήθεια, λέει να πω. Λοιπόν, α, και πολλέ του υπηρελίε που χθε γεμάτο λέει και στο μαγαζί και τα λοιπά. Καθώ λέει έκανε την παράσταση, βλέπει έναν στη μέση παράσταση να φεύγει. Λέει. Κατεβαίνει κάτω.
1: Πού πα.
0: Πάσε. Φεύγει γιατί δεν σ' αρέσει η παράσταση.
1: Όχι, του γέμψε.
0: Όχι, ρε, πα στον μπαρ να πάρουν από εδώ. Έλα κι εγώ, λεβέντι μου, έλα πάνω να συζητήσουμε. Λέει. Τον ανέβασε, φίλε, έχει πολύ χαβαλέ. Τον ανέβασε πάνω. Έλεγα κι εγώ, λέει, θα σκοτήσει να φύγει. Άμα ήταν να σε πλήρωνα να καθόσαν να δω, λέει, το λέει.
1: Για να μην, για να μην είχαμε τέτοια απώλεια να φύγει στη μέση τη παράσταση.
0: Λοιπόν, φίλε, είχαμε μια
1: φοβερή. Είναι φοβερό σώμανο, έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Και όσα λένε, ό,τι λένε, ζηλεύουν αυτοί επειδή κόβει εισιτήρια.
0: Αυτοί
1: που ζηλεύουν τα λένε αυτά. Ότι ο Σεφερλής είναι κατωτέρα επιπέδου και σιγά το χιούμορ. Παίρνει καλά ο κόσμος. Διασκεδάζει δύο ώρες, δυόμιση πόσο είναι η παράσταση. Τέλος. Παρακαλώ. Α,
0: λοιπόν, είχαμε μια φοβερή και τρομερή συναυλία στα Χανιά που ο Θοδωρής Φέρης ήταν ντύρλα εντελώς χεσμένος και λέει: παιδιά, είμαι γαργάλι σέτα. Λέει: θέλω να είστε επίοικοι μαζί μου, λέει. Είμαι χεσμένος τελείως.
1: Πηχεσμένος.
0: Όχι, είμαι γαργάλι σε
1: ένα.
0: Κατάλαβε.
1: Να είστε επικεί μαζί μου στο TikTok και σε αυτά. Ναι, το διάβασα.
0: Σε παραπάνω εύθυμη διάθεση λιβρέθηκε ο Θοδωρής Φέρης στην αυλία που έδωσε τα Χανιά, λέει. Αιτία ήταν το αλκοόλ που έρεε άφθονο στην αυλία με τον τραγουδιστή να μην αρνείται τα κεράσματα που του προσέφεραν. Τον έντονο άλλο έπινε. Έπινε από το ίδιο, λέει. Παραδέχτηκε τι επιπτώσει, λέει, παιδιά, είμαι γαργάλι σε ένα. Θέλω να είστε επικεί, λέει, μην με διαλύσετε στο TikTok και με κάνετε ρεζίλη. Δεν ήταν τυχαίο, λέει, ότι σε κάποια τραγούδια τη συναυλία δεν άντεξε να συνεχίσει το τραγούδι και έβαλε τα γέλια. Δεν μπορούσε να τραγουδούσε και γυλούσε, λέει.
1: Αυτοί οι κριτικοί έχουν τον κακό, ρε παιδί μου, συνέχεια σου δίνουν πιες κούπες και αυτοί πίνουν κούπες. Ένα ποτήρι μέχρι πάνω, μισό λίτρο.
0: Στα Χανιά πίνουμε κούπες, λέει, αλλά ο Φέρης δεν ήταν τυχαίο.
1: Στην Κρήτη γενικότερα και στο Ηράκλειο με κούπες πίνουν.
0: Του βλέπω εδώ που τον δίνει με κούπα και το μεταξύ τραγουδάει και του πια τα γέλια μετά, ξέχασε του τοίχου.
1: Σαν με κοιτά, έχει βάλει από κάτω.
0: Σαν με κοιτά.
1: Άρχισαν οι μεγάλες μεταγραφές στην Ευρώπη, Νίκο.
0: Ο Διαμαντές.
1: Διαμαντές στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ο Διαμαντές.
1: Παρκολά φλερτάρει με τη Λίβερπουλ, φεύγει από την Παρίς Σεν Ζερμέν.
0: Ο Βινίσιους.
1: Θα έχουμε ντόμινο. Ο Βινίσιους ενδιαφέρεται η Άρσεναλ. Τώρα, άμα πάει ο Βινίσιους όμως, θα το φάει ο Πάγκος στον Τζόλ τώρα. Δεν είναι. Παίρνει τον Τζόλ 40 εκατομμύρια και θε να πάρει και τον Βινίσιους.
0: Πάρε και λίγο Βινίσιους.
1: Γιατί και ο Βινίσιους θα είναι από 100 και πάνω. Δεν θα είναι.
0: Σου έχω ένα διαμάντε εδώ σήμερα.
1: Ένα διαμάντε. Διαμάντε. Αυτό το διαμάντε, παιδιά, πραγματικά προσέξτε τον. Έβγαλε μάτια και στο Μουντιάλ. Είναι μόλις 19 ετών, ε.
0: Λοιπόν, σου έχω ένα διαμάντε.
1: Με την ακτή λεφαντοστού έπαιζε. Έλα.
3: Θα πω κάτι. Μην αρπέζω να με φάτε. Θα πω λίγο πάνω στα δικά για γελάσμα για λίγο. Θα ξεκαθαρίζω γιατί μετά πέφτουν όλοι και με επιτίθενται.
1: Άδωνη.
3: Κανονικά τα διαγνωστικά εργαστήρια στην Ελλάδα έπρεπε στην είσοδο να μου έχουν μια φωτογραφία, ένα κεράκι από ένα καντιλάκι από κάτω να ανάβει και τον περιμένω να κάνω σαυρό και τον άλλον γύρω γυαλί.
0: Από στήπη τώρα, κανονικά λέτε τα διαγνωστικά κέντρα στην Ελλάδα, λέει. Έπρεπε να τον έχουν μια φωτογραφία.
1: Ναι, αλλά ένα... είπε ότι το λέω για χιούμορ, λέει.
0: Του είπε όμως. Κανονικά λέει τα διαγνωστικά κέντρα στην Ελλάδα έπρεπε να με έχουν συνήθω μια φωτογραφία, ένα κατηλάκι και να με ανάβουν όλοι μια κυρία.
3: Και τον περιμένω να κάνω το σταυρό του στην Ελλάδα, γιατί.
0: Και μόλις μπαίνει μέσα, λέει να κάνει το σταυρό του στην
3: Όδυνα. Θέλω να με φάτε, θα πω λίγο πάνω στα δικά για να γελάσουμε.
1: Έτσι, έτσι, για να γελάσουμε και λίγο έτσι.
3: Κανονικά τα διαγνωστικά εργαστήρια στην Ελλάδα.
1: Αλλιώ το κοσμάκι πληρώνει ένα σκασμό λεφτά.
3: Να μου έχουν μια φωτογραφία, ένα κεράκι από ένα καντιλάκι από κάτω να ανάβει και τον περιμένω να κάνω το σταυρό του στην Ελλάδα για να γελάσουμε.
0: Αυτή τη στιγμή έκανε το σταυρό στον Άδωνη ο Πάκμαν. Ναι. Μόλις με έστειλε δύο απανωτά.
1: Ναι.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, παλικάρια.
0: Στέλιο! Στελάρα!
4: Πού να μας αφήσετε, ρε.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Χρειάζεται φόρτιση η μπαταρία, Στέλιο, δεν γίνεται αλλιώς.
4: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Δεν γίνεται.
0: Στέλιο.
4: Εμείς εδώ πέρα πώς θα τη βγάλουμε.
1: Θα βρείτε να κάνετε.
4: Μια ελιά και μισή ντομάτα.
0: Μια ελιά και μια ντομάτα.
1: Σε κουράζετε παραπάνω.
4: Και μισή ντομάτα.
0: Και δυο ντομάτες.
4: 27 πώς θα τη βγάλουμε εμείς, ρε.
1: Έγινε, ρε Στελάρα.
0: Στέλιο.
4: Δεν έγινε.
0: Λοιπόν, Στέλιο. Γράψε τρεις εκπομπές.
1: Άσε τώρα.
0: Να τσακούσεις κάθε μέρα.
1: Άσε τώρα και τις πάει τις εκλογές για το Μάιο του 27. Ο Μητσοτάκης γράφουν όλοι σήμερα. Μη σας πω ότι είναι πιο επικίνδυνο τώρα. Είναι πιο πιθανό τώρα για το φθινόπωρο γιατί πέσανε όλα λένε για Μάιο.
0: Λοιπόν, από ό,τι μου είπε τώρα ένας μορφωμένος, λέει πάντως.
1: Σήμερα γράφουν όλοι για άνοιξη 27.
0: Λοιπόν, οι εκλογές έχουν λίγο τα 27. Ή 27 Σεπτεμβρίου ή το 2027.
4: Βαγγέλια,
0: 45% το Στέλιο.
1: Έλα.
4: 85%
1: ναι.
0: Έγινε.
4: Ναι,
1: να τα αφήσω 85% να τα αφήσω.
4: 85% πάντω.
1: Εμένα πάντω μου στείλε ένα μια δημοσκόπηση στο. Άκου, μου στείλε μια δημοσκόπηση 15 λέει ο Σαμαράς. Τρέμει ο Μητσοτάκης, 15.
0: Πόσο?
1: Ο Σαμαράς 15 λέει τρέμει ο Μητσοτάκης. Μου στείλε ένα μια δημοσκόπηση.
4: Ναι.
1: Φυσικά εγώ την αμφιβάλλω, την αμφισβητώ. Την αμφιβάλλω πολύ και ο Πλεξίδας καλύτερα.
0: Ο μεγάλος έτσι είναι και πανσέλινος τώρα αυτές τις μέρες ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Έλα Στελάρα,
0: έλα Στέλιο. Είναι το φεγγάρι του. Πώς σου λένε αυτό, του Τάδε.
1: Δεν ξέρω.
4: Ρε Νικόλα, άντε να πω μια κουβεντούλα, ρε. Αυτός ο κριτικός. Που ήταν τρίλα,
1: ναι.
4: ήρθε μετά από πολλά χρόνια.
1: Ο Φέρης, ο τραγουδιστής.
4: Γιατί ναι, που ήταν τρίλα, ρε.
1: Ναι, ρε.
4: Ναι, γιατί πρώτος ήρθε ο Τάκης, ο Κουτσόπουλος, ο Φάλιρο.
0: Ναι, τα θυμόμαστε αυτά, φίλοι. 1991.
4: Ναι. Τάκης Κουτσόπουλος είναι η Τσαμπουλέα.
1: Ναι, και θυμόμαστε τώρα, Στελάρα, να είσαι καλά.
0: Να, ρε Στελάρα, γίγαντα.
4: Να την βγάλω για να σας κατουρίσω.
1: Έτσι, καλημέρα.
0: Ναι.
1: Να σε καλά. Άντε, καλημέρα. Πάμε γρήγορα, σφίνα. Άντε, συμμαζέψου.
0: Καλά, ρε φίλε.
1: Πίνεις από δύο καφέδες και προλαβαίνεις.
0: Ήρθε η σφινά.
1: Πάμε.
0: Άρα, σφινά. Πούτε, ρε. Άι, βάλτε μου.
5: TRT 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
6: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
7: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
6: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
7: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
6: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
7: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
6: Φίλε με έπεισες. Siemergas.
5: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
1: Όπου διαβάζω και μια πολύ δυσάρεστη μια έρευνα εδώ δυσάρεστη που έχει το Newsit. Καρκίνος, δραματική αύξηση 67% μέχρι το 2050.
0: Βρε όξου από το.
1: Ένας στους 5 ανθρώπους θα νοσήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του.
0: Βρε όξου, πες το.
1: Τα αναφέρουν οι γιατροί τώρα για να μας τρομάξουν και να πάμε να κάνουμε εξετάσεις και τέτοια, κατάλαβες. Ένας στους 9 άνδρες και μία στις 13 γυναίκες αναμένεται να πεθάνουν από καρκίνο.
0: Παναγία,
1: προσέξτε το νούμερο όμως στατιστικά. Ένας στους 9 άνδρες, μία στις 13 γυναίκες, έτσι.
0: Έστω καλά από τώρα.
1: 11% για τους άνδρες, 7,5% για τις γυναίκες. Το έχει πρωτοσέλιδο, το νιούζε. Δεν
0: ξέρω πότε πέσουν. Καλοκυριάτικα τώρα που πέσουν διακοπές. Λάχανα πέσουν. Έλαχανα.
1: Νέα στοιχεία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Καλά, δεν μπορούν να βρουν ακόμα το φάρμακο για τον καρκίνο. Τόσα άλματα κάνει αυτή η επιστήμη. Δεν μπορούν να βρουν ακόμα. Μήπως μας θέλουν να υποφέρουμε για να μας έχουν εκεί πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άκου τι μας βάζουνε. Καλά, λέει ο Νίκος, 27 Ιουλίου στο πρωτοσέλιδο. Τρομάξαμε.
0: Το κλείνω τελείως. Πασαρέλα καρακιτσαριούλες στο μέγαρο στην γιορτή της Δημοκρατίας.
1: Στο προεδρικό μέγαρο.
0: Και μου έχει πρώτη-πρώτη εδώ πέρα τη Μιμή Ντενίση.
1: Τις είδαμε όλες τις κυρίες.
0: Ναι. Μιμή Ντενίση, βλέπω τη Λίνα.
1: Εμένα μου έκανε περισσότερο εντύπωση η γυναίκα του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου του Μοντζούρη. Άμα δεις τη φωτογραφία, η Μοντζούρα φορούσε μια σαμπανιζέ τουαλέτα, λέει. Πο.
0: Καλά, ρε, στην γιορτή της Δημοκρατίας τώρα. Η Μιμή Ντενίση. Ο Σταμάτης Φασουλής. Κάτι άλλοι φασουλίδες εδώ και τα λοιπά. Σαν και αυτός, τι δουλειά έχουν.
1: Τους κάνει ο πρόεδρος, Νίκο μου, ξέρω.
0: Τι Μιμή Ντενίση.
1: Τι δουλειά έχουν. Τι Μιμή Ντενίση.
0: Αντί να καλέσει ένα παλιό
1: κομμουνιστή. Τη Θεοδώρα. Εμένα μου έκανε εντύπωση και οι πάρα πολλοί έτσι άλλοι καλεσμένοι που ήταν, δηλαδή λες τι δουλειά έκανε όλοι αυτοί. Άρα, στο προεδρικό μέγαρο.
0: Ο ένας, ο άλλος, ο άλφα
1: που ήταν. Την ώρα που ο κόσμος κάθεται στο σπιτάκι και βλέπει από το ίντερνετ να παρελάβουν με τις τουαλέτες και έγινε και χοντρό σκηνικό με τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Τασούλα,
0: Ναι.
1: Παρεξηγήθηκε ο Κακλαμάνης.
0: Είχε τη θέση του κενή, λέει κάτι τέτοιο κλπ. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
9: Καλή
1: σας μέρα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλημέρα.
9: Ένα ακροτήσει με να είστε καλά, να έχετε καλές εκπομπές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε, το όνομά σου.
9: Ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
9: Ένα προβληματισμό, ρε φίλε.
1: Ναι, καλά.
9: Ήμουνα δύο Κυριακές συνεχόμενες ώρα στον Αγιώκαπο και μετά το πόρτι πίστη και στα Βραχάκια.
1: Ήσουν στον Αγιώκαπο δύο συνεχόμενες Κυριακές, ναι.
9: Μπράβο, ναι. Εκεί πέρα τώρα δεν θα έπρεπε, ο Δήμος να έχει δύο-τρεις χημικές τουαλέτες, να έχει δύο-τρεις γέρες. Γιατί μας βλέπετε πολλοί κόσμος και καθόμασταν εκεί με την παρέα μου και έβλεπα τα πιτυρίκια να θέλανε να πάνε τουαλέτα, να τρέχουν οι μανάδες και να πάνε πίσω από τα αυτοκίνητα να κάνουν την ανάγκη τους.
1: Εσύ λες μετά το ξενοδοχείο.
9: Μετά από το ξενοδοχείο, δεν είναι
1: αυτό. Στον Κολπίσκο, εκεί πέρα, στον Κολπίσκο.
9: Ναι, θα πρέπει να κάνει.
1: Που είναι, και πολύ ωραίο σημείο για μπάνιο και έτσι. Πολύ ωραίο σημείο.
9: Εγώ πηγαίνω συχνά εκεί πέρα. Τα τελευταία δύο χρόνια μαζεύει πάρα πολύ κόσμο για λόγω της κρίσης.
0: Θα σου έλεγε ο Δήμαρχος, Γιάννη μου, συγγνώμη τώρα. Θα σου έλεγε ο Δήμαρχος, αφού οι περισσότεροι μόλις μπαίνουν μέσα στη θάλασσα να τουράνε, τι να στην κάνω το χειμώνα.
1: Αυτό όμως δεν είναι. Και το χοντρό στη θάλασσα.
9: Ναι, ρε φίλε, μιλάει.
10: Και το χοντρό στη θάλασσα.
11: Καλά, ναι, φίλε.
10: Σου λέει πολιτισμό 2026. Ναι, να μην υπάρχουν χημικέ τουαλέτε. Και του γέρε είναι σημαντικό, έτσι. Και δύο του γέρε.
9: Δύο-τρει χημικέ τουαλέτε θα πιάσουν.
11: Ούτε μία του γέρα δεν έχει.
10: Φίλε Γιάννη.
9: Τίποτα, ρε φίλε. Ούτε καν κάπου κρεμάτο δεν έχει.
10: Φίλε Γιάννη, τώρα εσύ λε για τον Αγιώκαμπο. Εγώ να πω και για άλλα παράλληλα. Έλεγα, θυμάμαι, καθαρά Δευτέρα είχα πάει πάλι με σάγκαλα εκεί Καστρί. Πόσο παρατημένα, πόσο έτσι χήμα είναι, ενώ έχουμε τόση ομορφιά. Πώς θα μπορούν, δηλαδή, αυτό ρε παιδί μου, αν είχαν τέτοια ομορφιά, τέτοια παράλια στη Σκανδιναβία, θα πω τώρα, στην Γαλλία, στη Γερμανία, θα τα είχαν προσέξει όλα αυτά. Θα είχαν και ντουζιέρες που λες και χημικές τουαλέτες. Θα είχαν κάνει και ωραίο έτσι σχέδιο εκεί πέρα και γκαζόν και πράσινα και τέτοια.
11: Αλλά τώρα θα σου πω και τ' άλλο, Γιάννη, πρόσεχε τώρα. Έβλεπα στο Μύκονος Live προχθές το βράδυ, στο κέντρο εκεί της Μυκόνου, ένας τουρίστας κατουρούσε στο δρόμο.
10: Αυτό είναι χειρότερο από εμάς. Έμαθα ότι το κάνουμε στην Ελλάδα. Έχεις δίκιο πάντως. Αυτό καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
9: Πάντως, κοίταξε να δει. Δηλαδή, μου έρχεται να πάω να αγοράσω κάτους και να τους βάλω κύριε παιδιά. Μιλάμε αυτά τη Δευτέρα σήμερα, αυτά τώρα. Θα δεις και μόνο να τους κουπίδι, ούτε ένα κάδο πρεμάται.
10: Α, τώρα λες και για κάδους εκεί, ναι.
11: Ναι.
9: Ούτε κάδο. Πέρυσι είχε ένα μεγάλο κάδο που πήρε μια βολή. Δεν ξέρω γιατί τόσο παρατημένο εκεί προς τα εκεί. Ίσως επειδή δεν έχει μαγαζιά. Δεν ξέρω. Αλλά να βλέπεις ότι
10: δεν είναι. Αυτό δεν είναι λογική. Γιατί πλέον ο περισσότερος κόσμος. Λοιπόν, είναι με την ομπρέλα του, με το καθισματάκι του και πάει και απολαμβάνει τον μπάνιο του εκεί. Παίρνει ένα καφέ σε πλαστικό. Ναι.
9: Εγώ έχω βγαίνει πολλά χρόνια. Είμαι και επαγγελματίας και τα μαγαζιά δούλευα και πηγαίνω πολλά χρόνια. Αλλά φέτος, τα δύο τελευταία χρόνια έχει πολύ κόσμο εκεί πέρα.
10: Έχει πάρα πολύ κόσμο.
11: Ναι, βέβαια.
9: Αλλά έλεος, άφησε δύο-τρεις χημικές τουαλέτες και πάρτε τη Δευτέρα. Δεν έχει κόσμο. Όπως έτσι λέει και. Μιλάμε για τι να σα πω δηλαδή.
10: Σωστή επισήμανση. Σωστή.
9: Είναι τόσο υπέροχο το μέρος και αν φτάσει τώρα αυτή τη στιγμή θα δει μια χρωματερή εκεί πέρα.
10: Ναι, γιατί σε άλλα μέρη, να πούμε στα beach bar για παράδειγμα, πα στη τουαλέτα μέσα αν θες να κάνει την ανάγκη σου. Εκεί που δεν υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
9: Δεν νομίζω ότι έχει κοστολόγιο αυτό το πράγμα.
10: Σιγά το κοστολόγιο. Τώρα βέβαια κατά πόσο θα τα διαλύσουν μέσα σε ένα καλοκαίρι για να χρειαστεί να ξαναβάλουν πάλι του χρόνου. Τους γέρες και τέτοια, αυτό δεν το ξέρω.
11: Ας τα διαλύσουν, την αξαβάλλω.
9: Ένα μέρα σωλήνος, ένα μέρα τους γέρες, πόσο νικήτερα καμόντας. Έτσι είναι.
10: Έγινε Γιάννη, καλημέρα.
11: Να σε καλά Γιάννη.
10: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας Γιάννη. Ακούστηκες Γιάννη, σωστό, σωστή επισήμανση.
11: Τώρα χωρίς και με κοιτώ αλέτα.
10: Γενικότερα τα παράλια μας, γενικότερα ρε παιδί μου, θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερο, έτσι. Τέτοια ομορφιά, γενικότερα.
11: Τέλος πάντων.
10: Και αυτό που επισήμανε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάρα πολύ κόσμο, απ' την άλλη όμως γκρινιάζουν ότι δεν έχουν. Έτσι λένε οι επαγγελματίες, δεν έχουμε κίνηση. Μόνο Σαββατοκύριακο, άντε τον Αύγουστο έχουμε 15-20 μέρες καθημερινές. Το υπόλοιπο διάστημα δεν έχει κόσμο, αυτό δεν λένε. Πώς θα γίνει.
11: Ο Πρωθυπουργάρας έκανε σύντομο ταξιδάκι το Σάββατο, συνοδευόμενος από τη Μαρέβα.
10: Σε παρακαλώ.
11: Στην Όπερα Κάρμεν σε φεστιβάλ στην Αυστρία.
10: Σε παρακαλώ, τον είδες με το παπηγιόν, τον είδες.
11: Τον βλέπω με το παπηγιόν και τον χαίρομαι, ρε φίλε.
10: Δεν τον έξανα δει το Μητσοτάκι με παπηγιόν.
11: Γιατί είδησε άλλο Πρωθυπουργό.
10: Πήγε να δει όπερα. Ακού. Το dress code αυτό είναι το σωστό. Όταν πα όπερα δεν
11: πα. Να δει την Κάρμεν, έτσι ακριβώς.
10: Δεν πα με πουκαμισάκι ανοιχτό ή με γραβάτα. Πρέπει να βάζει παπηγιόν για την όπερα.
11: Ανοιχτό μισάκι ήταν η Μαρέβα, η οποία πρέπει λίγο, βλέπω ότι εδώ δεν πρέπει να έβαλε πολλά καλλιτικά πάνω στο πρόσωπο γιατί φαίνονται εντόνως οι ρητίδες.
10: Μια χαρά η Μαρέβα, μια χαρά.
11: Αλλά ο Κυριάκος.
10: Για δες και τη γυναίκα του καγκελάριου του Αυστριακού πως είναι. Μαρέβα την τουρελάχανο. Να λέμε αλήθειες, έτσι.
11: Σαμανιά είναι φίλε.
10: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
11: Η γυναίκα του καγκελάριου.
10: Η Αυστριακιά.
11: Ναι. Και άλλη μια μανιά εδώ πέρα, φωτογραφίες, λέγε να δω.
10: Βέβαια όπερα. Στην Αυστρία το επίδομα παιδιού είναι 400 ευρώ το μήνα. Στην Αυστρία υπάρχει δημόσια υγεία.
11: Και βάλε.
10: Στην Αυστρία παίρνουν μισθό κανένα διχίλιαρο, δυομισάρι έτσι. Βασικό. Άλλη ζωή, τέλος πάντων στην Αυστρία. Αλλά δεν έχουν την ομορφιά, τον ήλιο, τη θάλασσα. Όλα αυτά
11: εμείς
10: που λέει ο Άδωνης ότι πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα που είμαστε μίζεροι και γκρινιάζουμε. Ενώ είμαστε στο καλύτερο οικόπεδο στον πλανήτη.
11: Χημική τουαλέτα μπορεί να μην έχουμε, αλλά έχουμε τον ήλιο, φίλε. Έτσι, μπράβο.
10: Χημική τουαλέτα δεν
11: έχουμε. Έτσι, δεν πειράζει. Γραμμή στον αέρα.
10: Παρακαλώ, ναι.
11: Καλό στον πολεμιστή.
10: Το βαρύ πυροβολικό, το βαρύ πυροβολικό.
11: Τα σώσαμε τα κλάδια.
12: Πάψε, τι μπορεί να δει, είχε μια μεγάλη καταστροφή.
10: Άντε, ρε, είχε και εσύ κλάδια.
12: Ο αδερφός μου είχε.
10: Α, ο αδερφός σου. Ναι.
12: Εγώ ευτυχώς μητέρα είχε ξόφαλτσε.
10: Πάθατε μεγάλη ζημιά δυστυχώς εκεί πέρα. Πάθατε μεγάλη ζημιά.
12: Από κάτω από το αμούρκι εδώ μέχρι όλα αυτά τα πήρε. Και επειδή σε έχω ένα καραμπιτελόγο φιλαράκι, του λέω γιατί δεν λέω, αφού σηκώθηκαν τα αεροπλάνα του Ελγάλιο να βομβαρδίσουν. Γιατί δεν τα άφησαν, λέω.
13: μου λέει είχε, άκου να δεις, είχε παντού γύρω γύρω πολύ φορτίο λέει και δεν ήξεραν πού να τα πάνε τα σύννεφα λέει. Δεν μπορούσαν να τα σκορπίσουν.
10: Τι λες ρε Σάκη, δεν ήξεραν πού να πάνε τα σύννεφα να τα σκορπίσουν και γι' αυτό έμειναν τα σύννεφα εκεί πέρα.
11: Μάλιστα.
10: Μας λες εσύ τώρα.
11: Σας επισκέφτηκαν τα επιτελεία εκεί πέρα οι υπουργάρες μας, οι βουλευτάρες μας εδώ, εντάξει όλα.
13: Ναι, τα χαμδίθεν δίθεν τώρα, τα χαμδίθεν.
10: Τι τα χαμδίθεν, σας επισκέφτηκαν. Τώρα τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις.
11: 100% είπε.
10: Πάντως σήμερα το πρωί διάβαζα πάλι και ο Ισπανός και στη Γαλλία, ξέρεις τι λένε έτσι, για την κλιματική κρίση, για την κλιματική αλλαγή και για τα φαινόμενα αυτά που προκαλούν καταστροφές, έτσι, για τις φωτιές λέγανε η κλιματική αλλαγή. Επειδή
13: αλλαγή,
10: εσύ μας λες άλλα πράγματα, γι' αυτό σου λέω.
13: Η φωτιά τι φταίει στην κλιματική αλλαγή, πες μου σίγουρα, σε παρακαλώ. Τα άλλα τα χρόνια δεν ήταν στεγνά, δεν του καλοκαίρι, τι κάνει, δεν κάνει ζέστη.
10: Γιατί και τα άλλα χρόνια δεν είχαμε φωτιές, εσύ. Και τα άλλα χρόνια είχαμε φωτιές.
11: Αγαπητέ μου Σάκη, αυτή.
10: Όχι, αυτοί λένε για πλημμύρες και φωτιές παράλληλα, έτσι. Μεγάλες πλημμύρες, φαινόμενα περίεργα, σαν αυτά που είχαμε και την περασμένη εβδομάδα.
13: Εδώ υπάρχει μετρολόγος που λέει
11: ο τεράστιος περιφερειάρχης είπε ότι για λίγα λεπτά λέει

0: Υπάρχει μετεωρολόγος που είναι μετατροπή του καιρού. Δηλαδή
1: μετατροπές. Δηλαδή είναι να χιονίσει και εγώ μπορώ να σου μετατρέψω τον καιρό να βγάλει ήλιο.
2: Τώρα πρέπει να χιονίσει αυτό στον όλυμπο που χιόνισε πριν.
0: Στον όλυμπο πώς χιόνισε.
1: Από τι χιόνισε, για πες μας εσύ. Από τι χιόνισε.
0: Ναι,
1: κάποιος μετεωρολόγος πήραξε τα σύννεφα και χιόνισε.
0: Όχι, φίλε.
1: Μετατροπές. Αφού υπήρχε εξήγηση, εγώ το διάβασα.
0: Το χαλάζι πώς γίνεται, γιατί μαθαίνουν αυτοί ότι υπάρχουν τα.
1: Πώς γίνεται, Σάκη, το χαλάζι.
0: Το χαλάζι. Κοίταξε, καταρχήν όλα τα καιρικά φαινόμενα τα δημιουργούν.
1: Ναι.
0: Τα δημιουργούν. Άμα αφήσουν τον καιρό για να δουλέψει μόνο του, φυσιολογικά δεν θα υπήρχαν αυτά τα μουρίνια και όλα τα ξαφνικά αυτά. Και αυτό θέλω να μας δείξουν ότι έχουμε κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή...
1: Παρακαλώ, για πες μας.
0: Τη φωτιά που πήρε στο μάτι, εσείς πιστεύετε ότι πήρε χωρίς υγρό, πυρ, το οποίο είναι αυτό που έρχεται στη Μαλβίν μέσα που πήρε
1: εντάξει. Τώρα σε παρακαλώ, άστα σενάρια και τις χαζομάρες πάλι τώρα.
0: Εγώ σε παρακαλώ, δεν μου λες.
1: Έλα τώρα ότι ρίξαν τώρα αυτό που ρίξαν στη Μαρφίνη, ρίξαν και στο μάτι τώρα. Έχει σκοτωθεί και ο κόσμος. Προχώρα, πάμε τώρα στα δικά μας. Τώρα θες να πεις για το μάτι και τη Μαρφίνη τρομάρα. Πες για τα δικά μας τώρα εδώ.
0: Ναι, εδώ. Να σου πω εγώ τώρα, γιατί εκεί, τι περάσει, γιατί τώρα στη Γαλλία εκεί πέρα, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν τη βουτιά.
1: Εσύ γιατί λες, παρακαλείται ο Γάλλος Πρωθυπουργός να επικοινωνήσει με τον Σάκη για να τους ανοίξει τα μάτια.
0: Για ποιο λόγο δεν μπορούν να τις ζήσουν? Άκου εδώ, ας πω, όλα αυτά είναι φτιαχτά, είναι μέσα στις αντζέντες που κάνουν κάθε χρόνο στο Νταβός και εκεί και εδώ και εκεί και κάνουν το τι θα γίνει μέσα σε 5 ετία.
1: Η χιονόπτωση στον Όλυμπο σύμφωνα με τον Τζατραφίλια, τον μετεωρολόγο, προκλήθηκε από την παρουσία μιας πολύ ψυχρής λίμνης στην ανώτερη τροπόσφαιρα, καθώς μετά το καύσωνα εισέβαλαν, άκου να το πω όλο, μετά το καύσωνα εισέβαλαν πολύ ψυχρές αέριες μάζες με θερμοκρασίες περίπου από μείον 15 έως μείον 17. Μπράβο. Η μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ των κατώτερων και των ανώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας δημιούργησε έντονη αστάθεια και ισχυρά νοδικά ρεύματα, τα οποία μετέφεραν υδραθμού σε μεγάλα έψη, όπου σχηματίστηκαν οι φάδες και παγοκρίσταλοι. Δεν ξέρω! Επιστημονικά δεν διαβάζω αυτά που λένε! Εγώ δεν ξέρω για να τα πω, όπως ξέρεις εσύ και μας λες. Παράλληλα, να ολοκληρώσω. Η ψυχρή εισβολή κατέβαζε σημαντικά τη στάθμη παγοποίησης, με αποτέλεσμα στις κορυφές του Ολύμπου, σε υψόμετρο περίπου 2.650 μέτρων, οι νυφάδες να φτάσουν στο έδαφος χωρίς να προλάβουν να λιώσουν. Λοιπόν, κατάλαβες? Αυτό λέει ο Τζατραφίλιας. Το φαινόμενο είναι σπάνιο για τον Ιούλιο, αλλά όχι πρωτοφανές, καθώς στις ψηλότερες κορυφές του Ολύμπου έχουν καταγραφεί κι άλλες καλοκαιρινές χιονοπτώσεις, όταν συνδυάζονται ισχυρή ψυχρή εισβολή στα ανώτερα στρώματα, έντονη αστάθεια και μεγάλο υψόμετρο. Κατάλαβες?
0: Άργες είχε γίνει και παλιότερα.
1: Κατάλαβες? Εκεί καταλήγει.
0: Θα σου πω όμως εγώ τώρα, άκουσε μου λίγο προσεκτικά.
1: Για πες το με τον δικό σου τρόπο.
0: Για να καταλάβετε τώρα κάτι.
1: Για δούμε, να καταλάβουμε.
0: Υπάρχει διαφήμιση. Ναι, υπάρχει διαφήμιση για να σου δώσω τώρα για να καταλάβεις για τους επιστήμονες. Υπάρχει διαφήμιση που μπορεί για να σου λέει και ίδιο αλήθειες και να σε περάσει άλλο στο μυαλό. Δηλαδή, μια σοκολάτα που θα πας στο σούπερ μάρκετ και θα κοιτάξεις και θα σου γράφει 60% κακάο. Έτσι. Εσύ τι κοιτάς εκεί πέρα, 60% κακάο. Άμα θα σε έγραφε όμως το υπόλοιπο 40 που είναι ζάχαρη και λίπη, δεν θα την έπαιρνες. Κατάλαβες? Άμα έγραφε το 40% είναι λίπη και αυτό, θα έλεγες ότι είναι ανθυγιεινή.
1: Άρα μας λες να μετρώμε το σοκολάτα. Αυτά στον κύριο Χαϊδά, ο οποίος είναι και του αρέσει πολύ σοκολάτα και κρινιάζει ότι έχει ανέβει τιμή της. Ναι.
0: Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το μυαλό του ανθρώπου. Και όταν
1: και η μαύρη σοκολάτα, και η μαύρη. Έχει 40% λίπη και ζάχαρη. Δεν μπορεί η μαύρη.
3: Δεν έχει.
1: Όχι, εγώ τα κοιτάω αυτά. Εγώ τα κοιτάω αυτά.
3: Τα κοιτάει τώρα.
1: Λέει τώρα αυτό, τώρα λέει εδώ πέρα, μα λέει διάφορα εδώ πέρα.
0: Εδώ άκουσε, κατάλαβε το τίτλο σου ότι αυτοί τώρα οι κύριοι που βγαίνουν τώρα και μα λένε για ψυχρέ λίμνε, πριν 25 χρόνια δεν μα έλεγαν για ψυχρέ λίμνε. Τώρα δημιουργούνται ψυχρέ λίμνε με το αντίζει το αυτό και το κατηβάζει αυτό και το ανιβάζει το άλλο. Πλάκα μα κάνει.
1: Πάντω σπαράζει η καρδιά μα. Βλέποντας άλογα και ελάφια να τρέχουν στην Ισπανία και στη Γαλλία να σωθούν από τις φωτιές. Το βλέπεις, Νίκο, από το πρωί, ε?
3: Φοβερές εικόνες. Τρέχα και εδώ, ναι, πριν να πούμε αυτό.
1: Φοβερές
0: εικόνες. Αυτά θέλουν να καταστρέψουν οι κάφροι, όλοι αυτοί, οι κάφροι τον.
3: Ναι, η κυρία Παπαδοπούλου λέει ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας

0: Έχει συνεχόμενη ανωτική πορεία η βενζίνη.
1: Ναι.
0: Έχει φτάσει στα 2 ευρώ.
1: Γι' αυτό δίνει ο Μητσοτάκαρος εκεί, αλλά πόσα δίνει, πόσα ανακοίνωσε,
0: 10 λεπτά.
1: Α, 10 λεπτά.
2: Η ελίτ του παγκόσμιου, η ελίτ θέλει
1: του παγκόσμιου, ναι.
2: Ναι, να καταστρέψει την γη αυτή, την ατμόσφαιρα, την ωραία που μας συνέδωσε, χάρισμα ο Θεός, να απολαμβάνουμε αυτά. Και θέλουν να κάνουν δική τους. Και σκάβουν να κάνουν υπόγεια κάτω για να πούν σαν τα
1: μπουκάλια. Τελείωσες για σήμερα.
2: Αγοράζουν και στο φεγγάρι.
1: Τελείωσες. Άντε καλημέρα. Αύριο πάλι, γρήγορα, Electronet VK Καζάνα. Τι κάνεις, μεγάλε τεράστια καζάνα, έχεις τρελάνει κόσμο με τις εκπτώσεις σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Καζάνας και πάλι καζάνας.
1: Βρέξει χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψώνει σωρά.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and spirits.
1: Άνετη κάθε μέρα γιορτή,
0: Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, λατιμολόγια στο Φωτάκι, άσπρα, κόκκινα, κίνδυνα, μπλε, Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Φωτάκης. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολ. Και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου, κοιτού του καλοκαίρι να συντημένος μόνος του καβάλου.

0: προσέξτε να προλάβετε νούμερα.
1: Και βάλε!
0: Και κοστούμια για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες. Μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε πολύ πράγμα. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας. Παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar.
0: Και χαμός. Αυτό το Σαββατοκύριακο είσαι στα ναραχτή στην ξαπλώστρα από το πρωί μέχρι το βράδυ μπροστά στη θάλασσα. Τρώγατε, πίνατε, βουτούσατε. Περάσατε πολύ ωραία και αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Και με πολύ ωραία θέματα για αυτό.
0: Ναι, και μην ξεχνάτε, πάμε αποστόμιο, έτσι.
1: Αποστόμιο είσοδος έξοδος.
0: Αποστόμιο πάμε για να βρούμε το Mosquito. Αλλιώς μην μπερδευτείτε εκεί πέρα με τις γέφυρες.
1: Μόνο το Mosquito.
0: Έτσι. Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Κοτοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη λουκάνικος.
0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα, σουσουράδα.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδιά κάνουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγκαράκια.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι εκ του άρεσε.
0: Να! Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο.
1: Yes.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop, cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
12: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο τη TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό του σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου. Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς μέχρι τις 12 κάτι ψηλά. 24-10-66-15-31-66-15-32. Και τώρα, τέλη Ιουλίου, οι εταιρείες δεν σταματάνε να σας παίρνουν τηλέφωνο για να σας πείσουν ότι έχουν τα καλύτερα πακέτα. Πήρα τώρα τηλέφωνο.
1: Τώρα με πήρε τηλέφωνο. Και βλέπουμε τα καλύτερα προγράμματα, λέει. Να συνεχίσει να τα βλέπετε, τη λέω. Γεια σας.
0: Γεια σας, έτσι. Δουλεύουμε για εσάς, κύριε Χαϊδά. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Βλέπουμε τα καλύτερα προγράμματα για εσάς.
1: Αυτό μου είπε και τη λέω, συνεχίσει να τα βλέπετε. Γεια σας.
0: Είστε λίγο απότομο, ρε παιδί. Ζαντίκ, έτοιμο για διακοπές. Συνεχίστε να τα βλέπετε, ρε. Αυτή τουλάχιστον είναι υποφερτή. Αυτή που είναι ότι βλέπω ότι έχετε λογαριασμό που έχει λήξει, βλέπω ότι χρωστάτε εκεί. Αυτή είναι η ανυπόφορη που σε παίρνουν τώρα μέσα στο. Λίγο πριν τις διακοπές. Αυτή είναι η ανυπόφορη.
1: Αυτή φίλε εκεί στη Μύκονο τώρα το έχουν χαμένο τελείως. Λοιπόν, έπρεπε στο Μύκονος live αυτό εκεί που θα δούσε.
0: Εκεί να δεις τι πληρώνει το βράδυ. Λοιπόν, επειδή κρινιάζει για τα παράλια. Αλλά εκεί είναι η Μύκονος.
1: Και ένας δισεκατομμυριούχος λέει γύρω στα 40. Μπήκε ξεβράκωτος με το ματαφλάρι έξω λέει μέσα στο μπαρ.
0: Δισεκατομμυριούχος είναι
1: λίγο. Εν τω μεταξύ λέει οι γυναίκες influencer δεν κοιτούσαν τόσο. Απλώς κοιτούσαν υπετασέξουαλ εκεί του κοιτούσαν περισσότερο. Αυτοί που είναι πομποδέκτες. Ναι, αυτοί κοιτούσαν περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Πάρτι λέει στη Μύκονο για την εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά με το Σάκη Ρουβά.
0: Ναι.
1: Πω, πάνω από 300 καλεσμένους από όλο τον κόσμο.
0: Όσοι εφοπλιστές τους Χαλκιάδες, έμαθα τώρα. Είδες γιατί χρησιμεύουν και τα πάρτι με τους καλλιτέχνες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε μαθαίνει και ο κόσμος.
1: Α, μπράβο.
0: Εφοπλιστική οικογένεια Χαλκιά. Πάρτι με το Σάκη Ρουβά.
1: Α, μπράβο.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, αυτά είναι. Θυμάσαι σύντροφε πριν 3-4
0: χρόνια. Δεν έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε άλλα. Έχουμε τα πάρτι που Ζάκη Ρουβά στην Μύκονο.
1: Πριν 3-4 χρόνια που είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο με εκείνη που έπεσε σε ένα αυτό η Χριστίνα Ορφανίδου που την είχε.
0: Έπεσε καμπάνα, είδα.
1: Έπεσε. Δικαιώθηκε πανηγυρικά η Χριστίνα Ορφανίδου. Δημόσια συγγνώμη για το πορνόλι. Ο σφίχτης.
0: Ο πρώην της.
1: Ο οποίος ήταν και με κρούτσο.
0: Έδωσε. Ο πρώην της έδωσε βίντεο. Σε μια άλλη τύπησα influencer
1: την, την influencer φασούλα λέει
0: η οποία ήθελε να κάνει ζημιά στην Ορφανίδου όπως τη λένε και τα διέρευσε στο διαδίκτυο.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή και αυτό ξεκινάει από κόντρα κακίες μεταξύ γυναικών. Είναι δυνατό?
1: Το είχαμε το
0: βίντεο. Ήθελε να εκθέσει τη Χριστίνα Ορφανίδη. Ορφανίδη ή Ορφανίδου?
1: Χριστίνα Ορφανίδου.
0: Ορφανίδου,
1: συγγνώμη. Το κορίτσι με τα γυαλιά.
0: Έφαγε καμπάνα. Δεν είπαμε τίποτα κουβέντα. Φαντάζομαι είπατε από νωρίς το πρωί. Όλοι χθες πανηγυρίσαμε, χαρήκαμε.
1: Πόλο.
0: Αυστραλία. Εθνική ομάδα. Στην Αυστραλία. Στο Σίδνεϊ.
1: Του Ούγγρου.
0: Εθνική ομάδα Πόλο. Στις 11 το πρωί ανοίξαμε τηλεόραση για να δούμε Πόλο. Και πανηγυρίσαμε τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας. Η πρώτη φορά που παίρνουμε χρυσό σε παγκόσμιο. Φτάναμε σε τελικό.
1: Με τους Ούγγρους έχουμε παίξει, έλεγε 6 φορές. Είχαμε χάσει. Ήταν η 7η φορά που τους πήραμε. 15-14.
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό πόλο. Και είναι προάγγελος για τα όσα περιμένουμε από αυτή την ομάδα. Γιατί είναι νέα παιδιά. Αυτή είναι νέα φουρνιά πόλο.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι παλιά φουρνιά.
1: Όχι. Όχι.
0: Με μάζι, με πώς λεγόταν αυτοί όλοι οι βολοντάκηδες και τέτοια. Λοιπόν, είναι νέα φουρνιά πόλο που σε 2 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες προσδοκούμε μεγάλα πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Νομίζω ότι είμαστε στο πόλο, επειδή τόσα χρόνια η Ελλάδα ενίκω έτσι δεν είναι.
1: Πάντα
0: σε τελικούς, τα μετάλλια.
1: Σε τελικούς και τα λοιπά, ναι.
0: Είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα που έχουμε. Και από μπάσκετ και από ποδόσφαιρο. Ναι,
1: και είχαμε ντέρμπι, δηλαδή μια φορά θα χάναμε από την Ισπανία, μια φορά από την Ουγγαρία κτλ.
0: Και αυτό έγινε ματσάρα, δεν ξέρω αν μέχρι το τέλος προηγηθήκαμε.
1: Είχαμε διαφορά 3 γκολ μας, συσουφάρεσαν και στο τσάκ στο τελευταίο 10 δευτερόλεπτα πριν λήξει του Φίρμαρεο.
0: Πολύ καλή ομάδα, εμένα μου έκανε εντύπωση και αυτό που έβαλε τα πολλά γκολ, ο Σκουμπάκης, πώς τον λένε από την Κρήτη.
1: Σκουμπάκης,
0: 5 γκολ. Η φωτιά απέχει μόλις 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Γράφουν τώρα εδώ.
1: Τι λέρε.
0: Τεράστια μάχη των Γάλλων πυροσβεστών μαζί με βοηθούς που έχουν από την Ελβετία και άλλους πυροσβέστες.
1: Στείλαμε κι εμείς που έχουμε στείλει. Έστειλε ο Πρωθυπουργάρας εδώ που έστειλε.
0: Νομίζω όχι στη Γαλλία.
1: Στην Ισπανία.
0: Νομίζω, ναι.
1: Στην Ισπανία, ναι.
0: 11 χιλιόμετρα από την πόλη και εικόνες είναι πραγματικά σου σκίζει την καρδιά τώρα. Το Μπορντό είναι μια περιοχή με αμπελώνες απίστευτους. Θυμίζεται για το κρασί. Καταπράσινη, εξοχή, παραγωγή. Έτσι.
1: Πάνω
0: δεν είναι.
1: Ένα εκατομμύριο λέει στρέμματα έγιναν στάχτη.
0: Πολύ κρίμα, ρε. Πολύ κρίμα. Δυνατή μουσική, τέλος λέει αυτό το καλοκαίρι. Σαφάρι της ελληνικής αστυνομίας για την ηχορύπανση στα νησιά.
1: Γαζόνι. Ναι.
0: Και φέτος λέει με το My Cost. Έχουμε λιγότερες, να λέμε και κανένα θετικό που και που. Με αυτό το My Cost φέτος έχουμε λιγότερες παραβάσεις σε σχέση με άλλα χρόνια που απλώναν όλοι ξαπλώστες, απλώναν. Α, τώρα που λέω για ξαπλώστες, είδα κάτι αναρτήσεις στον Πλαταμόνα. βγάζουν καρέκλες, λέει, και τραπεζάκια ακριβώς μπροστά στο κύμα. Το είδες αυτό? Δεν μπορεί ο άλλος να πάει να απλώς μια πετσέτα.
1: Τα χοντή.
0: Καλά, εγώ δεν κάνω μπάνιο στον Πλαταμόνα. Δηλαδή, και όταν πάω προς τα εκεί, πάω προς παραλία Παντελήμωνα, μέσα στον Πλαταμόνα.

0: κάθεσαι έτσι ωραία.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Εκτός αν πάρεις καναπού Βαγγέλη και το χρησιμοποιείς σαν βάρκα και μπεις μέσα στη θάλασσα με αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Να μπεις. Ναι. Wow, τεινάζει την μπάγκα λέει ο Ρουβάς μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου θα είναι στο ένα στο την χειμερινή σεζόν. Μπράβο.
1: Μπράβο,
0: παιδί. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Πήγατε, είδατε την Οδύσσια του Νόλαν. Γιατί μαθαίνω, έχει πάει πολλοί κόσμος και στους περισσότερους άρεσε. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που λένε είναι αυτό, έκανε το ένα, έκανε καταλλαγές. Μιλάνε όλοι όμως για έπος και για μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα μας, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μεγάλη διαφήμιση
0: εμείς,
1: για την Ελλάδα.
0: Αγαπητέ μου Βαγγέλη, έχουμε δει από μικρή την Οδύσσια ενός ξεριζωμένου.
1: Ειδικά εκεί για Πελοπόννησο, για Πύλο και τέτοια, έτσι. Να δεις και αυτή, να δεις και την Οδύσσια, ρε, του Νόλαν.
0: Απολογισμός για τον έναν χρόνο δράση του

0: τι μας διαβάζει τώρα.
1: Ελεύθερη ώρα. Η αρχιτεκτονική της επιτήρησης και η απάντηση των ελεύθερων πολιτών. Μάλιστα. Και από πάνω έχει, αγαπητέ μου φίλε, άκου να δεις τι λέει τώρα. Πώς η Μενδώνη, αυτόν λέει πάει να πουλήσει την Ακρόπολη. Ερωτηματικό.
0: Καλά, εντάξει, πάει να πουλήσει την Ακρόπολη.
1: Και από δίπλα έχει εδώ πέρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πασαρέλα του Καρακιτσαριού.
0: Η Μενδώνη πανηγυρίζει τώρα για τον Όλυμπο μαζί με τον Παπασταύρου. Πανηγυρίζουν για τον Όλυμπο.
1: Μπράβο. Γυρνούσαν, λέει, την Ελλάδα.
0: Και πολύ άργησε, θα πω εγώ. Αν υπάρχει ένα βουνό μυθικό, αν υπάρχει ένα βουνό που πρέπει να είναι στην παγκόσμια ιστορία, μουσείο, μνημείο, Όλυμπος. Είναι ο Όλυμπος.
1: Εκεί πάνω που ήταν η Ήρα, η Αθηνά, ο Δίας, ο Απόλλωνας.
0: Δυνατόν. Και πολύ άργησε εν έτη 2026.
1: Άντε, μπράβο. Τι λέτε, παιδιά. Γυρνούσαν, λέει, την Ελλάδα για διακοπές.
0: Στο κατάλογο παγκόσμια κληρονομιά τη UNESCO, Όλυμπος. Άκου τώρα το 2026. Έπρεπε να είναι από το 1940, ναι. Λέμε τώρα. Παρακαλώ, σας διακόψω,
1: λοιπόν,
0: κύριε Καϊδά.
1: Γυρνούσαν την Ελλάδα, λέει, για διακοπές και αυτό το ξυλοφόρτινο. Συνελήφθη 32χρονος Γερμανός τουρίστας, λέει, στο Ηράκλειο. Για επεισόδιο οικογενειακής βίας, λέει. Αυτός τώρα. Τι έκανε, Γερμανός, ναι.
0: Έκανε διακοπές με τη γυναίκα του και όπου πήγε να την βαρούσε.
1: Έχει έρθει για διακοπές στην Ελλάδα με τη συνομήλικη και σύντροφό του. Φέρεται την ξυλοκόπηση σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου, λέει, τα ξημερώματα της Κυριακής. Όπως κατήγγειλε στις αρχές ότι η γυναίκα, ο 32χρονος, λέει, φέρεται να τις επιτίθεται και σε υπόλοιπες περιοχές που πηγαίνανε, λέει, και παραθέριζαν. Αναμένεται να συλληφθεί, λέει, και να οδηγηθεί, λέει, στον εισαγγελέα.
0: Πάρα αυτά. Ναι, ναι. Ο Γερμαναράς. Το άλλο στο Βόλο, τον είδες με τον γαμπρό που έγινε. Δίρλα και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Χάρα ο γάμος.
1: Αυτός, φίλε, έχει βγει.
0: Τέτοια χαρά που παντρεύεται και έγινε λιώμα. Εκτός και αν έγινε λιώμα για να ξεχαστεί που παντρεύεται.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να πήρε πολύ πρίκα, φίλε, και δεν βλεπόταν η νύφη.
0: Και σου λέει να πιω, να πιω, να πιω.
1: Ας πιω να ξεχαστώ, λέει, να πούμε.
0: Να ξεχαστώ λιγάκι.
1: Α, μπράβο.
0: Αλλά τώρα αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, χαλά τον γαμήλιο γλέντι. Είναι τόσο καλεσμένοι. Αγωνιούν για σένα, πα στο νοσοκομείο. Μετά ξαναγύρισε, λέει.
1: Ναι. Αλλά ήταν έτσι.
0: Ναι, ήταν. Μάλιστα. Είναι μια στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα.

0: Μάλιστα.
1: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε σαλαμίνα, λέει, δύο συλλήψεις.
0: Ναι. Για αλκοόλ, ναι.
1: Άλλοι ψάχναν ανεμιστήρα και άλλη κουβέρτα. Διαφορά, λέει, 18 βαθμών στην Ελλάδα μέσα την ίδια νύχτα. Μπράβο.
0: Κλιματική αλλαγή.
1: Ναι. Σάκης.
0: Ορίστε. Κλιματική αλλαγή. Εν τω μεταξύ, καλπάζει η εγκληματικότητα. Βλέπετε τι γίνεται έτσι καθημερινά. Ο άλλος πήγε με χειρομοβίδα να ρίξει μέχρι και στον Τογιάκο. Λοιπόν, είδατε τι έγινε στη Σύρο. Βλέπετε κύκλωμα διαφθορά στην Κρήτη. Στον ανακριτή ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολόγος.

0: η αρχαία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Για να σκεφτείς
0: 17 μονάδες από το δεύτερο.
1: Για να σκεφτείς, παρακολουθούσα τις ωραίες φωτογραφίες που έλεγε ανέκδοτα ο Ανδρουλάκης και γελούσε ο. Κοίτα και δίπλα και αυτή η Κεραμαίος και γελάκια εκεί πέρα.
0: Στο Προεδρικό,
1: λες. Ναι, στο Προεδρικό. Ναι, ναι. Και ο Πρωθυπουργάρας πολύ ωραία τα λες. Νίκο, πες μας κι άλλο ανέκδοτο.
0: Ωραία, φίλε του Ντασούλα, μετά από την επανάσταση του 1981, δεν μπορώ
1: να. Το 1981, φίλε, δεν υπάρχει.
0: Με το χαμόγελο στα στήθη.
1: Και με το χαμόγελο στα στήθη.
0: Αλλά ειδικά από την επανάσταση του 1981 και μετά.
1: Το 1981, φίλε, η επανάσταση ήταν.
0: Λοιπόν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, δεν νομίζω.
0: Και όντως τώρα, συγγνώμη τώρα. Δεν το λέω ούτε με τοξικότητα, ούτε με ζήλια, ούτε πόπο. Πραγματικά οι εικόνες να βλέπεις ένα καρακιτσαριό να πράγμα να πηγαίνουν με τουαλέτες και χίλιοι δυο παρατρεχάμενοι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ήταν αυτοί οι χίλιοι δυο παρατρεχάμενοι. Από καλλιτέχνες μέχρι, ξέρω εγώ, είπε ο Νίκος πριν για παράδειγμα Φασούλης ή ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και μην ταινίδηση.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ήταν όλοι αυτοί παρατρεχάμενοι.
1: Ναι.
0: Μπορώ να καταλάβω τα παιδιά που ήταν πρώτα. Μπορώ να καταλάβω τον ήρωα πιλότο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτό το καρέ. Και νομίζω ότι περισσότερο για ξεκάρφωμα ήταν αυτή. Για να μπορεί να καλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας οποιαδήποτε σταρλετίτσα ή δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης. Ομορφούλα με τουαλέτες να πηγαίνει εκεί μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Πραγματικά. Έβλεπες τις εικόνες και έλεγες τι είναι αυτό πράγμα. Σας έλεγα και πριν ότι από σήμερα. Όχι από σήμερα, βασικά από το Σαββατοκύριακο, όποιος ανοίξει το διαδίκτυο και ψάξει να βρει πολιτικά έτσι για τον χρόνο των εκλογών, όλοι τώρα το γυρνάνε και λένε ότι τελικά ο Μητσοτάκης θα τις κάνει τις εκλογές, όχι μόνο θα τις κάνει άνοιξη, θα τις πάει και τέλη Μαΐου, αν γίνεται και αρχές Ιουνίου.
1: Το καλοκαίρι του χρόνου θα τις κάνει.
0: Αν γίνεται, λέει, μέχρι και αρχές Ιουνίου. Μάλιστα λένε ημερομηνία 23 Μαΐου πιθανή τώρα, 23 Μαΐου του 27, εκτός κι αν έχει τίποτα Final Four Euroleague, λέει, κοιτάνε να μην πέσει. Εγώ να θυμίσω ότι στις προηγούμενες εκλογές ήταν ο τελικός της Ευρωλίγκας το 23 που κέρδισε ο Μητσοτάκης. Και έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ και κέρδισε η Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλ.
1: Τότε που είχε ευχηθεί πάλι ο Μητσοτάκης.
0: Ήταν οι εκλογές του 23.
1: Ναι.
0: Πάνω στο Final Four, πάνω στο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας. Έτσι.
1: Πάνω από 30% η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας εκτοπίζει το Πασόκ, βουλιάζει Καριστιανού, λένε εδώ τα ωραία site εδώ πέρα κτλ. Συνεχίζουμε.
0: Μα βουλιάζει, Νίκο, δεν βουλιάζει.
1: Βούλιαξε το πλοίο.
0: Συγγνώμη. Εμείς τώρα δεν βλέπουμε ότι καμιά σχέση η εικόνα που είχε η Καριστιανού τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, με την εικόνα που έχει τώρα Ιούλιο μήνα. Δεν το βλέπουμε αυτό. Πόσο έχει πέσει.
1: Α, έβλεπα πολύ ωραίες φωτογραφίες στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, φίλε, τη τραβούσε ο σύζυγός της στην Πάρο που ήταν.
0: Και έλεγα λοιπόν πριν πάνω, ο οποίος μάλλον θα είναι υποψήφιος με του Σαμαρά, διάβασα.
1: Α.
0: Λέγεται για του Σαμαρά ότι θα είναι, ο τέτοιος, ο Σοφός.
1: Ο Σοφός.
0: Έλεγα λοιπόν ότι πλέον έχει αλλάξει τώρα το ανέκδοτο. Όλοι λένε για εκλογές την Άνοιξη. Μη σας πω όμως ότι ενδεχομένως αυτό να είναι ακόμη πιο ύποπτο και πιο περίεργο. Προκειμένου να γίνει ανατροπή, σου λέει ο Μητσοτάκης, δεν τσιμπάει ο Σαμαράς. Έχω τόσο καιρό που αφήνω και διαρρέουν όλοι οι πάντες ότι θα πάμε σε εκλογές στο φθινόπωρο. Ακόμα δεν το έχει ανακοινώσει το κόμμα. Να. Δεν τσιμπάει ο Σαμαράς.
1: Άμα δεν ανακοινώσει, δεν κάνω εκλογές. Φιλαράκι, δεν βλέπω να γίνονται εκλογές. Και όπως είπε και αυτός εδώ πέρα, Μητσοτάκης λέει μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
0: Μήπως τώρα να το πάμε πάλι για άνοιξη και να τους πιάσω όντως εξαπίνης τέλη Αυγούστου και να τους ανακοινώσω εκλογές 27 Σεπτεμβρίου.
1: Ας τις κάνει όποτε θέλει. Έτσι κι αλλιώς τώρα.
0: Απομακρύνεται πάντως το σενάριο πλέον για εκλογές στο φθινόπωρο. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται.
1: Τώρα, έτσι
0: έχει το καρπούζι, έχει το μαχαίρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Τα κρατάει μαναχώς.
0: Ο πρωθυπουργός αποφασίζει πότε θα κάνει εκλογές.
1: Έτσι, κάπως έλεγε και μια παρέα χθες, τώρα τα κρατάει μαναχώς. Κανένας δεν ασχολείται, όλοι κοιτάμε, λέει που θα βρούμε να πάμε, να κάνουμε κανένα δεκαδιά με διακοπές κτλ.
0: Μπορεί να βλέπει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτοδυναμίας, δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας.
1: Αυτό να μην το ξαναπεί, σύντροφε.
0: Δυνατότητα συνεργασίας με κάποιον που να θέλει να μείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Δηλαδή, πολλά σενάρια λένε ότι. Μπορεί την επόμενη μέρα να μείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, αλλά να συνεργαστούν τα κόμματα και να βάλουν κάποιον άλλον. Οπότε σου λέει, δεν εξαντλώ όσο μπορώ παραπάνω τη θητεία μου. Γιατί να κάνω εκλογές 8 μήνες νωρίτερα.
1: Μια χαρά τον έβλεπε εγώ τον Ανδρουλάκη προχθές ευδιάθετο εκεί πέρα και τον έλεγα, σου πω και άλλο Κυριάκο ανέκδοτο. Και πριν από μισή ώρα βρισκόταν.
0: Γιατί να χάσω 8 μήνες αφού θα φύγω που θα φύγω. Λέω τώρα, ως σενάριο, έτσι. Για ποιο λόγο να τους χάσουμε τους 8 μήνες. Να μείνουμε όσο μπορούμε παραπάνω. Απ' την άλλη όμως, έρχονται σκάνδαλα. Σαν το σπιτάκι, σαν τα σπιτάκια ανακύκλωση και άλλα πολλά. Ο ΠΚΠ και άλλος, έτσι λένε. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένει το φθινόπωρο να σκάσουν πολλά. Σε περίπτωση που δεν έχει πάει εκλογές, θα σκάσουν και θα επηρεάσουν τους ψηφοφόρους. Έρχεται ακόμη περισσότερη ακρίβεια, λένε οι πάντες, το χειμώνα, με λογαριασμούς, με ρεύματα, με αέρια, με τέτοια, με τα καύσιμα στα ύψη, με το πετρέλαιο. Και επίσης ο τρίτος λόγος που διαβάζω σε πολλούς να λένε, ότι θα έχει κουραστεί και ο δόλιος, ο νεοδημοκράτης, ο βουλευτής, ο υπουργός. Θα κάνω εγώ προεκλογική περίοδο 9 μήνες, θα τρέχω εγώ. Δεν αντέχω. Έχω ξεκινήσει ήδη και τρέχουν προεκλογικά οι νεοδημοκράτες.
1: Τρέχουν, αλλά θα σταματήσουν, Βαγγέλη, για ένα μαραθώνιο. Ένα μαραθώνιο. Τώρα θα σταματήσουν λόγω του Αυγούστου, φίλε, και μετά βλέπουμε.
0: Για να δούμε.
1: Γλέντι μέχρι πρωία σε ταβέρνα μετά το χρυσό του World Cup για την Εθνική Πόλο. Σε ταβέρνα γλεντήσανε οι Λεβέντες.
0: Στην Αυστραλία, έστω Σίδνεϊ.
1: Στη Μύκονο, ο αστέρας του NBA, James Harden, η εμφάνισή του σε πάρτι γνωστού beach bar που έγινε ντύρλα.
0: Ναι, πήγε για να έκανε και κάτι σεμινάρια μπάσκετ εκεί πέρα, γιατί έχει ομάδα στην Αλφένα η Μύκονος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό που έλεγες πριν, κάτσε, γιατί μπέρδεψε τώρα, πήγε στο James Harden. Κάτι ήθελα να πω, το ξέχασα τώρα. Τι έλεγες πριν του James Harden?
1: Τι έλεγα, Α, για την εθνική που έκανε, έφαγε στην...
0: Πάμε στοίχημα ότι θα είναι στην υποδοχή στο αεροδρόμιο.
1: Ο Κυριάκος.
0: Ο Κυριάκος δεν νομίζω.
1: Ναι, πώς.
0: Ο Κυριάκος θα τον επισκεφθούν. Δεν θα είναι ο Βρούτσι σίγουρα. Ο υπουργός.
1: Δεν
0: θα
1: είναι.
0: Θα γίνει. Θα τους υποδεχθεί και... μετά στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Η Μενδώνη θα είναι. Ο Άδωνης θα είναι. Ο Βορύδης.
0: Εντάξει, αυτή δεν θα είναι.
1: Ο Κικίλιας.
0: Στο αεροδρόμιο δεν θα είναι. Ναι, γενικότερα θα υπάρχει μια.
1: Να ανακληθεί τώρα η ελληνική πυροβολευτία πάτρια των Σαουδική Αραβία, λέει ο Κουτσούμπας.
0: Μάλιστα. Εγώ πάντως τον Κουτσούμπα το χάρηκα στο προεδρικό μέγαρο. Απενοχοποιημένος, ούτε τα επικοινωνιακά εφέτερ τύπια που κάνουν οι άλλοι και καλά που δεν πάνε. Η Δούρου, η Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος, ο Νατσιός. Ο Κουτσούμπας πήγε. Σου λέει κουκουέα είμαι. Δεν είμαι και μάγκας. Α, χάσω εγώ τη δεξιού στο προεδρικό μέγαρο για τη δημοκρατία μας.
1: Έτσι. Έτσι. Και όπως είπε και ο μεγάλος παλιός διεθνής της Αργεντινής.
0: Άλλωστε, μην ξεχνάς, πιάσε, κράτα του γέρα τον παλιό διεθνή εξαρτητής. Μην ξεχνάς ότι ο Μητσοτάκης έχει πει: αν ήταν να πας με έναν πολιτικό για μπύρα, ποιο θα πήγαινες?
1: Όποιον θέλεις.
0: Με του Κουτσούμπα, δεν είπε.
1: Με του Κουτσούμπα.
0: Θα ήθελα να πάω για μπύρα. Πιάσε τον Αργεντίνο.
1: Λοιπόν, ο Ντι Μαρία είπε ότι για μας το παγκόσμιο σταμάτησε στη λύκη με την Αγγλία.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί τελείωσε το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Η Αργεντίνη ένιωσε ότι κάνα την υπέρβαση του ημιτελικού με την Αγγλία. Άδειασαν εκεί.
1: Έτσι, έτσι. Οπότε έχει πανσέλινο,
0: Άρα και να μην σταμάταγε για αυτούς, δεν ξέρω. Και να μην σταμάταγε. Εσύ είσαι ειδικός σε πανσελίνους και σε
1: βέβαια. Έχουμε και άλλη τώρα. Πρώτη πανσέλινο, αλλά είναι και μετά.
0: Η Αυγουστιάτικη είναι το τέλειο Αυγούστου.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Αλλά έχουμε και τώρα αυτή τη βδομάδα πανσέλινο. Αγριεμένη κιόλας.
0: Και να μην είχαν μείνει στον αγώνα με την Αγγλία, πάντως οι Αργεντίνοι δεν μπορούσαν να την πέσουν αυτή τη Ισπανία. Μιλάμε τα ίδια τώρα. Μεθαύριο κανόνισε την πορεία σου. Σε περιμένω στην Πινακοθήκη. Έχει Χρήστο Θηδαίο, έτσι.
1: Ποιον?
0: Χρήστο Θηδαίο. Στην Πινακοθήκη, περιφέρεια Θεσσαλίας. Όχι Χριστιανού. Η περιφέρεια Θεσσαλίας το οργανώνει.
1: Η περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Θέλω να σου πω ότι άκουγα πολλά κορίτσια του Σαββατοκύριακο που τώρα οργανώνεται. Θα έχει πάρα πολλές γυναίκες. Που είναι πολύ φαν του Θηδαίου.
1: Είναι λίγο κλαψοτέτικο ο Θηδαίος.
0: Είναι. Καλός
1: είναι. Ναι, λέει το πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Πόσο πολύ.
1: Που του είχε στείλει στη CD ένα ερωτευμένο σε μια ερωτευμένη.
0: Ρε μπαγάσα, αυτά είναι inside jokes, δεν τα λέμε. Ρε μπαγάσα. Αυτό και το περιμετρικάκι στο πατάρι είναι inside jokes.
1: Φίλε, ιστορικές στιγμές.
0: Ιστορικές στιγμές. Έχουμε ζήσει και εμείς εδώ στην TNT ιστορικές στιγμές.
1: Αχ, αχ, αχ. Άρα, παιδιά.
0: Μπράβο στο Μίλτο Τεντόγλου που χθες πάλι έκανε πολύ μεγάλα άλματα εδώ στο Πανθεσσαλικό.
1: Στο Πανθεσσαλικό, παρουσία του Αχιλέα Μπέου.
0: Πολλοίς κόσμος δεν ήξερε ότι το Πανελλήνιο ρεκόρ το είχε ο Τσάτου μας. Χθες το ισοφάρισε.
1: Ο Λούις Τσάκουνα, αυτός
0: του Τσάτου μας. Ο Λούις Τσάτου μας. Από το 2007.
1: Έτσι.
0: Προσέξτε, ο Τεντόγλου που έχει κερδίσει χρυσό σε Ολυμπιακού, σε παγκόσμια, σε πανευρωπαϊκό, το Πανελλήνιο ρεκόρ δεν το είχε μέχρι χθες. Και χθες το ισοφάρισε.
1: Λοιπόν,
0: στο Τσάκ δεν έκανε. Ένα πόντο παραπάνω, ρε παιδί μου, 867. Έλα.
1: 2,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα ξεκλειδώνουν με το ίδιο κλειδί. Για ποιο κενό ασφαλείας προειδοποιούν οι ειδικοί?
0: Υπάρχει ειδικό κλειδί που ξεκλειδώνει 2,200,000.
1: Έτσι λέει εδώ πέρα, ναι, τώρα ρεπορτάζ του εφημερίδα.
0: Τον είδε στον περιφερειάρχη μας χθες το πρωί με το ποδήλατο που έκανε 50 χιλιόμετρα
1: και του λέει.
0: Σταμάτησε να πάρει καφέ.
1: Yeah.
0: Και του λέει η κυρία. Είχε πάρει ένα κουρασάν μεγάλο. Τι του είπε η κυρία.
1: Τι του είπε.
0: Αχ κύριε Πυρφυρά, εμείς τα κάνουμε να, για να δυνατήσουμε. Yeah. Να με δώσει το μισό κουρασάν τη, είπε ο κουρέτα. Δεν έγραψε όμως παρακάτω, τελικά του το έδωσε μισό κουρασάν.
1: Δεν ξέρω. Και την ώρα. Καλά κύριε Περιφερειάρχα, λέτε, εσύ είσαι με το ποδήλατο τώρα που παίζει εθνική πόλο που είσαι μεγάλος πολίτης.
0: Τον έγραψε ένα
1: σχόλιο. Τον έγραψε από κάτω άλλο.
0: Εγώ όμως εικάζω ότι ο Περιφερειάρχης ήταν νωρίτερα με το ποδήλατο. Δεν βγαίνει με το ποδήλατο.
1: Α, θα είχε βγει νωρίτερα.
0: Ξημερώματα.
1: Μπα, όχι, δεν ήταν, ήταν ο ήλιος ψηλά.
0: Άρα θα μπει για να κάνει και 50 χιλιόμετρα. Θέλει και ώρα, ε.
1: Θέλει ώρα. Ναι, ναι, ναι. Θέλει ώρα.
0: Θα το είδε μετά στο replay. Ή μπορεί να είναι το δεύτερο ημίχρονο. Ο τελικός τελείωσε μία ώρα. Μία και τελείωσε ο τελικός. Θα σε πάω εγώ.
1: Όχι,
0: κάτσε πάω εγώ. Στράτα στρατούλα για χορηγούς.
1: Στράτα στρατούλα.
0: Άντε αγόρι μου.
1: Στράτα στρατούλα.
0: Λοιπόν, πάμε. Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Τι κάνεις μεγάλε Καζάνα, τρελαίνεις κόσμο εκτός στο Καζάνα.
0: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου για τη βρέξη χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει ωραί.
0: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα, το τζιν, κάβα τσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την κάβα τσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την κάβα.
1: Wine Spirits.
0: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Κάβα τσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμολόγιο στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα. Ακόμα δεν πήγατε. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλμούρη Χατζημιχάλη.
1: Και τώρα νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Οστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Απαντάς Μεγάλο Θεσσαλέμου και τους εκτόσεις να συντημένους μόνο στο καβάλο.
0: Στο Μορφενικιάλο. Δύο καβάλο. Καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη τελικό. Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Έχει ξεφύγει τελείως το καβάλο. Τι εκτοσάρες είναι αυτές.
0: Πάνω από 50% εκτός στο καβάλο.
1: Στο καβάλο.
0: Να προλάβετε νούμερα.
1: Στο καβάλο, παιδιά.
0: Πάμε παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar.
0: Στην ξαπλώστρα από το πρωί μέχρι το βράδυ τρως, πίνεις, βουτάς, περνάς ζάχαρη. Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα στο διαστημικό σκοκό. Ρέτσος και από άλλο πλανήτη Λουκάνικος.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
1: Κυριακή μεσημέρι, Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην Αμυγδαλία. Κούγκαρ Σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ότι μέναν κουγκαράκια.
0: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι εκτουσάρες.
0: Να! Τρέξτε για βερμούδες, για μαγιό, για τισέρτς στα Κούγκαρ.
1: Ναι.
0: Καμιά μεταγραφή έχουμε τη ΣΕΛ, τίποτα καινούργια.
1: Έρχεται παιχταράς από την Αργεντινή.
0: Από την Αργεντινή.
1: Αργεντινή τον φέρνει.
0: Αργεντίνος.
1: Ναι, ναι, ναι, Αργεντίνος με πούρα.
0: Άντε με το καλό. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Πόλη. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
12: τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα
11: τα λέει όλα.
15: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
16: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
16: Ενεργειακή κλάση α3+ Plus για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
16: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
16: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Μόλις επικοινώνησε, αγαπητέ μου σύντροφε Βαγγέλη. Α, κάτσε γιατί μπερδεύτηκα. Σήκωσα τ' άλλο το
1: μικρόφωνο. Λέω κι εγώ. Λοιπόν, είναι έτοιμος για διακουπάρες.
0: Λοιπόν, μόλις επικοινώνησε από το προσωπικό του κότερο ο σύντροφος Δαμασιώτης από τη Θάσο.
1: Ναι.
0: Πολύ τυχερό παιδί.
1: Εσύ, γιατί μιλάς εσύ, τι μιλάς εσύ τώρα.
0: Τι.
1: Να πω τώρα στους ακροατές, μας έχουν πάρει τηλέφωνο από τις Βαλεαρίδες Νήσου. Θα πάει ο κύριος Χαϊδάς μια εβδομάδα σε πεντάστερο.
0: Ναι, με κάλεσε ο Βαλέριος.
1: Μετά θα πας μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ 5 μέρες στη Χαβάη. Άσε τώρα, τι μιλάς τώρα.
0: Λοιπόν, από την ωραία Θάσο, ο κύριος Δαμασιώτης, από το προσωπικό του κότερο, είχε την τύχη να παντρευτεί η σύζυγός του, λένε, από τη Θάσο, και έχει και μεγάλη βίλα στη Θάσο ο Δαμασιώτης.
1: Mm.
0: Και κανονίζει και μια μεταγραφή για την ΑΕΛ με έναν παίχτη από εκεί πέρα που ήρθε για διακοπές.
1: Ναι. Mm. Πολύ ωραία.
0: Άρε, Δαμασό γίγαντα. Σε λίγο θα έχει νοικιαζόμενα δωμάτια, ρε. Να κρατάμε καλά τις επαφές. Να τις κρατάμε καλά σε επαφές με τον Δαμασιώτη.
1: Είναι ωραία η Θάσος. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά μου έχουν πει ότι είναι ωραία η Θάσος.
0: Και η Σαμοθράκη.
1: Και η Σαμοθράκη τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε να πιάσουμε τα γερικά φαινόμενα. Ναι, βλέπω εδώ, όντως, ο Βασίλης Κόκαλης 12.30 ώρα θα είναι στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Θα συναντηθούν με τον Δημήτρη Κουρέτα ως η νέα διοίκηση του Ίνκα με επικεφαλής του Βασίλη Κόκαλη. Γύρισε ξανά στο Ίνκα ο Βασίλης.
0: Μπορεί να γυρίσει πίσω. Μπορεί.
1: Πάντως, μετά τον καραμέρο που είδαμε σήμερα να ανεβαίνει στο καράβι εκεί και να ανακοινώνει ουσιαστικά ότι πάει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, παρετήθηκε ο καραμέρος, έτσι. Δεν ανεξαρτοποιήθηκε.
0: Ξαναζεσταμένος και ο καραμέρος.
1: Ο Τσίπρας έχει πει ότι μόνο όσοι είναι. Δεν είναι βουλευτές, μάλλον όσοι παραδώσουν την έδρα θα μπορεί να έρθουν στο κόμμα.
0: Τα ίδια τα παιδιά.
1: Μην δούμε τον Κόκαλη κανένα Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Να είναι με τον Κυριάκο σε κανένα κότερο.
1: Τον Κυριάκο, ρε.
0: Με του Σαμαρά.
1: Όχι, ρε.
0: Με ποιον.
1: Μην του δούμε τον Κόκαλη το Σαββατοκύριακο σε καμιά κουτσουπιά, τίποτα σε καμιά ταβέρνα.
0: Με την Καριστιανό.
1: Να ανακοινώσει κι αυτό. Όχι, ότι πάει στο Τσίπρα, ρε.
0: Α, να πάει στο Τσίπρα.
1: Στο Τσίπρα θα πάει. Πού θα πάει. Λογικά. Πού θα πάει. Πάμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα Δευτέρα του Αγίου Παντελεού με τα μεγάλη χάρη του. 27 του μήνα, ηλιοφάνεια 37 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη αύριο 28 Ιουλίου, ηλιοφάνεια 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα και αύριο θα έχει ζέστη, απλά πέφτει λίγο.
0: Εντάξει. Τετάρτη 29 του μήνα, ηλιοφάνεια 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Την Τετάρτη πέφτει κι άλλο.
0: Λοιπόν, Πέμπτη 30 του μήνα, πρώτη τελευταία μέρα, ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά.
0: Παρασκευή τελευταία μέρα Ιουλίου, ηλιοφάνεια 30 με 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Όχι ρε φίλε, 38, 37-38 Δευτέρα Τρίτη και την Παρασκευή 30.
0: Και λίγα από φοράκια.
1: Και πώς μπαίνει ο Αύγουστος.
0: Λοιπόν, Σάββατο 1 Αυγούστου, ηλιοφάνεια 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ναι, ναι.
1: Μας κάνεις πάσιμο τώρα.
0: Όχι ρε.
1: Τι 29-30 το Σάββατο ρε.
0: Κυριακή 2 Αυγούστου, ηλιοφάνεια 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Πάντως είδα ο Σάκης Ορναού του γλουπού.
0: Λοιπόν,
1: λέει, κοίταξε, ότι θα είναι ο Αύγουστος με τα μέχρι στιγμής, λοιπόν, δεδομένα
0: μέχρι
1: που υπάρχουν.
0: Μέχρι τις 7 Αυγούστου οι θερμοκρασίες θα είναι γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι.
0: Μετά τις 7 Αυγούστου.
1: Δεν βλέπει καύσωνα γενικότερα.
0: Μετά τις 7 Αυγούστου φαίνεται να έρχονται κάτι 37-38.
1: Ό,τι πρέπει. Μια χαρά. 37-38 θέλουμε εκεί πριν το 15 Αυγούστου. Γιατί θες και ζέστη ρε παιδί μου για να βουτάς τη θάλασσα.
0: Καλά,
1: ναι, και λίγη ζέστη.
0: 15 Αύγουστος φίλε, από τις 12 του μηνός θα ξηγηθούν όλοι απάνε στα βλαχοχώρια.
1: 15 Αύγουστος,
0: τα μεγάλα πανηγύρια τώρα έγινε.
1: 15 Αύγουστος φέτος είναι Σάββατο, ε.
0: Σάββατο,
1: έτσι, ναι, ναι. 15 Αύγουστος
0: και,
1: Σάββατο.
0: Και Παρασκευή και 13. Α, όχι, όχι. Πέμπτη 13,
1: Πέμπτη 13. Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς το γλιτώσαμε. Μάλιστα. Αυτά με τον καιρό. Άρα σήμερα και αύριο θα έχει ζέστη, όχι τίποτα ιδιαίτερο.
0: Χαλαρά.
1: Και από Τετάρτη θα δροσίσει.
0: Δροσίζει πάλι.
1: Και το Σαββατοκύριακο θα έχει τριαντάρι.
0: Εντάξει.
1: Wow.
0: Ωραία, μια χαρά είναι, σύντροφε, μια χαρά.
1: Μητσοτάκης από Αυστρία, πριν από 12 λεπτά, λέει το πρώτο θέμα.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα. Ευρωπαϊκά μέτρα, αν ξεφύγει ξανά η κρίση.
0: Α, μπράβο.
1: Η αδράνεια δεν είναι απάντηση στην ακριβή ενέργεια για τα νοικοκυριά. Να γίνουν πιο γενναία βήματα για μεταναστευτικό και άμυνα, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο καγκελάριος της Αυστρίας μας επένεσε, είπε για τον
0: Κυριάκο.
1: Επιτυχημένο
0: Κυριάκο.
1: Παράδειγμα μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα. Σας είμαστε ευγνώμονες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Που έχουμε γεμίσει εμείς, καταλάβετε.
0: Εδώ και εμείς.
1: Ελαφρώ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι ευγνώμονες αυτοί γιατί δεν πανηγύρι, έρχονται σε εμάς.
0: Ο γυραιός εφοπλιστής και τα ανώμαλα γούστα.
1: Έλα, έλα,
0: με
1: έλα,
0: την νεαρή σύζυγο με την pop star.
1: Φτάνει, καταλάβαμε. Γράφω σπίνο διάφορα τώρα.
0: Γράψε σπίνο.
1: Και έχουμε καταλάβει για ποιον λέει τώρα.
0: Άντε, μπράβο.
1: Από την ώρα που λέει για pop star.
0: Yeah.
1: Νίκο, αυτά τα δημοσιεύματα πάντα είναι. Γιατί κάποιος άλλος σου έχει πει.
0: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Γράψε. Έτσι πάνε αυτά τα δημοσιεύματα. Τώρα.
0: Ξέρουμε.
1: Είμαστε τα μα τώρα.
0: 42χρονο οδηγούσε μεθυσμένο και προκάλεσε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Τραυματίστηκαν δύο γυναίκε.
1: Ντροπή.
0: Άσχος.
1: Ντροπή. Παίρνει το τιμόνι.
0: Το
1: πιο πάρει ο χάρο. Έχουμε τίποτα σήμερα, τίποτα ιδιαίτερο. Όχι, ε.
0: Μπάλα, τίποτα, τίποτα.
1: Μπάλα δεν έχει τίποτα.
0: Για μπάλα, τίποτα. Λούτσα, μπάλα και μπάλα.
1: Έχει επαναληπτικού ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό την Πέμπτη, νομίζω. Αποκαλυπτική εμφάνιση τη Kim Kardashian στο Los Angeles. Η Βεργάρα είναι ακόμα στην Μύκονο, εσύ που παρακολουθείς κάθε μέρα, έφυγε.
0: Ναι, α, ήταν.
1: Με τον Αντώνη Ρέμο.
0: Ήταν και. Όχι με τον Αντώνη Ρέμο. Πρέπει να ήταν στο πάρτι εκεί που ήταν με τις εκατομμυριούχους.
1: Με τους Χαλκιάδες.
0: Με τους Χαλκιάδες, ναι, ναι, ναι. Στην ναι. Τρίχα ήταν ντυμένη. Ναι. Και έτρωγε, φίλε.
1: Με τους εφοπλιστές Χαλκιάδες.
0: Κάτι ωραία τυροπιτάκια έτρωγε.
1: Τυροπιτάκια στη Μύκονο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αποκλείται να είναι τυροπιτάκια.
0: Κάτι ωραία τυροπιτάκια τα έτρωγε εκεί πέρα. Την είδα στο Μύκονος Live.
1: Μήπως είναι σολομοπιτάκια.
0: Όχι, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν τυροπιτάκια που δίπλα είχε ένα καρχαρία τόσο ένα. Σαν καρχαρία σε ένα ψάρι.
1: Λοιπόν, πάμε τελευταία βόλτα από χορηγούς. Πάμε Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Με εκπτώσεις,
0: εμπιστοσύνη
1: έτσι.
0: Στο Καζάνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νούμερο 1, εκπτώσεις.
1: Πάμε Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα και την από την Καβατσίνας.
1: Πάμε για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
1: Καβάλων αντιθούμε αγόρια.
0: Απαντάς μεγάλο ανασυντημένο στο καβάλο.
1: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Μοσκίτο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια αντιμένα είναι κουκαράκια.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο Τρίτη 28.
0: Άιντε να φεύγουμε 28. 28.
1: Άιντε. Άιντε. Καλή εβδομάδα.
0: Τσάου, bye, Παπίνο. Bye, bye.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με νεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
6: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
7: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
9: Καλή εβδομάδα κυρίες μου και κύριοι. Μέχρι και τη μία εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Στο ραδιόφωνο της TRT 95,1 Σωτήρης Ιτούλα και Ολίο Απίκο.
10: Καλή εβδομάδα και είναι η τελευταία εβδομάδα. Να πάμε και εμείς να ξεκουραστούμε. Και από την 1η Σεπτέμβρη θα είμαστε εδώ. Για την ακρίβεια.
9: Τι μέρα πέφτει η 1η Σεπτέμβρη?
10: Για την ακρίβεια ξέρεις πότε θα γυρίσεις?
9: Πότε?
10: Δεν το ξέρεις. Όχι. 31 Δευτέρα. 31 Αυγούστου.
9: Αυγούστου. Άρα όχι Σεπτέμβρη. 31 Αυγούστου.
10: Ρε παιδί μου, τώρα τι να πω, θα γυρίσουμε 31 Αυγούστου. Okay. Α, κάνει και έτσι το χέρι, παιδιά.
9: Εσύ
10: γιατί
9: πότε, να ρωτήσω, η τηλεοπτική εκπομπή πότε ξεκινάει?
10: 7.
9: 7.
10: Αμέσως μετά την έκθεση. Uh-huh. 7 Σεπτεμβρίου εννοώ. Έτσι.
9: Ωραία. Έχουμε Την Αλφα Γκουντ με τα υπέροχα επιπλά της, στα μάρκετ Μασούτης με τις προσφορές της πολύ ωραίες. Και βεβαίως την κορυφαία βιομηχανία ζυμαρικών. Μιλάμε πάντα για τη δικιά μας τη Μέλισσα.
10: Ακούστε τώρα τι δυνατότητες έχετε μέσα από μια νέα πλατφόρμα της ΔΕΗ. Είναι το Energy U. Είναι το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Από το φεστιβάλ στο Νεστόριο της Καστοριάς, το γνωστό River Party, μέχρι το Eject Festival και το φεστιβάλ της Πιδαύρου, μέχρι τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείς να τα δεις, να τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Είναι η νέα πλατφόρμα και αν δεν σου αρκεί η ενημέρωση και το να δεις που θα βρεις εισιτήρια, πότε γίνεται ένα μεγάλο αγαπημένο γεγονός, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Η αγαπημένη μας ΔΕΗ με το energyoutloud.gr μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν το καλοκαίρι μας με σημαντική ενέργεια. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό? Όχι, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr, την πλατφόρμα της ΔΕΗ, θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered από τη ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας.
11: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
13: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
12: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
13: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
12: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
14: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
15: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί

0: Και τώρα διαβάζω αυτό επιστημονικό άρθρο, λέει, υποστηρίζει ότι οι προηγμένοι εξωγήινοι πολιτισμοί ενδέχεται να επικοινωνούν με τρόπο παρόμοιο με εκείνο των πηγολαμπίδων. Πόσα χρόνια έχουμε να δούμε πηγολαμπίδες?
1: Ελάτε.
0: Εγώ μικρή, λέγαμε για τις πεταλούδες στην εκπομπή της Παρασκευής που πέρασε, και τις μεγάλες εκείνες που δεν υπάρχουν πια, και τώρα βλέπω πηγολαμπίδες. Εγώ μικρή θυμάμαι, Σωτήρη, τα βράδια έβλεπα πηγολαμπίδες.
1: Παιδιά, εγώ θυμάμαι, εσύ είχες έρθει τότε που ο μεγάλος μου αδελφός παντρεύτηκε στα Ζαχοροχώρια?
0: Όχι.
1: Και περνούσαμε μέσα από το δάσος και ήταν, πώς βλέπεις, σκηνικό ταινίας.
0: Άντε.
1: Είχε τόσες πολλές, πρέπει να ήταν εκατοντάδες, πώς να σου πω.
0: Έχω, συγγνώμη, χτύπησα το μικρόφωνο. Έχω να δω πηγολαμπίδες από μικρή. Λέει ότι ενδέχεται οι εξωγήινοι προηγμένοι πολιτισμοί να επικοινωνούν με παρόμοιο τρόπο με εκείνο των πηγολαμπίδων, χρησιμοποιώντας φωτεινές λάμψεις επαναλαμβανόμενες, αναβοσβήνουν, έτσι. Υποθέσεις κάνετε, αγαπητοί μου, εσείς όλοι ερευνητές στα Ιστιτούτα, το Ιστιτούτο ΣΕΤΗ, λέει, σιγά. Δεν ξέρετε. Δεν έχετε δει εξωγήινους.
1: Κάτι, κάποιες ενδείξεις.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Τραμπ, που είπε ότι θα μας φέρει αποδεικτικά στοιχεία. Να δούμε πότε.
1: Παιδιά, δώσαν και άλλα βίντεο, δεν τα είδατε?
0: Ναι, κάτι που φαινόταν κουκίδες, το είδα στο
1: social. Ο χρόνος απαντά σε όλα. Διαψεύδει, επιβεβαιώνει. Εμείς υπομονητικοί άνθρωποι, ο Λέω και εγώ.
0: Ο Λέω και εσύ. Okay.
1: Αγνοήσαμε.
0: Τι?
1: Τα όσα έκανε σε βάρος μας.
0: Ποιος?
1: Που μας χλέβαζες, μας παρουσίαζες ως γραφικούς τόσα χρόνια.
0: Α, ναι, γιατί για το... Μα, και ακόμη εξακολουθώ.
1: Είναι ντροπή σου.
0: Γιατί δεν είσαι στην NASA. Δεν ήσουν εκεί σε αυτή την ομάδα που πετούσε και ξαφνικά είδε μπροστά τους τα κάμενα αντικείμενα. Εσύ το είδες στο Βόλο, στο λιμάνι. Δεν είναι λίγο. Εσύ.
1: Δεν κατάλαβες ποτέ.
0: Το είδες στον ύπνο σου. Είστε σοβαροί.
1: Αφήσες έτσι μια αγάπη.
0: Περιμένετε να σας πάρω εγώ σοβαρά.

Ένα το είδε, κυρία μου και κύριοι, το UFO στον ύπνο του και ο άλλο πρωί-πρωί στο λιμάνι της, του Βόλου, πάνω στην Εθνική Οδό. Στο Δημήνη, το. Άντε καλά.

Η καταπληκτική σε όλα της, δηλαδή στο θέατρο, αυτή η κοπέλα έπρεπε, καλά έκανε, έπρεπε να είναι από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε. Μιλώ για τη Λένα Παπαλιγούρα. Η Αντιγόνη είναι μια περσινή παράσταση που με λίγες αντικαταστάσεις την κάνουν και φέτος, γιατί είχε μεγάλη επιτυχία. Είναι ο δεύτερος χρόνος, σας λέω ημερομηνίες, διαλέγετε και παίρνετε. Την παραπάνω εβδομάδα, 8 Αυγούστου, θα είναι στο Δίον. Και επειδή πολλοί Λαρισαίοι κάνετε διακοπές σε εκείνη την περιοχή, είναι μια ωραία απόδραση. 8 είναι Σάββατο, ωραία μέρα κλπ. Αν θέλετε να περιμένετε να τη δείτε στην πόλη της Λάρισα, σας λέω, αφού προηγηθεί ο Βόλος 31, αν μας ακούνε και περιοχές της Μαγνησίας, 31 Αυγούστου, ότι 2 Σεπτεμβρίου είναι εδώ στο Κυπροθέατρο Αλκαζάρ. Και 3 Αυγούστου, αφού λέω για την υπόλοιπη Θεσσαλία, είναι στα Τρίκαλα.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα ακουστούν οι χορηγοί μας, 2 λεπτά διαφημίσεις και ερχόμαστε.
1: Ακούστε τώρα τι δυνατότητες έχετε μέσα από μια νέα πλατφόρμα της ΔΕΗ. Είναι το Energy U. Είναι το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Από το φεστιβάλ στο Νεστόριο της Καστοριάς, το γνωστό River Party, μέχρι το Eject Festival και το φεστιβάλ της Πιδαύρου, μέχρι τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείς να τα δεις, να τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Είναι η νέα πλατφόρμα και αν δεν σου αρκεί ενημέρωση και το να δεις που θα βρεις εισιτήρια, πότε γίνεται ένα μεγάλο αγαπημένο γεγονός, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Η αγαπημένη μας ΔΕΗ με το energyoutloud.gr μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν το καλοκαίρι μας με σημαντική ενέργεια. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό? Όχι, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr, την πλατφόρμα της ΔΕΗ, θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered από τη ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
4: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
4: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
5: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Εμείς καλύτερα.
6: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
7: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
8: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η ΩΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
9: Νταβαρούκας και η ΩΕ.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου? στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
11: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
12: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
13: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
14: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
15: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
16: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
18: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
19: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Κυρίες, κύριοι και αγαπημένα παιδιά, είμαστε στους 95,9 το αράδιο της TRT και σαν σήμερα 27 Ιουλίου το 1832 η Εθνοσυνέλευση στο Ναύπλιο επικυρώνει την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων σύμφωνα με την οποία ο Όθωνας θα στεφθεί βασιλιάς της Ελλάδος. Το 1890 αυτοπυροβολεί το διάσημος Ολλανδός ζωγράφος Βίνσεν Βαν Γκόγκ. Δύο μέρες αργότερα πεθαίνει.
1: Αυτοπυροβολήθηκε.
0: Ναι. Το 1921 εσύ λες που είχε κόψει το αυτί του.
1: Ναι.
0: Είχε μια τάση ο άνθρωπος στον ακροτηριασμό. Αυτό είναι σε άλλη στιγμή. Το 1921 ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο ανακοινώνουν την ανακάλυψη της ινσουλίνης. Το 1940 μια από τις πιο αγαπημένες φιγούρες, ο Bugs Bunny, κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη. Και το 1985 ορκίζεται η νέα κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου πριν την δεύτερη τετραετία του ΠΑΣΟΚ. Το 2012 πραγματοποιείται σαν σήμερα η τελετή έναρξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. Ήταν η τελευταία φορά που οι αγώνες έγιναν στη Βρετανία το 1948. Έτσι μέχρι το 2012 υπολόγισε πόσα χρόνια. 64. Το 81 γεννιέται σαν σήμερα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και το 1992 σαν σήμερα πεθαίνει η Τζένι Καρέζη, η οποία είχε υπέροχο εξοχικό στην Τζαγκαράδα του Πηλίου.

0: Λέγαμε τις προάλλες για τη Σκιάθο, για την καθοριστική συμβολή της οικογένειας Δερβαίνη στο τουριστικό προϊόν του νησιού, γιατί τον Τάκη Δερβαίνη που έφυγε το 5 τον είχαν ήδη διαδεχθεί οι πολύ άξιοι γη του, ο Άρης και ο Πέτρος, και στις πολλές επιχειρήσεις που υπάρχουν στον όμιλο της οικογένειας Δερβαίνη είναι και οι δύο παραλίες. Μάραθα, ήσυχα, ωραία.
1: Και η Αγία Ελένη, ναι.
0: Κατεβαίνεις κάτω και από το ξενοδοχείο αν μένεις εκεί, και με ωραίο μπαρ, ωραίο σέρβις. Πρόλαβα το πρώτο μπάνιο αυτού του καλοκαιριού, εκεί το έκανα, που είχα πάει ένα καταδρομικό για ένα 24ωρο. Και η Αγία Ελένη που είναι φαν, ρε παιδί μου. Έτσι, έχεις πάει, όλοι έχουμε πάει,
1: ναι.
0: Πάρτι μέχρι αργά, στο μεταξύ πέφτει και ο ήλιος από το απόγευμα και μετά, και μένεις μέχρι ό,τι ώρα θες. Δεν είναι ότι πόσες ώρες να τσουρουφλιέμαι εδώ στον ήλιο. Αυτή είναι η πρόταση για εσάς που θα πάτε στην Σκιάθο, και από εδώ από τη Θεσσαλία είναι δύο βήματα. Έτσι Σκιάθος μας.

0: Καλά σας έχω η Δυσάρα. Τηλεοπτική σειρά βασισμένη στη δολοφονία των Γλυκών Νερών, Καρολάιν, από την Αλόνισο καταγωγή, το θυμάστε?
1: Ποια Αλόνισο?
0: Το 2000.
1: Σένη ήταν η Καρολάιν. Ένα σπίτι είχαν, τι καταγωγή.
0: Είχε σπίτι στην Αλόνισο λοιπόν και έμεναν εκεί οι γονείς της. Το 21 έγινε αυτό. Τηλεοπτική σειρά λοιπόν βασισμένη σε αυτή την πιο σοκαριστική δολοφονία πραγματικά της Καρολάιν και του σκυλιού του σπιτιού τους, από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Ποια εταιρεία? Η εταιρεία παραγωγής λέγεται Story Film, σας ενημερώνω, και μάλιστα είναι από τη Μεγάλη Βρετανία η εταιρεία αυτή. Είναι μια σειρά από ντοκιμαντέρ, μάλλον ένα ντοκιμαντέρ με 2-3 δολοφονίες, εκ των οποίων η μία δολοφονία το θέμα είναι αυτό που σας λέω. Και βεβαίως θα κάνει πρεμιέρα σε ποιο κανάλι, σε ποια πλατφόρμα? Amazon Prime.
1: Άρα...
0: Κάναν γυρίσματα λοιπόν, πήγανε και στα Γλυκά Νερά, συνεντεύξεις με γείτονες και στην Αλόνισο, και μάλιστα διαβάζω, Σωτήρη, ότι έχουν μιλήσει και οι δικηγόροι.
1: Τόσο... Άρα σαν ντοκιμαντέρ το κάνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα σαν δεν ντοκιμαντέρ. Είναι σειρά.
0: Είναι μια σειρά, 4-5 επεισόδια λέει, που θα έχει βεβαίως και άλλες δολοφονίες σαν θέματα. Σαν θέμα. Και θυμάμαι με το που διάβασα και για τους δικηγόρους, θυμήθηκα ότι ο Βολιώτης Θανάσης Χαρμάνης δεν ήτανε δικηγόρος
1: της οικογένειας.
0: Mm-hmm. Πολύ πιθανό να τον δούμε και αυτόν λοιπόν.

0: Ξέρετε πόσο αγαπώ την Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Κάτι έχετε καταλάβει. Μ' αρέσουν πολλά πράγματα. Αυτό που κάνα σε βάρος ενός ζευγαριού είναι σε κλειστό πάρκινγκ το ζευγάρι σε μια περιοχή της Κωνσταντινούπολης.
1: Τι κάνουν?
0: Αυτά που κάνουν οι άνθρωποι μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
1: Α, αυτά δεν τα κάνουν οι άνθρωποι μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
0: Μαλαμουτιάζονται.
1: Απλά τυχαίνει να τα κάνουν κιόλας.
0: Ενώ εσύ δεν έχεις κάνει ποτέ.
1: Πώς δεν έχω κάνει? Όταν ήμουν
0: όλοι.
1: Μικρή.
0: Όταν ήμουν.
1: Έλα τελείωνε για πες τι σου κάνανε.
0: Είχα βρει έναν κύριο.
1: Έλα με την άχαρη φωνή να ακούσουμε λίγο την είδηση.
0: Άχαρη φωνή.
1: Φοβερή φωνή.
0: Δεν λέω ότι είμαι φραγκούλης. Αϊδόνι,
1: έλα, έλα.
0: Υπέροχα.
1: Τελείωνε.
0: Να, να, ναι.
1: Καθόλου καλή φωνή. Ναι, ναι, ναι. Έλα.
0: Λοιπόν, αυτοί μπαλαμουτιάζονται και τους την πέφτουν. Και ντροπή σας, και τώρα έρχεται η αστυνομία και τι κάνετε μέσα στο αυτοκίνητο. Και αναγκάστηκαν και φύγαν οι άνθρωποι.
1: Μέσα στο αυτοκίνητο. Τι τους ενοχλούσαν?
0: Είδες, παλιά άνθρωποι.

0: αποχαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Αύριο Τρίτη στις 12 θα είμαστε παρέα. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, τα μάρκετ της Μασούτης, την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, και τα υπέροχα έπιπλα της Alpha Wood.
1: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
7: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
7: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
7: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
8: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
10: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfp.org.

πρέπει αγκαλιά να σηκωθώ. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σώζομαι αυτόν Σουθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

Η American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Πρεμιέρα κάνει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Θα δίνει δυνατότητα ένταξης και των οφειλών από 5.000 ευρώ και πάνω. Προβλέπονται έως 240 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και έως 420 προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 50 ευρώ αναπιστωτή, αναλυτικά παραδείγματα. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μετά την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Κρατική επιδότηση 10 λεπτά στο ντίζελ ανακοίνωσε η κυβέρνηση με στόχο να περιοριστεί το μεταφορικό κόστος. Συνεχίζεται η πρωτοφανής πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. Οι φλόγες βρίσκονται μόλις 11 χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό, ενώ έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες. Σε εξέλιξη κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο υπό τον Μακρόν στη Γαλλία, δύο ελληνικά καναντέρ κάνουν ρήψεις νερού δυτικά της Μαδρίτης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Και τέταρτο άτομο αναζητούν οι αρχές για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα που απετράπη. Εκτιμάται ότι έδωσε εντολή στον Αιγύπτιο κρατούμενο στις φυλακές Διαβατών να οργανώσει την επίθεση. Ποιοι ήταν οι πιθανοί στόχοι? Στην Κύπρο σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Πρόκειται για την τελευταία προσπάθεια στη διάρκεια της θητείας του να υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Την ίδια ώρα στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Ιστορική απόφαση να ενταχθεί ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας σημασίας για την ανθρωπότητα. Τη δηλώνει στον Real FM ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον οργανισμό για την προσπάθεια που άρχισε από το 2014. Πρώτη ψηφοφορία το απόγευμα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ηλεκτρονική και ονομαστική και θα αφορά 33 άθρα που τίθενται υπό αναθεώρηση. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 4 τραυματίες. Ο νεότερος απολογισμός της ένοπλης επίθεσης σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο και αναζητούν άλλον έναν. Μία 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στη Σαλαμίνα. Συνελήφθη ο 38χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης και ο πατέρας της ανήλικης. Στα αθλητικά, το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Με 15-14 κέρδισε την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. Κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης ο Στέλιος Αργυρόπουλος που πέτυχε και το νικητήριο γκολ στον χθεσινό τελικό. Καλύτερος θερματοφύλακας του τουρνουά ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μιλτού Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο. Ισοφάρισε στο μήκος το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8 μέτρα και 66 εκατοστά. Επίδοση που έχει από το 2007 ο Λούις Τσάτουμας. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Και τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα ορεινά γενικά έθριος ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Νέα θερμή εισβολή τις επόμενες ώρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στις Βασιλίσσης της Αμαλίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Σταδίου. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεω. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις Ακαδημίας Ιπποκράτους Πανεπιστημίου Αμερικής και Κριεζότου που είχε απαγορευτεί κυκλοφορία λόγω τηλεφωνήματος για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Με μια οικονομική είδηση που αφορά δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενους, αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μιλάμε φυσικά για τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό που κάνει πρεμιέρα σήμερα, καθώς ανοίγει η πλατφόρμα για όσους έχουν οφειλές σε δημόσιο και τράπεζες από 5.000 ευρώ και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο οφειλέτες να ρυθμίσουν χρέη πάνω από αυτό το ποσό, ενώ μέχρι χθες για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα έπρεπε να είχε οφειλές άνω των 10.000 ευρώ. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια ποιους αφορά η ρύθμιση, ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.
3: Ελισάβετ, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και για όσους έχουν οφειλές σε δημόσιο και τράπεζες από 5.000 ευρώ και πάνω. Από σήμερα δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο οφειλέτες να ρυθμίσουν χρέη από 5.000 ευρώ μέσω του εξοδικαστικού, όταν μέχρι χθες, πρέπει να σου πω, για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα έπρεπε να είχε οφειλές άνω των 10.000 ευρώ. Οι οφειλέτες τώρα, Ελισάβετ, που θα θελήσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσα από το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να ρυθμίζουν, ανάλογα φυσικά με την οφειλή που έχουν, την περιουσιακή τους κατάσταση και τα εισοδήματα που έχουν, σε έως 240 μηνιαίες δόσεις τις οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία, και έως 420 μηνιαίες δόσεις για όσους οφείλουν σε τράπεζες και σέρβισες. Αξίζει να σημειωθεί, Ελισάβετ, ότι οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 50 ευρώ αναπιστωτή. Δηλαδή, αν κάποιος έχει χρέος και στην εφορία και σε μια τράπεζα, θα πρέπει να δίνει μίνιμουμ ελάχιστη
0: 100 ευρώ, δόση, αν έχει δύο, ας πούμε.
3: Ακριβώς 50 και 50 ευρώ, 100 ευρώ. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος έχει 5.000 ευρώ μία οφειλή, μπορεί να τη ρυθμίσει σε έως 100 δόσεις. Φυσικά, να σου πω ότι ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από τον αλγόριθμο του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ο οποίος λαμβάνει υπόψη, Ελισάβετ, τα εισοδηματικά και τα παρουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Να σου πω επίσης ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε παλαιές φορολογικές οφειλές ή δανειακές οφειλές, αλλά αφορά την συνολική ρύθμιση των χρεών τόσο προς το δημόσιο όσο και προς τα ταμεία. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, Ελισάβετ, ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση, δηλώνει τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία και στη συνέχεια παράγεται πρόταση ρύθμισης με βάση τη δυνατότητα αποπληρωμής του. Ελισάβετ.
0: Τώρα, αν κάναμε μία μικρή σύγκριση ανάμεσα στον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό και την ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούμε έτσι πρόχειρα να δώσουμε μία-δύο διαφορές αυτών των δύο ρυθμίσεων?
3: Η βασική ρύθμιση είναι ότι πρώτον ο εξοδικαστικός μηχανισμός αφορά και παλαιά αλλά και παλαιές και νέες οφειλές, ενώ 72 δόσεις αφορούν μόνο οφειλές που έχει κάποιος μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Και επίσης μια πολύ σημαντική διαφορά είναι ότι αν κάποιος εντάξει παλαιές οφειλές στις 72 δόσεις, θα το κάνει μέσα σε 3-4 ημέρες, ενώ αν κάποιος θελήσει να ρυθμίσει τις οφειλές του μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
0: απαιτείται
3: οφειλών,
0: μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
3: Απαιτείται πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να φτάσει και τους 3 ή και να ξεπεράσει τους 3 μήνες.
0: Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας δίνει η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία μίλησε νωρίτερα στον Real FM.
4: Όσοι θέλουν να κάνουν τη νέα αίτηση μπορούν να την υποβάλουν από σήμερα, αλλά η διαδικασία μπορεί να πάρει και 3 μήνες. Άρα, όταν κάποιος έχει γίνει κατάσχεση του λογαριασμού του από την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί και να βγει η ρύθμιση του εξοδικαστικού. Υπάρχουν περιπτώσεις που είχαν χρέος 100.000 ευρώ προς την εφορία και κατάφεραν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού να πληρώσουν το μισό ποσό του 50% της οφειλής τους και να επιτύχουν 240 δόσεις. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις όπου το εισόδημα είναι πάρα πολύ χαμηλό και δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, έχουμε δει και η οφειλή να φτάνει στο μισό ποσό και ακόμα περισσότερο, δηλαδή το 80% να διαγράφεται και να αποπληρώσει κάποιος μόνο το 20% σε περισσότερες δόσεις. Βέβαια, αυτό ισχύει για όσους έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα και δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία.
0: Πάμε τώρα, Δημήτρη, και στην κατακόρυφη πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εξαιτίας της ελπίδας που άρχισε να διαφαίνεται στον ορίζοντα για πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Δείχνουν ανακούφιση οι επενδυτές, Δημήτρη.
3: Αυτή τη στιγμή να σου πω, Ελισάβετ, ότι η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει μείωση της τάξης του 6%, βρίσκεται στα 85,7 δολάρια το βαρέλι, και όλο αυτό γίνεται, όπως πολύ σωστά είπες, επειδή υπάρχει σημαντική αποκλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στις τελευταίες δύο ημέρες στην Μέση Ανατολή. Αντίστοιχη μείωση της τάξης του 7,2% σημειώνει αυτή τη στιγμή και η τιμή του φυσικού αερίου, βρίσκεται από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στα 59 ευρώ την μεγαβατόρα. Ωστόσο, τόσο ειδικά για τη μείωση του πετρελαίου Brent, που ευχόμαστε να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και των επόμενων ημερών.
0: Για να το δούμε να αποτυπώνεται και στις αντλίες.
3: Με πρόλαβες, μέχρι στιγμής δεν αποτυπώνεται στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Υποθέτω ότι και θέλω να πιστεύω και πρέπει μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δούμε σημαντικές μειώσεις στις τιμές τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Πάντως σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει τα 2 ευρώ και τα 3 λεπτά ανά λίτρο, και το πετρέλαιο και η αμόλυβδη βενζίνη τα 2 ευρώ και το 1 λεπτό ανά λίτρο. Άρα βλέπουμε δηλαδή και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη που πάνω από τα 2 ευρώ. Υπενθυμίζω ότι πριν από 20 περίπου ημέρες η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι. Τότε
0: ναι,
3: που ήταν
0: η αλήθεια
3: πιο
0: είναι ότι νιώσαμε σήμερα ανακούφιση βλέποντας τον Brent να πέφτει, αλλά απέχουμε πάρα πολύ από τα δεδομένα και τις τιμές που είχαμε δει τις προηγούμενες εβδομάδες.
3: Να σου πω, Ελισάβετ, ότι με τις σημερινές τιμές κάποιος για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του θα πρέπει να πληρώσει ακόμη και 20 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πριν από 10-15 ημέρες. Φυσικά, να υπενθυμίσω το εξής, ότι από τις αρχές Αυγούστου θα εφαρμοστεί η νέα επιδότηση που αφορά το πετρέλαιο κίνησης και θα ισχύσει για όλο τον μήνα Αύγουστο κατά 10 λεπτά. Να θυμίσω ότι υπάρχει και μία μείωση της τιμής 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Άρα φαντάσου ότι εάν δεν είχαμε τη μείωση των 5 λεπτών και αν δεν είχαμε και από τις αρχές του μήνα τα 10 λεπτά, που θα πήγαινε η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι θα είναι μια εβδομάδα ραγδαίων εξελίξεων, αναφορικά πάντα και με το τι θα γίνει στην Μέση Ανατολή, εάν τελικά θα υπάρξει τερματισμός του πολέμου, έτσι ώστε να δούμε να αποκλιμακώνεται η κατάσταση στα καύσιμα, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό πλέον έξοδο και μια σημαντική δαπάνη, Ελισάβετ, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση. Ο Γιώργος Ασμάτογλου, στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά, είπε ότι η κατάσταση είναι απρόβλεπτη.
5: Η κατάσταση είναι απρόβλεπτη για το τι θα συναντήσουμε είτε αυτή την εβδομάδα είτε την επόμενη. Γιατί ενώ είχαμε μεγάλες αυξήσεις το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο 15ήμερο, η προηγούμενη επιδότηση αυτή των 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης ήρθε και εξανεμίστηκε μέσα σε 0 χρόνο. Το 5 λεπτό εξανεμίστηκε μέσα σε 2 μέρες. Γιατί ήταν τόσο μεγάλες οι αυξήσεις που το φάγανε τη μείωση αυτή. Γι' αυτό και αυξήθηκε το πετρέλαιο με τη μείωση αυτή την οποία είδαμε των 5 λεπτών κατά 30 λεπτά. Γιατί λένε οι κύκλοι ότι υπάρχει ζήτηση. Και εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει μια ύφεση παγκοσμίως στην αγορά, αλλά πιθανότατα να είναι σε αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν και κάποιο κερδοσκοπικό παιχνίδι το οποίο αφήνει κέρδη. Αυτό λοιπόν το δεκάλεπτο τώρα που θα μας έρθει, το οποίο βεβαίως είναι καλώς δεχούμενο, αλλά βέβαια μόνο για τον Αύγουστο δεν φτάνει, γιατί επηρεάζει τα καταναλωτικά αγαθά λόγω του ενεργειακού κόστους, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσει αυτή η αύξηση θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η επιδότηση. Γιατί το πετρέλαιο ειδικά είναι ένα προϊόν το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τα καταναλωτικά αγαθά, τα οποία έχουν

0: μετέλαβε αυτή την απόφαση μετά από μια πολύ έντονη σύσκεψη την Παρασκευή, κατά την οποία διπλωματικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν τον συμβούλευσαν να μπει τέλος στους βομβαρδισμούς. Ανάμεσά τους ήταν και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, αλλά και ο γενικός διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Βέβαια, όσο βρίσκεται σε ισχύ αυτή η ανακοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προχωρήσει σε μια σειρά απειλών, κυρίως μέσω αναρτήσεών του. Σε μία από αυτές, για παράδειγμα, αεροσκάφη που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται να πλήττουν πετρελαϊκή εγκατάσταση, συνοδευόμενα από τη φράση επίθεση στο Χαρκ, υπονοώντας ασφαλώς το βασικό ιρανικό κέντρο εξαγωγής πετρελαίου. Σε άλλες αναρτήσεις του, με τη λεζάντα «Τώρα είναι δικό μας το πετρελοφόρο», ο ίδιος απεικονίζεται να κρατά αμερικανική σημαία πάνω σε πλοίο που παραπέμπει σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο, ενώ σε άλλες εικόνες εμφανίζονται Αμερικανοί στρατιώτες και μορφές που παραπέμπουν σε Ιρανούς θρησκευτικούς ηγέτες. Πάντως, το Αμερικανικό Πεντάγωνο επικαιροποίησε τα στοιχεία για τις απώλειες των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν και επισήμως οι νεκροί ανέρχονται σε 18 και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 600. Μιλάμε για απώλειες κατά τη διάρκεια μόνο των εβδομάδων των συγκρούσεων με τις Ιρανικές δυνάμεις.
1: Καλή ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
2: Συμβαίνει τώρα.
1: Έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθία σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Τα νέα δεν είναι ευχάριστα από την πυροσβεστική. Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
3: Ελισάβετ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα εργοστάσιο παραγωγής και τυποποίησης ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη και στη συνέχεια ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σωρός αγνώστων στοιχείων.
1: Άρα έχουμε έναν νεκρό από την πυρκαγιά αυτή.
3: Δεν γνωρίζει η πυροσβεστική ακόμη περισσότερα, γιατί είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση. Δεν υπάρχει όμως αναφορά για αγνοούμενο ή εγκλωβισμένο, οπότε βρίσκεται σε εξέλιξη από το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου, που έχει αναλάβει να διερευνήσει την υπόθεση. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 35 πυροσβέστες με ένα τμήμα πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων.
1: Η υπόθεση λοιπόν είναι σε εξέλιξη. Για οτιδήποτε νεότερο, διακόπτει στην κανονική ροή, Κασιανή, και μας ενημερώνεις. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στις νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα που απετράπη, φαίνεται ότι οι αρχές αναζητούν και τέταρτο άτομο που εκτιμάται ότι έδωσε εντολή στον Αιγύπτιο κρατούμενο να στήσει αυτή την επίθεση, Σοφία Γαλάνη.
4: Ακριβώς, είναι το τέταρτο πρόσωπο το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο για αυτή την υπόθεση και οι αρχές εκτιμούν ότι είναι ο εντολέας, αυτός που είπε δηλαδή στον 31 ετών Αιγύπτιο να οργανώσει το χτύπημα στην οικία του δικαστικού λειτουργού, που ήταν ένας από τους 5 στόχους βέβαια της συγκεκριμένης επίθεσης, γιατί εκτιμάται ότι υπήρχαν και άλλοι στόχοι. Οι αρχές λοιπόν εκτιμούν ότι ο ηθικός αυτουργός ήρθε σε επικοινωνία με τον Αιγύπτιο κρατούμενο στις φυλακές διαβατών και ο οποίος στη συνέχεια αναζήτησε το πρόσωπο που θα υλοποιούσε και το σχέδιο. Μιλάμε για τον Αιγύπτιο, ο οποίος και συνελήφθη. Και πώς συνελήφθη τώρα? Φαίνεται ότι ο Αιγύπτιος ο συγκεκριμένος είχε κλείσει ραντεβού με έναν 27χρονο Έλληνα. Αυτός φαίνεται ότι του προμήθευσε και την χειροβομβίδα μετά από τις εντολές φυσικά του Έγκλη στους φυλακές διαβατών. Το σημείο συνάντησής τους ήταν πλατεία στη Γλυφάδα. Οι αστυνομικοί όμως του ελληνικού FBI είχαν ήδη θέσει υποδιακριτική παρακολούθηση τον Αιγύπτιο μετά από πληροφορία που έφτασε στις αρχές. Κατέγραφα λοιπόν τις κινήσεις του από την Κηφισιά έως τη Γλυφάδα, γιατί φαίνεται ότι ξεκίνησε από την Κηφισιά και κατέληξε στη Γλυφάδα και επενέβησαν τη στιγμή που παρέλαβε ένα αντικείμενο το οποίο έμοιαζε με χάρτινο ποτήρι.
1: Στο οποίο όμως λοιπόν, μέσα ακριβώς, είχε τη χειροβομβίδα.
4: Το χάρτινο λοιπόν ποτήρι, για να το πούμε έτσι, ακριβώς έκρυβε μέσα την λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία είχε ασφαλιστεί με δεματικό καλωδίον. Μόλις παρέλαβε λοιπόν τη χειροβομβίδα, οι αστυνομικοί κινήθηκαν αστραπία και προχώρησαν στην σύλληψή του, πριν φυσικά προλάβει να κάνει το οτιδήποτε. Στο επίκεντρο τώρα των ερευνών βρίσκεται και ο 27χρονος Έλληνας, βέβαια, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές. Θεωρείται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον έγκλειστο Αιγύπτιο και τον Αιγύπτιο που φέρεται να έχει αναλάβει την επίθεση. Ο ίδιος έχει ποινικό παρελθόν, έχει απασχολήσει το τμήμα δίωξης εκβιαστών, είχε συλληφθεί πριν από 2 χρόνια ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους τότε. Η σύλληψη του όμως είναι πολύ σημαντική. Εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις ενδεχομένως για την της χειροβομβίδας και για το πρόσωπο που έδωσε την τελική εντολή. Μάλιστα, έχουμε μάθει ότι είχε οριστεί και αμοιβή για την επίθεση. Ο Αιγύπτιος που είχε αναλάβει το τελικό σχέδιο είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά 2.500 ευρώ.
1: Φέρεται πήρε μία προκαταβολή και
4: πήρε μία μικρή προκαταβολή των 500.

0: 600 ευρώ, τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα τα έπαιρνε μετά την ρήψη της χειροβομβίδας. Τώρα, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρχές εξετάζουν και τα στοιχεία από τις επικοινωνίες των δύο Αιγυπτίων, του έγκλης στις φυλακές διαβατών και του επιχειρησιακού βραχίων, του επιχειρησιακού βραχίων. Δηλαδή,
1: προκύψει κάτι μέχρι στιγμής.
0: Έχουν εντοπιστεί ηχητικά μηνύματα. Έχουν εντοπιστεί φωτογραφίες, στίγματα από χάρτες, τα οποία είχαν σταλεί από ό,τι φαίνεται από τον έγκλειστο των φυλακών διαβατών. Η πρώτη επικοινωνία προκύπτει μεταξύ των δύο ότι έγινε στις 21 Ιουλίου και φαίνεται ότι ο έγκλειστος στα διαβατά έχει ζητήσει από τον μωεθνή του η επίθεση να γίνεται με όπλο είτε με χειροβομβίδα και φαίνεται ότι του έχει δώσει πληροφορίες για τους στόχους και τα σημεία που τον ενδιέφεραν τώρα. Να πούμε ότι ο κρατούμενος στις φυλακές διαβατών κρατείται από το 2017 για ανθρωποκτονία. Στον ποινικό του φάκελο έχει καταδίκες για ληστείες και άλλες σοβαρές υποθέσεις. Έγινε έρευνα στο κελί του στις φυλακές διαβατών.
1: Τι βρέθηκε?
0: Εκεί βρέθηκε το κινητό του τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιήσει στις επικοινωνίες αυτές και έδινε οδηγίες για την προετοιμασία της επίθεσης. Από εκεί και πέρα η έρευνα έχει ανοίξει γιατί έχουμε την εκτίμηση των αρχών ότι υπάρχουν περίπου 15 πιθανότητες. Στόχοι. Μιλάμε για δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, για αστυνομικούς, οπότε υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι ήταν αρκετοί άνθρωποι που είχε στοχοποιήσει ο ηθικός αυτουργός, οπότε εδώ είναι και ένα βασικό ερώτημα, ποιος βρίσκεται πίσω από τον Ισοβίτη. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, ποιους ακόμη ενδεχομένως είχε στοχοποιήσει και ποιες άλλες επαφές μπορεί να υπάρχουν και πόσοι ακόμη φαίνεται να συμμετείχαν στην ενορχήστρωση αυτών των επιθέσεων, Ελισάβετ.
1: Τώρα φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση έχει πολύ ψωμί, Σοφία. Πάμε και στην άλλη υπόθεση που μας έρχεται από την Κρήτη. Σήμερα ανέβηκαν τα σκαλιά της εισαγγελίας Χανίων ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση, σε 8 περιπτώσεις μάλιστα. Οι εμπλεκόμενοι φαίνεται πως παρήχαν συνδρομή στην τοπική μαφία.
0: Θα χρησιμοποιήσω, αν μου επιτρέπεις, τη φράση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή της Κρήτης, του υποστράτηγου Γιώργιου Δούκη, ο οποίος είπε το εξής: το οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του Παγόβουνου. Κάτω από την επιφάνεια έχουμε ένα δίκτυο συνεργειών και συμφερόντων που εκτείνεται πολύ πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Αυτή η φράση συνοψίζει τέλεια αυτή την υπόθεση της μαφίας των Χανίων, με την οποία φαίνεται ότι συνδέονται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι σήμερα έχουν οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή. Να δούμε και τι θα γίνει σε αυτή τη διαδικασία. Φέρονται έναν εμπλεκόμενοι στο μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς, γνωστό και ως μαφία των Χανίων, που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Κατηγορούνται ότι έναντι αμοιβής συνέτασαν ψευδείς εκθέσεις με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την παραποίηση δικαστικών στοιχείων. Δηλαδή, πώς θα τη βγάλουν καθαρή, για να το πω απλά, οι εμπλεκόμενοι της μαφίας των Χανίων. Είχαν άμεση, από ό,τι φαίνεται, συνεργασία. 8 περιπτώσεις, όπως είπες, έχουν διαπιστωθεί δωροληψίας για ψευδείς εκθέσεις. Και να θυμίσουμε εδώ ότι στη μαφία των Χανίων εμπλέκεται πάρα πολλοί κόσμος, δεκάδες άτομα. Αρχικά μέλη της οργάνωσης ήταν δύο αδέρφια, επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες, μάλιστα ξενοδοχειακής μονάδας, γνωστή στην τοπική κοινωνία. Διακινούσαν ναρκωτικά, όπλα, έκαναν εκβιασμούς, είχαν στρατολογήσει αστυνομικούς, ακόμη και κληρικό. Ενδεικτικά θα αναφέρω, υπήρχε εκβιασμός αντιδημάρχου, λογιστή ιεράς μονής, συναλλαγές ναρκωτικών, αγοραπολισίες όπλων και πυρομαχικών, και μάλιστα δεν δίσταζαν να ξυλοκοπούν τα μέλη της οργάνωσης και ανθρώπους και σε δημόσια θέα. Δηλαδή,
1: αυτό φαίνεται και σε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες, Σοφία, που δείχνει ένα αρχηγικό μέλος της συμμορίας να ξυλοκοπά άγρια έναν άνδρα μέσα σε μια καφετέρια.
0: Μέσα μπροστά σε όλο τον κόσμο, ο Ελισάβετ είναι ο κατηγορούμενος, έχει μάλιστα και συνοδεία κάποιους μαυροφορεμένους άνδρες, και μπαίνει μέσα στο κατάστημα, επιτίθεται στον άνδρα αυτόν με γροθιές, τον πετάει στο έδαφος και τον χτυπάει δίχως έλεος. Είναι προφυλακισμένος συγκεκριμένος, είχε καταγραφεί να συνομιλεί, να θυμίσω, με αστυνομικό διοικητή υπηρεσίας των Χανίων για υπόθεση εκβιασμού εργολάβου. Τότε τα μέλη απαιτούσαν 20.000 ευρώ για να του επιτρέψουν να συνεχίσει ένα έργο.
1: Είναι μεγάλη η υπόθεση της μαφίας των Χανίων που μας απασχολεί εδώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Απασχολεί τη δημοσιότητα, γιατί τις αρχές της απασχολεί πολύ περισσότερο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες επισκέπτεται την Κύπρο. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψή του στο νησί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2017, αλλά και για την τελευταία ουσιαστικά προσπάθεια στη διάρκεια της θητείας του να υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Θα συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Τι μπορούμε να περιμένουμε, Παναγή Γαλιατσάτε?
2: Πιθανότατα Τετάρτη θα γίνουμε σπούδεροι. Γιατί θα κάνει τις συναντήσεις αυτές, θα τους έχει και ένα δείπνο, από ό,τι ξέρω, θα πάει να δει τον κύριο Χριστοδουλίδη, θα πάει μετά με τον κύριο Χιουμάν, θα τους κάνει ένα δείπνο το βράδυ και μετά έχει πάλι συναντήσεις. Νομίζω, δεν θυμάμαι καλά αν είναι την Τετάρτη ή την Τρίτη, θα έχουν μια κοινή συνάντηση οι δυο τους και μετά θα μας δώσει ο κύριος Κουτιέρες μια συνέντευξη τύπου. Και εκεί θα αποκαλύψει αν όντως αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι, δηλαδή ότι η συνέχεια της επίσκεψής του θα είναι μια άτυπη πενταμερής με την προσπάθεια να επικοινωνήσει το Κυπριακό, θα γίνει πραγματικότητα. Να σου πω ότι η Μαρία Άγγελα Ορκίν, που είναι η προσωπική του απεσταλμένη, ήταν χτες στην Άγκυρα, συναντήθηκε με τον κύριο Χαγάν Φιντάν, προφανώς για να πάρει το πράσινο φως για την άτυπη πενταμερή, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
1: Την ίδια ώρα, Παναγή, έχουμε στην Αθήνα τον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης για την οριοθέτηση ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας. Καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικές συγκλήσεις δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής. Βέβαια, θετικό είναι ότι συνομιλούμε και με τις δύο πλευρές, γιατί εκεί υπάρχουν δύο πλευρές.
2: Δεν έχει κανείς ακόμα, ναι, πραγματικά δύο πλευρές. Και το ζητούμενο, Ελισάβετ, είναι πως η δεύτερη πλευρά θα γίνει κοινωνός των συνομιλιών αυτών, αλλά στην ουσία. Όντως η διαδικασία γίνεται με το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης, αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, το οποίο έχει και τις τεχνικές επιτροπές. Δηλαδή, λογικό είναι αυτό, αυτή τη συζήτηση την κάνεις με την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση είναι αυτή της Τρίπολης, αυτή της Βεγγάζης. Δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, αλλά είναι από θέση ισχύως, όντως ελέγχει την ανατολική πλευρά, έχουν εκφράσει και αυτή το ενδιαφέρον τους για τις συνομιλίες αυτές και για το πώς θα ενταχθούν, θα βρεθεί κάποιος τρόπος, φαντάζομαι, στο μέλλον. Τώρα, το αν υπάρχουν συγκλήσεις ή όχι, ή αν έχει προχωρήσει η τεχνική διαδικασία, αυτό πραγματικά δεν το ξέρουμε. Για το περιεχόμενο των τεχνικών αυτών συνομιλίων, που είναι και πάρα πολύ τεχνικό στην ουσία, δεν έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής κάτι, ούτε από τη δική μας πλευρά, ούτε από τη λιβική. Αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχουν συγκλήσεις, είναι πάρα πολύ θετικό που γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί στη χειρότερη περίπτωση, αν δούμε ότι δεν θα μπορέσουμε να συνοηθούμε, είναι ένα πάρα πολύ καλό πάτημα για να πάμε στο εύθετο χρόνο με τη Λιβύη στη Χάγη για την ιστορία της ΑΟΣ και της Κεφαλοκρηπίδας.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παναγή Γαλιατσά, το επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, οι συνήγοροι υπεράσπισης επέμειναν στα αιτήματα για αναβολή και αναστολή της δίκης, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η εξέλιξη της διαδικασίας συνδέεται άμεσα με την υπόθεση της Σύμβασης 717 και την πορεία της. Η Αναστασία Φίσα από το Η Θεσσαλία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Συνεχίζονται σήμερα να πούμε ότι είναι η προτελευταία συνεδρίαση. Αύριο είναι η τελευταία συνεδρίαση πριν τη διακοπή για τον Αύγουστο των δικαστηρίων, και μετά πάλι η πρώτη συνεδρίαση που έχουμε μετά είναι για τις 7 Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερες και εσύ, συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις των συνεγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της πρότασης του εισαγγελέα σχετικά για τα αιτήματα της αναβολής της δίκης. Εγώ να θυμίσω ότι η εισαγγελέα έχει προτείνει να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις. Πρόταση με την οποία έχει συνταχθεί η πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Να πούμε, όπως αναφέρθηκε και από εσάς, ότι έχει να κάνει με την υλοποίηση της Σύμβασης 717, που είχε αντικείμενο την ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης. Και να πούμε ότι η εισαγγελέας έχει αναφέρει ότι αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κόλλημα έτσι ώστε να δοθεί αναβολή. Η εισαγγελέας έχει αναφέρει πως δεν υφίσταται κάποια εξάρτηση μεταξύ των δύο δικογραφιών, δεν συγχαίει δηλαδή η εισαγγελική πρόταση τις δύο δικογραφίες, την ευρωπαϊκή και την εθνική, και πως δεν αποτελεί και κάποιο προδικαστικό ζήτημα η υπόθεση αυτή η οποία εκκρεμεί στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δεν υπάρχει κάποια ταυτότητα πράξης, ανέφερε η εισαγγελέα στην πρότασή της, και στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διερευνάται και η οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, ενώ η υπόθεση που εξετάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων έχει να κάνει με σιδηροδρομικό δυστύχημα. Αυτά λοιπόν αναφέρει η πρόταση της εισαγγελέως, όπως είπαμε, και περιμένουμε αύριο και την ολοκλήρωση τουλάχιστον του θερινού τμήματος των δικαστήριων μετά και τη διακοπή, και μετά αμέσως, όπως είπαμε, η πρώτη συνεδρία στις 7 Σεπτεμβρίου.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνεχίζεται η πρωτοφανής πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. Οι φλόγες βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμο Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

0: στους 97,8.
1: .33 λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τις εφιαλτικές διαστάσεις που λαμβάνουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Ευρώπη την ώρα που αναμένεται και νέος καύσωνας στις επόμενες μέρες. Στη Γαλλία που περνάει και τις πιο δύσκολες ώρες, οι φλόγες απέχουν μόλις λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό, αν και οι αρχές διαμηνύουν ότι ακόμα δεν σχεδιάζουν την εκένωση της πόλης. Μάλιστα είναι σε εξέλιξη κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο από τον Μακρόν για να εκτιμηθεί η κατάσταση. Λίγο καλύτερη η κατάσταση στην Ισπανία, παρόλα αυτά στις δύο αυτές χώρες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Την τελευταία εικόνα από αυτές τις δύο χώρες μας μεταφέρει η Τζέννη Κρυθαρά.
2: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που έχει πλήξει τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη, Ελισάβετ. Περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα έχουν γίνει ήδη στάχτη, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ενώ είναι αδύνατο να υπολογιστεί πόσα ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτή τη βιβλική καταστροφή. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν πραγματοποιεί σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες επισκέπτεται σήμερα πληγήσα περιοχή στη Βαλένθια, στα ανατολικά της χώρας, όπου οι πυροσβέστες μάχονται με μια νέα εστία. Στη Γαλλία η πυρκαγιά Ζιρόντ βρίσκεται κοντά στον Μπορντό και η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά απρόβλεπτη και επικίνδυνη. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αφήσουν ελεύθερα τα ζώα τους και να πάρουν μαζί τα κατοικίδια τους κατά την εκένωση. Ο καπνός μάλιστα από την κρασοφική πυρκαγιά στη Δυτική Γαλλία διένει σε μια απόσταση 500 και πλέον χιλιόμετρων προς τα δυτικά, ξεπερνώντας τα όρια της Ιβηρικής Χερσονήσου και ταξιδεύοντας μέχρι τον Ατλαντικό. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι η Ιβηρική Χερσόνησος βιώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης με έντονες φυσικές καταστροφές όπως είναι οι πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι πυρκαγιές έχουν αναγκάσει περίπου 375.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Γαλλία και την Ισπανία και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ένα νέο κύμα καύσωνα θα πλήξει από αύριο τη Γαλλία με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ η αστυνομία στη Ζιρόντ προέβη σε 3 συλλήψεις το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένου ενός άνθρωπου που κάπνιζε στο δάσος και δύο που έκαναν μπάρμπεκιου στη δασική περιοχή.
1: Απίστευτα πράγματα με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Θα ρωτήσουμε λίγο αργότερα τον μετεωρολόγο μας, τον Τάσο Αρνιάκο, για αυτό το νέο κύμα καύσωνα που θα πλήξει τη Δυτική Ευρώπη. Να πούμε ότι η δήλωση ενός Ισπανού αξιωματούχου τα λέει όλα. Είμαστε σε πόλεμο με ένα τέρας, λένε. Στο πλευρό της Ισπανίας επιχειρούν και δύο ελληνικά καναντέρ. Κάνουν ρήψεις δυτικά της Μαδρίτης. Τώρα, ποια είναι τα νεότερα, Τζέννη, σχετικά με αυτή την ένοπλη επίθεση που είχαμε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ? Μαθαίνουμε ότι μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων.
2: Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών, όταν έπεσαν πυροβολισμοί χθες βράδυ στο Σιάτλ, στο δημοφιλές φεστιβάλ γαστρονομίας Bite of Seattle. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου. Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ακόμη 2 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές χάους με πλήθη να τρέχουν πανικόβλητα προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας καταφύγιο. Μάλιστα, ορισμένοι επισκέπτες κατέφυγαν ακόμη και στο κοντινό παιδικό μουσείο της πόλης για να προστατευτούν. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν 7 με 8 πυροβολισμούς εντός του χώρου της εκδήλωσης, ενός χώρου που μοιάζει πολύ με εκθεσιακό κέντρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα ότι τα άσχημα νέα είναι ότι στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται και νέος καύσωνας, ενώ και εμείς στην Ελλάδα θα έρθουμε αντιμέτωποι με νέα θερμική εισβολή. Η ζέστη αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
3: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, είναι, καθώς μετά το παρατεταμένο φθινόπωρο που ζήσαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, νέες ζέστες έρχονται. Δηλαδή, ερχόμαστε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα με τον υδάργυρο να φτάνει λίγο κάτω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα και αύριο. Από εκεί και πέρα περιμένουμε σταδιακή αποκλιμάκωση, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό δυστυχώς συνεπάγεται για τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Γι' αυτό τα μάτια μας 14. Πιο αναλυτικά τώρα λοιπόν για αύριο.
1: Ακούσαμε τι συνέβη νωρίτερα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Με αυτή τη ζέστη κάποιοι να κάνουν μπάρμπεκιου, ας πούμε, σε δασικές περιοχές.
3: Τώρα τι να πούμε. Αυτά δεν συζητώνται. Νομίζω εμείς τα έχουμε πια ξεπεράσει. Δεν νομίζω ότι φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα. γιατί έχουμε καεί που είχε πολύ πιο γρήγορα από αυτούς. Τώρα, το εδώ στην αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε κάποιες τοπικές, πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7, θα ενισχυθούν το βράδυ στα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στους 35 με 37, τοπικά έως και 38 βαθμούς Κελσίου, 38 έχουμε και σήμερα στη Σπάρτη. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη έχουμε 37 στην Τρίπολη, την Αμφίκλεια και τη Θήβα και 36 στη Θεσσαλία. Στο κέντρο της Αθήνας μόλις 33 και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μόλις 31. Αύριο θα ανέβει λίγο περισσότερο, παντού ο υδράγυρος, θα αποκλείται να έχουν γιγανά 39, κυρίως στην περιοχή του Αγρινίου και του Πύργου, ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή δεν αλλάζει τίποτα, θα έχουμε μια εβδομάδα σχεδόν άνομβρη παντού και αυτή και η επόμενη εβδομάδα θα είναι αμυγός καλοκαιρινές, χωρίς όμως ακραίες θερμοκρασίες. Με το ζόριο υδράγυρος θα φτάσει και θα φτάσει για λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτά είναι τα καλά νέα. Τάσο, σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Ο Όλυμπος, το μυθικό βουνό των θεών και το υψηλότερο της Ελλάδας, απέκτησε πλέον και επίσημα τη θέση που του αναλογεί στον παγκόσμιο χάρτη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Εντάσσεται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς σε μια ένδειξη αναγνώρισης της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής του αξίας. Η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Ναι, Ελισάβετ, η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου ανήκει πλέον και επίσημα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO μετά την ομόφωνη απόφαση της 48ης η Συνόδου της Επιτροπής που πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για μια σπουδαία διεθνή διάκριση, καθώς ο Όλυμπος εντάσσεται ως μεικτό αγαθό, αναγνωριζόμενος ταυτόχρονα για τη μοναδική πολιτιστική και φυσική του αξία. Το μυθικό βουνό των 12 θεών, έπειτα από μια μακρά πορεία υποψηφιότητας που είχε ξεκινήσει επίσημα από την Ελλάδα το 2014, γίνεται το 21ο ελληνικό μνημείο στον κατάλογο της UNESCO και μόλις το 3ο μεικτό αγαθό της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Η απόφαση αναδεικνύει τον Όλυμπο ως ένα παγκόσμιο σύμβολο που εδώ και χιλιάδες χρόνια εμπνέει την τέχνη, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Από σήμερα γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, συμπληρώνοντας ότι γίνεται ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτόν τον μοναδικό βιότοπο. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την έγγραφη επιβεβαίωση της διαχρονικής δέσμευσης της Ελλάδας για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τονίζοντας ότι ο Όλυμπος εξακολουθεί να προκαλεί δέος, όπως ακριβώς περιγράφηκε από τον Όμηρο πριν από σχεδόν τρεις χιλιετίες. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της βιοποικιλότητας του Ολύμπου, ο οποίος φιλοξενεί περισσότερα από 1.900 είδη φυτών, εκ των οποίων 27 δεν συναντώνται πουθενά αλλού στον κόσμο. Παράλληλα, αποτελεί καταφύγιο για σπάνια είδη πανίδας, όπως η καφέ αρκούδα και το αγριόγιδο. Η ελληνική πολιτεία ανακοίνωσε τέλος ότι το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν έργα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αηφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
1: Για μεγάλη ευθύνη όλων απέναντι σε αυτή την αναγνώριση, έκανε λόγο ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, μιλώντας το πρωί στον Γιάννη Παπαγιάννη.
5: Πρώτα απ' όλα είναι μια ηθική και πολιτιστική αναγνώριση ακτινοβολίας χώρας με αναφορά σε ένα μοναδικής οικουμενικής αξίας αγαθό, όπως αναγνωρίστηκε παγκοσμίως πια. Τον Όλυμπο να κοινοβολεί και να είναι αυτό αποδεκτό σε όλο τον κόσμο. Διότι εκεί, στον Όλυμπο, έχουμε μία αδιάρρηκη αίσθηση φυσικού και πολιτιστικού μνημείου. Αυτό μόνο του είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο, αν θέλετε, ηθικό, σε επίπεδο ακτινοβολία, σε επίπεδο προβολή τη χώρα. Αυτή η διεθνή αναγνώριση και επικύρωση, και μάλιστα ομόφωνη, μαζί με την υπερηφάνεια που φέρνει, φέρνει και μία μεγάλη ευθύνη όλων μας απέναντι σε αυτή την αναγνώριση. Σημαίνει ότι διαχρονικά πλέον οφείλουμε, είναι καθήκον μας και αποστολή μας, να βοηθήσουμε και να, γιατί θα δημιουργήσει αυτό μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η απόφαση για τον Όλυμπο, να διαφυλάξουμε την ανάπτυξή του τη βιώσιμη, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στους αιώνες και στις χιλιετίες που φέρνει μαζί του αυτό το βουνό, ώστε να προστατευτεί, να αναπτυχθεί σωστά και να γίνει πόλος έλξεως.
1: Όλοι μας πρέπει να διατηρήσουμε τον Όλυμπο αναλύωτο, είπε ο Δήμαρχος Δήμου Ολύμπου, Βαγγέλης Γερολιόλιος, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη.
6: Είναι μια
5: πάρα πολύ σημαντική και θετική είδηση που φέρνει τον Όλυμπο, τον Όλυμπο της ζωής μας. Φέρνει λοιπόν τον Όλυμπο της ζωής μας, τον Όλυμπο της Ελλάδας, τον Όλυμπο της, και τον κάνει Όλυμπο της Οικουμένης. Φτάσαμε σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό και θετικό αποτέλεσμα. Ο Όλυμπος είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι βιωματικό, είναι κάτι που αντικατοπτρίζει μύθο, ιστορία, πολιτισμό και βεβαίως μια μοναδική βιοπικιλότητα που χαρακτηρίζει το βουνό. Έχει περισσότερη αναγνωρισιμότητα. Είναι ένα παγκόσμιο μνημείο της UNESCO και μάλιστα μνημείο που δεν αφορά μόνο τη φύση, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο, τον πολιτισμό. Όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο ώστε να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό εμβληματικό βουνό, να το αφήσουμε αναλύωτο, να το παραδώσουμε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενές. Και εκεί λοιπόν αρχίζουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει πολιτεία, αυτοδιοίκηση, όλοι μας να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει οπωσδήποτε να διαχειριστούμε την μεγάλη επισκεψιμότητα. Να βάλουμε κανόνες στο βουνό, να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι ο Όλυμπος της Οικουμένης πρέπει να παραμείνει ένα μνημείο κόσμου.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, νεκρός κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο δράστης της επίθεσης εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Pride στο Βερολίνο. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας ενημερώσει.
6: Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, η Ελισάβετ πρόκειται πλέον και επίσημα για μια ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Ο βασικός ύποπτος ήταν ένας 21χρονος γνωστός της Γερμανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας για Ισλαμιστική Δραστηριότητα. Είχε διαφύγει αρχικά από το σημείο, γεγονός που προκάλεσε μια μεγάλη επιχείρηση καταδίωξης σε ολόκληρη τη Γερμανία, και τελικά εντοπίστηκε από ειδικές δυνάμεις στην πρόσθετα του Βερολίνου και σύμφωνα με την αστυνομία επιτέθηκε στους αστυνομικούς με χμηρό όπλο. Και στην συνέχεια οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να τον πυροβολήσουν θανάσιμα. Ο καγκελάριος ο ίδιος, ο Φρίντριχ Μέρτς, χαρακτηρίστηκε την επίθεση χτύπημα εναντίον της ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας της Γερμανίας και διαβεβαίωσε ότι το γερμανικό κράτος θα απαντήσει με όλη τη δύναμη του νόμου. Να θυμίσουμε επίσης και να σημειώσουμε μάλλον εδώ, Ελισάβετ, ότι η τραγωδία αυτή έχει προκαλέσει ένα νέο κύκλο συζήτηση στη Γερμανία για την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης γνωστών εξερμιστών και βεβαίως είναι και ένα ζήτημα το οποίο τροφοδοτεί πάρα πολύ το ακροδεξιό κόμμα AfD.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι είχαμε μία επίθεση με τρεις τραυματίες το πρωί στο βόρειο Παρίσι. Το περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα κοντά σε μία στάση του τραμ. Δύο γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τραυματισμούς στην νοσφυγική μοίρα και την κοιλιά αντίστοιχα. Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε τον άνδρα οπλισμένο με δύο μαχαίρια να επιτίθεται σε περαστικούς στον δρόμο. Φαίνεται κάπως, φαινόταν κάπως αποπροσανατολισμένος και φώναζε «Ο Αλλάχ με διέταξε». Στην εσωτερική επικαιρότητα, πρώτη ψηφοφορία το απόγευμα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ονομαστική, θα αφορά 33 άνθρα που τίθενται υπό αναθεώρηση, Γιώργο Λικουρέτζο.
7: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ακριβώς 39 διατάξεις επί 33 άρθρων θα περιλαμβάνει η σημερινή ψηφοφορία, η πρώτη από τις δύο που προβλέπει το Σύνταγμα στην προτείνωσα Βουλή. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η συζήτηση δεν περιμένουμε κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Λέω, εννοώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε σε κανένα άρθρο την πλειοψηφία, να επιτυχάνει την πλειοψηφία των 180 θετικών ψήφων προκειμένου στην επόμενη Βουλή να χρειάζονται μόλις 151 θετικές ψήφοι για την αναθεώρηση κάποιου άρθρου. Τις διατάξεις αναμένεται να ψηφίσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές ενδεχομένως, χωρίς ωστόσο αυτό το άθροισμα να μπορεί να ξεπεράσει στις περισσότερες περιπτώσεις το 160, ακόμα και σε αυτές που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη πλειοψηφία σήμερα, κάπου εκεί θα κινηθούμε. Αναμφίβολα το ενδιαφέρον στρέφεται στο άρθρο 30, το οποίο κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προτείνει τη μία και μοναδική εξαιτή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και λέω ότι το ενδιαφέρον στρέφεται εκεί, διότι εκεί υπάρχουν ενστάσεις και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μένει να δούμε. Αν θα είναι.
1: Άρα μπορεί να έχουμε διαρροές δηλαδή.
7: Ακριβώς, και να δούμε αν θα πέσει και κάτω από το 151, κάτι το οποίο σημαίνει ότι το άρθρο θα κοπεί, να το πω λαϊκά έτσι, και δεν θα περάσει καν την επόμενη ψηφοφορία. Από εκεί και πέρα είχαμε το πρωί την επίθεση του Υπουργού Οικονομίας του κ. Κυριάκου Πιερακάκη σε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για το άρθρο 16, το άρθρο δηλαδή για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και νομίζω ότι ο κ. Πιερακάκης ως Υπουργός Παιδείας έφερε το σχετικό άρθρο, κρίθηκε συνταγματικός και νομίζω ότι εκεί, από εκεί μάλλον βασίζεται και η επίθεσή του στα δύο κόμματα, το οποίο το ΠΑΣΟΚ ως κοινοβουλευτικό δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση σήμερα, ενώ και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα λέει ότι θα καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη.
1: Στη Μυτιλίνη θα μεταφερθούμε τώρα, γιατί εκεί έξω από το λιμεναρχείο είχαμε διαμαρτυρία κτηνοτρόφων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διώξεις για προηγούμενες κινητοποιήσεις. Ο συνάδελφος Γιάννης Συνάνης θα μας μεταφέρει τα νεότερα.
8: Το μεσημέρι από τη Μυτιλίνη, πράγματι οι κτηνοτρόφοι, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν και αντιμετωπίζουν όλο αυτό το διάστημα τον αυτόδη πυρετό, ο οποίος στην κυριολεξία τους έχει βουλιάξει, έχουν να αντιμετωπίσουν τώρα 27 από αυτούς και ποινικές διώξεις, διότι κατά τις διαμαρτυρίες που έκανε και τις κινητοποίησεις πριν από 3 περίπου μήνες και είχαν αποκλείσει το λιμάνι της Μυτιλίνης, με εισαγγελική παρέμβαση ασκούνται ποινικές διώξεις και έτσι σήμερα το πρωί συγκεντρώθηκαν πολλοί από αυτούς έξω από το λιμενακείο της Μυτιλίνης, όπου οι 27 κατηγορούμενοι με αυτές τις κατηγορίες κατέθεταν τις απόψεις τους, τις απολογίες τους, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω δίωξή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Αθλητικά.
9: Παναστασίου Σκουμπάκης. Πέρασε δύο παίκτες τώρα στα δύο μέτρα. Ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή. Με παίκτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου Σκουμπάκης. Αργυρόπουλος δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει. Στέλιος Αργυρόπουλος. 12-7. Κάνει το 15-14. Ο αρχηγός της Εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού. 15-14.
1: Ναι, είναι το γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού με την Ουγγαρία χθες. Το μεσημέρι στο Σίδνεϊ έκανε το 15-14, έστειλε την εθνική μας ομάδα στην κορυφή του παγκοσμίου κυπέλου, Δημήτρη Σταυρακάκη, και από εκείνο το σημείο άρχισαν οι πανηγυρισμοί.
10: Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για πρώτη φορά στην ιστορία του πήρε χρυσό μετάλλιο και πρώτη θέση σε μεγάλη διοργάνωση και στο παγκόσμιο κύπελο, δεν είχε πάρει ποτέ. Έσπασε η κατάρα που ήθελε την ομάδα μας να έχει όλων των χρωμάτων τα μετάλλια, δηλαδή αργυρό και χάλκινο, εκτός από το χρυσό. Παράλληλα, μετά από 5 μεγάλες διοργανώσεις, κατάφερε να κερδίσει σε τελικό. Η πρώτη κατάρα όμως, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι.
1: Και όχι, κέρδισε την Ουγγαρία.
10: Βέβαια. Η πρώτη κατάρα είχε σπάσει το περασμένο Ιανουάριο, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μέχρι τότε δεν είχε πάρει ποτέ συγκεκριμένη διοργάνωση μετάλλιο. Πολυτιμότερος παίκτης διοργάνωσης, ο χρυσός σκόρερ Στέλιος Αργυρόπουλος, που δήλωσε.
11: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως γιατί καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο μας τρόπαιο στην ιστορία του ανδρικού πόλο, μέσα σε ένα πανέμορφο στάδιο που είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς Έλληνες που μας συμπαραστάθηκαν. Είμαστε περήφανοι, ήταν κάτι μαγικό και που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε ξαναζήσει και ελπίζω να είναι το πρώτο από τα πολλά τρόπαια που θα κατακτήσουμε.
10: Πρώτο σκόρερ του αγώνα ο Δημήτρης Κουμπάκης με 5 γκολ, με σημαντική συμβολή για το χρυσό μετάλλιο, και στα 3 παιχνίδια απέκλεισε στον προημιτελικό στον γκολ του Μαυροβούνιο, στον ημιτελικό στον γκολ την Ιταλία και στον τελικό νίκησε τη Μεγάλη Ουγγαρία με 15-14. Παναγιώτη Τζορτζάτος, ο Έλληνας τερματοφύλακας, αναδείχθηκε κορυφαίο πορτιέρο του τουρνουά.
12: Εντάξει, τι μάτς είδαμε σήμερα. Πάρα πολλά γκολ, θέαμα, εναλλαγές στο σκορ. Ήρθε το πρώτο τρόπαιο της εθνικής ομάδας. Εντάξει, στιγμές μοναδικές. Ανατριχιάσαμε όλοι στον εθνικό ύμνο, επιτέλους ακούστηκε ως κορυφαία ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομογενείς που ήρθαν, γεμίσαν το γήπεδο. Ήταν σαν να ήμασταν γηπεδούχοι σε όλο το τουρνουά, όχι μόνο σήμερα. Συγκλονιστικές στιγμές, ελπίζω να είναι μόνο η αρχή και το πιστεύω πραγματικά ότι είναι μόνο η αρχή.
10: Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είπε ο Θοδωρής Βλάχος. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά η εθνική ομάδα έχει παγκόσμιο πρωτάθλημα τις επόμενες χρονιές, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και φυσικά ο μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2028 στο Λος Άντζελες. Σήμερα το πρωί, ομοσπονδιακός τεχνικός ο Θοδωρής Βλάχος μίλησε στο τηλεοπτικό σταθμό Open στους Νίκο Τραβελάκη και Μίνα Καραμίτρου για το γλέντι που έγινε χθες μετά το χρυσό.
13: Όχι, δεν κοιμήθηκα. Ήταν πολύ ωραίος ο λόγος που δεν κοιμήθηκα. Εντάξει, εκτός από την υπερένταση. Τόσο μεγάλη χαρά, ήμασταν με τα παιδιά όλα μαζί, πήγαμε σε μια ελληνική ταβέρνα με ελληνική μουσική, εδώ μας καλέσανε γιατί πολλοί κόσμος ήρθε στην πισίνα, διασκεδάσαμε, είχε σερτάκι, είχε τον εθνικό ύμνο στο τέλος, είχε πολλά. Εντάξει, το χρειαζόμασταν αυτό. Απλά αυτή τη φορά που ανεβήκαμε στο πρώτο σκαλί είναι πιο γλυκιά η πρώτη θέση, και αυτό το οποίο ζήσαμε για πρώτη φορά που το ονειρευόμαστε και το θέλαμε, που ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος και μάλιστα σε ένα κολυμπητήριο που ήταν γεμάτο από Έλληνες της Ομογένειας.
14: Και όχι μόνο.
13: Έχει πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα Ελλήνων εδώ και κλαίγανε από χαρά. Ό,τι κάναμε το κάναμε επειδή ήμασταν μια ομάδα και δουλέψαμε όλοι μαζί. Τίποτα δεν γίνεται με έναν μόνο του. Οπότε νομίζω ότι το έχουν καταλάβει κι αυτοί. Αλλά πρέπει να του τονίσω και εγώ γιατί η συνέχεια θα είναι πιο δύσκολη.
1: Πάμε στο Στίβο και το μήκος εντυπωσιακός. Ο Μίλτος Τεντόγλου χρόνια προσπαθούσε να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ, το ισοφάρισε.
10: Πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου, χθες στο Βόλο, ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε στο μήκος το πανελλήνιο ρεκόρ 8 μέτρα και 66 εκατοστά, την τρίτη προσπάθεια. Επίδοση που έχει από τις 2 Ιουνίου του 2007 ο Λούις Τσάτουμας, το είχε πετύχει στα Παπαφλέσια στην Καλαμάτα. Επίδοση που έχει στοιχειώσει. Παράλληλα, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Μάλιστα, το δεύτερο άλμα του ήταν 8,66, αλλά δεν μέτρησε γιατί είχε ευνοϊκό άνεμο 2,7. Στο τελευταίο άλμα έκανε 8,64 που ήταν πολύ καλό άλμα, όπως είπε και ο ίδιος. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου.
15: Ναι, ήμουν καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από την βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Δεν ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω. Δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Α, έχασα ευκαιρία πάλι. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8,70 και κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας. Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνη, αλλά δεν ξέρω αν σε τι κατάσταση είναι τώρα γιατί είχε τον τραυματισμό του. Και πιστεύω ότι το 8,50 θα δώσει χρυσό το Μπέρμιγχαμ.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
16: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών σε Ελαιώνα Χαϊδάρη και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Διαβάζουμε στο real.gr έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθο, ένας νεκρός, και στο ενικός.gr σύρος από μία μαχαιριά στον θώρακα, η δολοφονία της διασώστριας, το πόρισμα του ιατροδικαστή. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
17: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
18: Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των οικοδομικών υλικών, με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ να καταγράφουν αυξήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών που ξεπερνούν το γενικό πληθωρισμό και επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος ανέγερσης νέων κατοικιών. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τον ετήσιο πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,9%. Επιβεβαιώντας ότι οι πιέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν έντονες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε βασικά οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στις νέες κατασκευές. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα τούβλα με ετήσια αύξηση που ξεπερνά το 10%, ενώ ακολουθούν η χάλκινη αγωγή με άνοδο 9,5%. Σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στην Άμμο Λατομίου και στο έτοιμο σκυρόδεμα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 6%. Στα κουφώματα αλουμινίου κοντά στο 5% και στο τσιμέντο πάνω από 4%. Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το συνολικό κόστος της κατασκευής, καθώς πρόκειται για υλικά που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε οικοδομικό έργο. Δυναμικό ξεκίνημα καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός το 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να σημειώνουν ισχυρή αύξηση στο πρώτο πεντάμινο του έτους, παρά την αβεβαιότητα προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η άνοδος των τιμών ενέργειας. Ανάλυση της Eurobank Research αναφέρει ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένες της κρουαζιέρας, διαμορφώθηκαν το Μάιο κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 11% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο βασικός μοχλός της ανόδου των εισπράξεων δεν ήταν η αύξηση της κατακεφαλήν δαπάνης, αλλά η σημαντική ενίσχυση του αριθμού των επισκεπτών. Καθοριστική ήταν η συμβολή των χωρών της Ευρωζώνης, από τις οποίες προήλθαν περίπου 761.000 περισσότεροι επισκέπτες σε σχέση με πέρσι. Παρά την ισχυρή αυτή επίδοση, η ανάλυση τονίζει ότι το πρώτο πεντάμινο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 18% περίπου των συνολικών ετήσιων ταξιδιωτικών εισπράξεων. Σημαντική άνοδο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η εγχώρια αγορά κινείται σε τροχιά έντονης ανόδου, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ 16ετίας στις ταξινομήσεις. Τον Ιούνιο, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών οχημάτων ξεπέρασαν τις 18.600 από 14.647 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 27,5%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,7% από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουνίου. Η αγορά ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο με άνοδο 4%, το ξεπέρασε τον Απρίλιο και ενισχύθηκε περαιτέρω χάρη στην πολύ ισχυρή αγοραστική κίνηση του Ιουνίου. Στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών συνεχίζουν να κυριαρχούν τα ευρυδικά μοντέλα.
17: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
14: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Άκου ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
19: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
19: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες στη Sky.
17: TRT 95,1 FM Stereo.
21: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
22: Από ότι είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
23: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
24: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
25: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη,

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
8: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Σώζουμε αυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
8: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Έλληνας Μονίου, Προστασία των Ζώων.

0: Από μαχαιριά στον θώρακα επήλθε ο θάνατος της 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία δολοφονήθηκε στη Σύρο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει πως χτύπησε μέχρι θανάτου τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά, που κατηγορείται για δωροληψία κατά εξακολούθηση. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί ο ιατροδικαστής για την ίδια υπόθεση. Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στα βόρεια προάστια του Παρισιού. Δύο γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τους παίκτες και τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας πόλο που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο θα υποδεχτεί αύριο στις 7 το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Λίγες ώρες νωρίτερα η ελληνική αποστολή θα αφηχθεί στην Αθήνα στις 12:20 το μεσημέρι, μετά από πολύωρο ταξίδι από το Σίδνεϊ. Εγκομιαστικά σχόλια από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου για το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου. Αναφέρει ότι οι άνδρες της Ελλάδας κατέκτησαν το ιστορικό πρώτο τους παγκόσμιο στέμμα. Περισσότερα στο φύλαφλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 9 λεπτά μετά τις 7. Νωρίς πολύ, ρε παιδιά. Πολύ νωρίς είναι μέρα έξω. Πολύ νωρίς. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα θα είμαστε. Έχει ηλιό. Ναι, έχει ηλιό ακόμα. Βρικόλακα σε έχω καταντήσει. Λοιπόν, μέχρι τις 12 με τη βοήθεια του Θεού. Αυτή την εβδομάδα 7 με 12. Γιατί λείπει η κυρία Ελένη και είμαστε πια σε θερινό πρόγραμμα, γιατί έχουμε περάσει και στις 27 του μήνα. Τελειώνει και ο Ιούλιος. Όσο νουπο. Λοιπόν, έτσι θα πάει αυτή η εβδομάδα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μετά τις 10, αν και έχω προγραμματίσει και μια συνέντευξη, θα δούμε τώρα, θα βγει 9.30, θα βγει 10, έχουμε και το Σταυρακάκι. Εννοώ τόσο αργά, γιατί έχουμε άλλες δύο συνέντευξεις νωρίτερα. Μετά τις 10 θα ανοίγουμε γραμμές, 10 με 12, αυτή την εβδομάδα. Για να έχουμε το χρόνο λίγο και να τα λέμε. Και θα πηγαίνουμε και πολύ με επικαιρότητα, γιατί υπάρχει έντονη επικαιρότητα, υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα με συνεντεύξεις, δηλαδή θα βλέπουμε μαζί κάποια θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και όχι μόνο. Είχαμε δυστυχώς αυτή την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια, που όπως φαίνεται προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Η ελληνική αστυνομία είχε ενημερωθεί εντωμεταξύ για τη σύλληψη του Έντικ και του υπαρχηγού του Λεωνίδα στο Ντουμπάι και περιμένουν την έκδοση του. Τι γίνεται, προφυλακίστηκε 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Φαίνεται οι αρχές να καταλήγουν για το τι έχει συμβεί στη Σύρο με την 41χρονη διασώστρια που έχασε την ζωή της, που δολοφονήθηκε. Τώρα ο δράστης φέρεται να υποστηρίζει ότι νόμιζε ότι ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσε. Τώρα τι έχει γίνει εκεί, ένας θεός ξέρει πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ιστορία με τη σαλμονέλα, η οποία θα μας απασχολήσει πιο αργά εκεί κατά τις 9.30-10, διότι μετά το περιστατικό στη Λαμία, που δεν μάθαμε τελικώς και τι συνέβη, είχαμε κι άλλο περιστατικό στη Νίκαια. 9 άτομα, εκ των οποίων 2 παιδιά, τα οποία φέρεται να έφαγαν όλα στο ίδιο σημείο, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοικίας με σαλμονέλα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ποτέ ξανά καλοκαίρι δεν είχαμε 2 κρούσματα τόσο κοντά το ένα στ' άλλο. 2 περιπτώσεις με τόσα πολλά κρούσματα. Και αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε, διότι εδώ πέρα τώρα ούτε ξέρουμε από τι έχει προκληθεί η σαλμονέλα. Το πιο πιθανό είναι το κοτόπουλο, αλλά δεν είναι μόνο το κοτόπουλο που προκαλεί σαλμονέλα. Αλλά επειδή μιλούσα πριν με μια διατροφολόγο, με την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο, και μου λέει ότι εδώ μπαίνουν πολλά ζητήματα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για κοτόπουλο, ήταν μολυσμένο πριν να παραδοθεί στο, πριν τον τελευταίο σταθμό, δηλαδή πριν το εστιατόριο, ας πούμε, που το σέρβιρε. Μπορεί να μολύνθηκε λόγω κακών συνθήκων συντήρησης. Αν είναι έτσι, μεμονωμένο. Αν δεν είναι, είναι ολόκληρη παρτίδα. Γίνεται η μεταφορά των τροφίμων τις ώρες που πρέπει. Ας πούμε, όλη η Αττική καλύπτεται νωρίς το πρωί. Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο να μπορεί να διαγνώσει, βλέποντας τα τρόφιμα, ότι έχουν αλλοιωθεί. Μεταξύ μας τώρα που το συζητάμε, καθόλου βέβαιος δεν είμαι. Μου λέγει ότι φαίνεται, μου λέει, στη ράχη του κοτόπουλου. Στην οποία ράχη? Αυτά μου λέει ένας τεχνολόγος τροφίμων, τα ξέρει. Αλλά μου λέει, ποιος μου λέει τεχνολόγος τροφίμων παραλαμβάνει παρτίδες τροφίμων και μπορεί να τις ελέγξει στην ολότητά τους? Πολλά θέματα μπαίνουν. Τέλος πάντων, τα 9 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αντιμετωπίστηκαν, έφυγαν. Αλλά είναι ένα ζητηματάκι, γιατί είναι καλοκαίρι, έχουμε μπροστά μας.
Λαμία, τώρα Νίκαια, τι συνέβη, τι έχουμε. Τυχαία περιστατικά, συνδέονται, δεν συνδέονται. Επίσης άνοιξε ο νέος εξοδικαστικός. Θα τα πούμε με την κυρία Φραγκάκη μετά. Η ανεξάρτητη αρχή κάλεσε, λέει, τα σούπερ μάρκετ να ενημερώσουν ποια θα συμμετέχουν στη μείωση των τιμών από Σεπτέμβριο. Ζήσε Μάη μου. Μειώσει, λέει, από 5 έως 20. Πράγμα το οποίο και να το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, άντε, ποιος θα δεσμευτεί τώρα για το τι θα γίνει σε 1,5 μήνα. Και αν, ας πούμε, οι εξελίξεις οδηγήσουν σε αναγκαστικές αυξήσεις τιμών, θα γίνει. Λέω εγώ τώρα, έτσι, μια ιδέα. Είναι, λέει, σε ισχύ συμφωνία κυρίων. Για στείλτε μου μηνύματα λίγο να δω τι βλέπετε από τιμές. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, όχι βέβαια ακόμα. Νωρίς είναι και στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να μη σου τύχει, μου γράφει ο κύριος Ηρακλής, να πάθεις λάστιχο στην Ηπείρου, έξω από το φαρμακείο του ΕΟΠΗ και να είναι η ρεζέρβα ξεφούσκωτη. Να μη σου τύχει να πάθεις λάστιχο οπουδήποτε, φαντάζομαι, και να είναι η ρεζέρβα ξεφούσκωτη. Το φαρμακείο του ΕΟΠΗ, πλεονασμός. Το βίντεο, λέει, που έχει κυκλοφορήσει, το έχεις δει, με τη διασώστρια ξεκάθαρα δικαιώνει το δράστη. Δεν ξέρω, Γιάννη, εγώ... Καλησπέρα, πρώτα απ' όλα, καλή εβδομάδα. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω αυτά τα βίντεο. Α, το Σοπίτερ είναι δικός μου άνθρωπος. Έκλεισα, λέει, μπατζούρια και σε ακούμε. Τεχνητός σκότος, σωστά. Έμα, λέει, με τόση γκρίνια, έτσι. Με τόση γκρίνια δεν άντεξε η κοπέλα. Το ονοματιόν της πήρε να γλιτώσει ο Real Blogger. Γεια σου, ρε Real Blogger. Real Blogger, φαντάζομαι, δεν δαγκώνεσαι συχνά. Γιατί, εντάξει, η δηλητηρίαση είναι ένα στάδιο. Καλησπέρα, λέει, μοναχέ, όχι μοναχικέ, μοναχέ καβαλάρι. Εντάξει, πολύ καλά πάμε. Λοιπόν, στην Κρήτη, λέει, άγριος ξυλοδαρμός μέσα σε εστιατόρια. Εκεί δεν είναι που είναι, που μου λέει ο Μιχάλης από τα Χανιά, ότι έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, ούτε μπαλωθιές παίζουν, ούτε τίποτα τώρα. Τίποτα, τίποτα, ησυχία. Άλλο ξυλοδαρμός. Άλλο πράγμα. Χωρίς όπλα. Μπουνίτσες. Ρε, τι έχουμε πάθει. Εντάξει, σωστά κι αυτό. Δεν μπορώ να πω. Μου ήρθε και ένα μήνυμα και ένα mail από την Λάση του Τσίπρα. Κάτι έχουν αύριο στις 12, δεν ξέρω. Όχι, δεν πήγα να δω το έργο. Ήθελα πάρα πολύ. Το δες, δύο φορές το είδες, γιατί τόσο πολύ σου άρεσε. Και πήγες και το δες

Οπότε εντάξει, εκεί σε δικαιολογώ. Και εγώ νομίζω θα πήγαινα. Και εγώ, άλλη παρέα δεν ξέρω αν θα πήγαινα να το δω δεύτερη φορά. Αλλά για ένα δικό μου άνθρωπο μπορεί, ναι, μάλλον θα πήγαινα, εντάξει. Έτσι, ναι. Αλλά 3 και 3 ώρες 6 δεν νομίζω θα τις πέταγα. Δεν είπα εγώ, δεν το έχω δει. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε? Πες μας, λέει, τι σου ήρθε από, από την Ελλάδα. Δεν το άνοιξα. Επίθεση Φλωρίδη στην αντιπολίτευση. Έτσι που το είπα, το δεν το άνοιξα, λες σκηνιός. Δεν το άνοιξα. Είχα τη λέει, θα γίνει αύριο στις 12. Το δω μετά όμως. Επίσημα προσωρινή πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Ματίνα Παγώνη, με πρωτοβουλία Γεωργιάδη. Αύριο όμως, λέει, θα συγκληθούν τα όργανα για να. Δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί. Υπάρχει, λέει, ένα φυτό που λέγεται γλώσσα της πεθεράς. Πώς να το πολλαπλασιάσετε από ένα μόνο φύλλο και να αποκτήσετε πολλά φυτά στο σπίτι σας. Ποιος θέλει να αποκτήσει πολλές γλώσσες της πεθεράς μέσα στο σπίτι? Ο φίλος από την Ελβετία, ο διεκπαιρεωτικός σύζυγος. Ναι. Α, το πούμε πώς γίνεται η επικονία σου να έχει πολλές. Ρε, τι έχουμε κάνει. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, είναι καλοκαιρινό το πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνετε. Ελλαδάρα, παγκόσμια, στο πόλο, φοβερό. Ήθελα κι εγώ να δω το παιχνίδι. Και να πω ότι κοιμόμουν, από πάση στα τσακίδια κοιμόμουν, δεν το δω. Ξέχασα ότι έχει παιχνίδι. Δεν το δω ποτέ. Εν τω μεταξύ, έχει κυκλοφορεί ένα βιντεάκι φοβερό, ένα από τα φοβερά τέλος πάντων, που μεταφέρουν στην Εύβοια με ηλεκτρικό πατίνι ξαπλώστρα θαλάσσης. Η ξαπλώστρα είναι μεγαλύτερη από το πατίνι. Η ξαπλώστρα είναι μεγαλύτερη και από τον αναβάτη του πατίνιου. Ναι, ολόκληρη. Και όλο αυτό γίνεται σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Επί σου λέει, άμα είναι να γίνει, να το κάνουμε σωστά. Έτσι. Στην Κρήτη είναι, λύση εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ζώκλοπες, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος Ευρωπαϊκή. Όχι δα. Σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Ο Καραμέρος, λέει, εντάχθηκε στο κόμμα Τσίπρα και το ανακοίνωσε με βίντεο από το καράβι Ελλάς. Ποιο είναι αυτό το καράβι? Ωραία, έξυπνο. Σημειολογία έξυπνη. Κι άλλος ρωτάει, θα μας πεις, λέει, τι σου έχουν στείλει από την Ελλάς? Θα τα ανοίξω. Δεν μπορείς, λέει, να κρίνεις από το βίντεο, μας καρεμένη ολόκληρη και με προτεταμένο το μαχαίρι μπαίνει μέσα. Δεν μπορώ, ρε Γιάννη, να σου πω. Πέρα από τα πειράγματα, λέει, που σου κάνω, σε θεωρώ ευφυή άνθρωπο. Πίστεψες έστω και για μια στιγμή ότι θα ίσχυε ποτέ μια τέτοια συμφωνία? Ποια, η συμφωνία κυρίων? Όχι. Αλλά αφού την προτάσουν ότι έχουμε συμφωνία κυρίων, να μην το πούμε? Να μην γελάσουμε λίγο, βρε αδερφέ. Έχουνε συμφωνία κυρίων, τι θα κάνουμε τώρα? Πού, πώς, πότε και γιατί? Θεός και ψυχή τους. Το είπε και το έκανε, λέει, αυτή. Και εγώ νομίζω πως έλεγε χαζά. Αν δεν που έλεγε χαζά, τράβα νορβηγικό κουπί τώρα. Και τι, ανορβηγικό λόγο Μουντιάλ. Όχι, όχι, δε, Γιάννη, εγώ δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα από βίντεο. Λυπάμαι. Καλησπέρα, λέει, μια σκελέτη για σαλμονέλες και τα λοιπά. Μάθαμε ώστε να μας πείτε ποιος έσπρωξε στην αγορά πριν από λίγο καιρό 5 τόνους, να δεν κάνω λάθος, κρέας. Αλλιώς, λέει, μας λέτε τίποτα. Εγώ θα μάθω. Οι αρχές, κύριε Γιάννη. Τι να κάνουμε τώρα που είχαμε κρούσματα και στην Αττική, να μην το πούμε? Τι θέλετε, να βγω να ψάχνω τα κρέλες και άμα τα δω θα τα καταλάβω? Δεν υπάρχουν αρχές που θα έπρεπε να κάνουν αυτή τη δουλειά? Βρούνε και να μας πούνε. Ποιος, που, πού, ποιος, που, τι, πότε και για. Ποιος, τι, που, πότε και γιατί. Αυτό είναι, αυτή είναι η σωστή σειρά. Λοιπόν. Όχι, δεν μάθαμε.

μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν στην Αττική, επειδή λένε ότι και οι 9 έφαγαν στο ίδιο σημείο, αλλά εικάζεται ότι έφαγαν στο ίδιο σημείο, οπότε και αυτό δεν είμαι πολύ βέβαιος, για να σας είμαι ειλικρινής. Διατηρώ μια επιφύλαξη. Κοιτάξτε, γενικώς το καλοκαίρι, λόγω των θερμοκρασιών, πρέπει να είμαστε πολύ πολύ πιο προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη διατροφή μας και σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των τροφίμων. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ατομική ευθύνη. Δεν είναι δηλαδή ότι έφτιαξε κάποιος κάτι σπίτι του, ούτε στη Λαμία έγινε κάτι αντίστοιχο. Εκεί εντωμεταξύ δεν μάθαμε καν τι ακριβώς συνέβη, γιατί δεν ήταν ξεκάθαρο ότι είχαν πάει όλοι και είχαν φάει στην ίδια πηγή. Δηλαδή μπορεί να πήραν από κάπου κρέας και να το μαγείρεψαν στο σπίτι ή να το φάγανε. Δεν ήταν. Εδώ τώρα λένε για την Αττική ότι... Τέλος πάντων, εμείς θα δούμε το καθαρά πρακτικό κομμάτι. Δεν είμαστε στο αστυνομικό σκέλος του πράγματος. Μειώσεις τιμών έως 20% στα σούπερ μάρκετ από τα τέλη Αυγούστου. Ποια προϊόντα μπαίνουν πρώτα στη λίστα? Θα τα συζητήσουμε αυτά στις 8.30. Αρχίζει από σήμερα, λέει, η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία. Η συμμετοχή, αν θέλουν, συμμετέχουν. Αποκλιμάκωση των τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν σας βλέπω πολύ πιθανούς. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι. Για να βρεις ένα τραγουδάκι να μας πάει στους τίτλους. Τι ώρα πάμε, κλείνουμε για τίτλους? Ωραία, έβαλε ένα μικρό τραγουδάκι να μας πάει στους τίτλους και να επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιο στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Καλά μας ταξίδια.
13: Χορηγός της εκπομπής είναι...
14: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
15: TRT 95,1 FM Stereo.
16: Εξέλιξη έρευνες των αρχών για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας που στήχησε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο αποκαλούμενος Σέντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Αγίου Δημητρίου και στην άνοδο της Μεσογείου από Εθνική Άμυνα προς Αγία Παρασκευή.

0: 35 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Και σας είπα ότι θα συζητήσουμε για τον εξοδικαστικό με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, τη δικηγόρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε, κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε ακόμα στις επάλξεις, σε διακοπές, όχι ακόμα.
1: Αργούν οι διακοπές, τι να κάνουμε, υπάρχουν πολλές εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να είμαστε εδώ.
0: Ωραία. Για πείτε μου λοιπόν τώρα, τι είναι αυτός ο καινούριος εξοδικαστικός που διαβάζω από το πρωί ότι από σήμερα σε εφαρμογή και τι διαφέρει από τον προηγούμενο και πόσο διευκολύνει. Δεν είναι, εγώ διάβασα, αλλά δεν είμαι. Δεν τα πολύ καταλαβαίνω, για να είμαι ειλικρινής.
1: Λοιπόν, από σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα του εξοδικαστικού που αφορά τους μικροφυλέτες, αυτούς που έχουν οφειλές έως 5.000 ευρώ, είτε είναι προς τον ΕΦΚΑ, προς την εφορία, καθώς επίσης προς τους σέρβισερς και τις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, ενώ λέγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι κάποιος πρέπει να οφείλει πάνω από 10.000 ευρώ, πλέον από σήμερα αυτό αλλάζει και όποιος έχει μικρές οφειλές μπορεί να τις εντάξει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και το θετικό είναι ότι μπορεί να δει και κούρεμα της οφειλής, καθώς επίσης και ως 240 δόσεις για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ενώ για τα χρέη προς τις τράπεζες και τους services μπορεί να δει έως 420 δόσεις, το οποίο βεβαίως έχει να κάνει με το εισόδημα κάποιου, καθώς επίσης και με τα περιουσιακά του στοιχεία.
0: Και την ηλικία, φαντάζομαι.
1: Γιατί 420 δόσεις. Από την εμπειρία μου θα σας πω ότι η ηλικία, όσο και να ακούγεται παράδοξο, δεν λαμβάνεται τόσο πολύ υπόψη. Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη κυρίως τα εισοδήματα κάποιου τα 5 τελευταία χρόνια, καθώς επίσης και την περιουσία που έχει.
0: Ναι. Άρα, επί της ουσίας, αυτό που γίνεται είναι μια διεύρυνση και για εκείνους που χρωστάνε λιγότερα.
1: Ακριβώς.
0: Μικρότερα ποσά, που δεν μπορούσαν να ενταχθούν μέχρι τώρα. Λειτουργεί αυτή. Μάλλον ότι λειτουργεί, αλλά έχει επιτυχία εξοδικαστικός, γιατί και ο τόκος είναι σημαντικός, αλλά. Τώρα, μία σύμβαση 420 μηνών είναι μία σύμβαση που γίνεται, πώς το λένε, καθίσταται και μεταβιβάσιμη, έτσι.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, όταν έχει γίνει ένα καλό κούρεμα, μία διαγραφή χρέους, ο εξοδικαστικός σίγουρα είναι μία καλή λύση για κάποιον, ώστε να βρει μία λύση την οποία μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Ναι.
1: Τις περισσότερες όμως περιπτώσεις, δυστυχώς, ακόμα μέχρι και σήμερα, μετά από 6 χρόνια που υπάρχει ο συγκεκριμένος νόμος, δεν βλέπουμε σπουδαία κουρέματα. Ναι. Και για να μπορέσει να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι χρειάζεται οι οφειλές αυτές οι οποίες βαρύνουν τους πολίτες εδώ και πάρα πολλά χρόνια να διαγραφούν σε ένα μεγάλο ποσοστό τους. Πάντα βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα που έχει κάποιος. Δεν μιλάμε για τους στρατηγικά κακοπληρωτές. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πραγματικό πρόβλημα και πρέπει αυτοί να βρουν κάποια λύση μέσω του εξοδικαστικού. Θα σας πω από την εμπειρία μου, πολλοί κάνουν ρυθμίσεις και μετά από λίγο τις χάνουν γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Θέλω δηλαδή να πω ότι ο εξοδικαστικός, όντας η τελευταία ευκαιρία που έχει κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει.
1: Σωστά, είναι τελευταία ευκαιρία και μετά. Βεβαίως υπάρχει η πτώχευση, που με την πτώχευση, όταν κάποιος δεν έχει κάποια περιουσία, μπορεί να διαγράψει όλες τις οφειλές του μετά από 3 χρόνια, αφού παρέλθουν 3 χρόνια, και είναι εκεί ένα νέο ξεκίνημα που μπορεί να κάνει κάποιος χωρίς καθόλου οφειλές.
0: Ναι. Άρα στον εξοδικαστικό, επί της ουσίας, διατηρείς την ακίνητη περιουσία σου.
1: Σωστά, διατηρείς την ακίνητη περιουσία σου και κάνεις μια ρύθμιση. Ενώ με την πτώχευση κάνεις την ακίνητη περιουσία σου, αν υφίσταται, και διαγράφονται όλες σου οι οφειλές.
0: Μάλιστα. Τώρα, μέχρι στιγμής, με βάση την εμπειρία σας, πώς πάει αυτό το πράγμα, τι θέλω να πω. Λέτε ότι δεν γίνονται τα κουρέματα τα οποία θα περιμένατε να δείτε. Ναι. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δώσουμε ένα παράδειγμα έτσι για να βοηθήσουμε λίγο και τους ακροατές.
1: Κοιτάξτε, η κάθε περίπτωση, το έχω πει πάρα πολύ.
0: Καλά, προφανώς είναι ξεχωριστή.
1: Είναι ξεχωριστή. Έχω δει να γίνονται και τεράστια κουρέματα και έχω δει περιπτώσεις ακόμα και ευάλωτων συμπολιτών μας οι οποίοι δεν έχουν δει κανένα απολύτως κούρεμα και δόσεις οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ το εισόδημά τους. Δηλαδή, εδώ κάποιες φορές μπορεί να υπάρξει ένας παραλογισμός. Κάποιος να έχει μεγαλύτερο εισόδημα να βλέπει μεγαλύτερο κούρεμα και σε κάποιον που είναι ευάλωτος να μην γίνεται κούρεμα. Αυτό έχει να κάνει με τον αλγόριθμο, ο οποίος δυστυχώς πάει και βρίσκει περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα προηγουμένων χρόνων, τα οποία όμως αν δεν τα έχει κάποιος σήμερα που μιλάμε και κάνει τη ρύθμιση, δεν μπορεί να προχωρήσει σε μια τέτοια ρύθμιση η οποία δεν είναι βιώσιμη.
0: Άρα σε τι βοηθάει έτσι ως μηχανισμός. Και όταν σε αυτές τις περιπτώσεις τι δυνατότητα έχει εκείνος ο οποίος επιδιώκει τη ρύθμιση, δηλαδή αν του βγάλει μια ρύθμιση που δεν μπορεί να την εξυπηρετήσει.
1: Με τίποτα δεν μπορεί να την αποδεχτεί καταρχάς.
0: Ναι, δηλαδή, καλά, προφανώς.
1: Η δική μου η πρόταση είναι ποτέ δεν πρέπει να αποδεχόμαστε και να κάνουμε αναγνώριση χρέους, ενός χρέους στο οποίο δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Γιατί από τη στιγμή που έχει γίνει αναγνώριση, μετά δεν μπορεί και ο δικηγόρος να αλλάξει την κατάσταση ό,τι και αν κάνει. Ναι. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να πηγαίνουμε σε ειδικούς που ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό το αντικείμενο και να μην πηγαίνουν σε κάποιον ο οποίος μπορεί να τους δώσει μια εσφαλμένη συμβουλή και αυτοί να τη βρίσκουν πάντα μπροστά τους όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι. Και εάν λοιπόν δεν αποδεχτεί αυτή τη ρύθμιση που του προτείνετε, υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης ή χάνεται?
1: Για τα χρέη, επανεξέταση πρακτικά δεν υπάρχει. Υπάρχει η διαδικασία της διαμεσολάβησης, αλλά δεν βλέπουμε αυτό με κάποιο τρόπο να ευδοκιμεί τις περισσότερες φορές. Μετά, μπορεί για τα χρέη, ας πούμε, προς το δημόσιο να κάνει ή προς τον ΕΦΚΑ τις 72 δόσεις, η οποία και αυτή αφορά χρέη που έχουν γεννηθεί έως το 2023, ενώ εκεί το επιτόκιο είναι υψηλότερο, φτάνει στο 5,8 σε σχέση με τον εξοδικαστικό που είναι 3%, ενώ για τα χρέη προς τις τράπεζες και τους services μπορούμε να πάμε σε μια διμερή διαπραγμάτευση.
0: Με κάθε τράπεζα ξεχωριστά ή με κάθε fund?
1: Με κάθε fund ξεχωριστά. Καλά. Και κάθε τράπεζα ξεχωριστά.
0: Εκεί δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί άκρη. Γιατί μετά ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει.
1: Κοιτάξτε, το κάθε fund έχει μια διαφορετική πολιτική. Υπάρχουν fund που πράγματι μπορούμε να βρούμε μια λύση. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι κάνουν εξωπραγματικές προτάσεις, τις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος, ζητάνε υπέρογγες προκαταβολές, τρέχουν άμεσα τους πληστηριασμούς. Ξέρετε, είναι η κάθε περίπτωση διαφορετική. Το σίγουρα είναι ότι κάποιος δεν πρέπει να αφήνει τα πράγματα την τελευταία στιγμή. Υπάρχει και το νομικό οπλοστάσιο, δηλαδή η προσφυγή στη δικαιοσύνη που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κερδίζουμε πολλές προσφυγές, ενώ παράλληλα υπάρχει και η διαδικασία της εξοδικαστικής ρύθμισης, όπως αναφέραμε, που και εκεί σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκουμε καλές ρυθμίσεις.
0: Ναι. Ρωτάει η κυρία Γεωργία από την Εύβοια, μέχρι τι ποσό υπάγεται, λέει, στον εξοδικαστικό διακανονισμό?
1: Πώς, δεν άκουσα?
0: Μέχρι τι ποσό υπάγεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό, μέχρι ποιο ποσό μπορεί να υπαχθεί?
1: Το ποσό δεν υπάρχει κάποιο.
0: Δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Μάλιστα. Υπάρχει όμως, όπως αναφέραμε προηγουμένως, το ελάχιστο ποσό που είναι 5.000
0: ευρώ. Είναι τα 5.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Επίσης, η κυρία Αναστασία, δεν ξέρω όμως αν θα το καταλάβετε, λέει, ρωτήστε, λέει, και για τους ευάλωτους.
1: Για τους ευάλωτους υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Εκεί τα κριτήρια είναι εισοδηματικά, καθώς επίσης και περιουσιακά. Τα εισοδηματικά ξεκινάνε από τις 7.000 και φτάνουν τις 21.000, ενώ τα περιουσιακά ξεκινάνε από τις 120.000 και φτάνουν τις 180.000. Όταν κάποιος εκδώσει πιστοποιητικό ευαλωτότητας, σε αυτή την περίπτωση προστατεύει την πρώτη κατοικία του και μπορεί να κάνει και ρύθμιση.
0: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Φραγκάκη, που με ρωτούν εδώ πέρα και έχει ενδιαφέρον. Από τη στιγμή, λένε ότι στον εξοδικαστικό μαζεύονται όλες οι οφειλές. Δηλαδή το σύστημα βρίσκει όλες τις οφειλές που υπάρχουν. Αυτό έχει όμως ισχύ, γιατί σας ρωτάω. Υπάρχουν άνθρωποι που τους καλούν στο όριο 18-19 χρόνια μετά το θάνατο κάποιου συγγενικού τους προσώπου, όπου ψάχνουν για συγγενείς και για ανθρώπους που έχουν συνέχεια στην περιουσία. Αν λοιπόν κάποιος ενταχθεί στον εξοδικαστικό και προκύψει ένα χρέος μετά, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, τότε πρέπει να το ρυθμίσει. Δηλαδή έχει την ρύθμιση την οποία τρέχει, η οποία είναι συγκεκριμένη και μπορεί να κάνει και κάποια νεότερη ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση, αν δει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην προηγούμενη ρύθμιση, μπορεί να ζητήσει να ρυθμιστούν ξανά όλες οι οφειλές.
0: Να συνυπολογιστεί. Καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί προκύπτουν, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουν καλέσει 18 και 19 χρόνια μετά το θάνατο ενός συγγενικού τους προσώπου και τους λένε ότι υπάρχει οφειλή.
1: Ναι, μπορούν να τα εντάξουν και αυτά τα χρέη, εφόσον επιθυμούν, ή να κάνουν μια νεότερη ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού.
0: Μάλιστα. Επίσης, μια ερώτηση, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, φαντάζομαι θα γνωρίζετε να μου απαντήσετε. Υπάρχουν, μου λένε εδώ πέρα, πολλά χρέη σε τράπεζες, τα οποία ήταν ασφαλισμένα.
1: Ήταν ασφαλισμένα.
0: Τα οποία ήταν ασφαλισμένα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ασφαλισμένα χρέη δεν διαγράφονται.
1: Τα ασφαλισμένα, μπορούν να διαγραφούν και τα ασφαλισμένα χρέη, αλλά όταν είναι κάποιο ασφαλισμένο χρέος, είναι σίγουρο ότι θα έχουν κάνει τα 20 τελευταία χρόνια κάποιες ενέργειες προκειμένου να έχουν εξασφαλιστεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι κόστος έχει, κύριε Φραγκάκη, να υπαχθεί κάποιος στον εξοδικαστικό?
1: Δεν υπάρχει συγκεκριμένο κόστος. Ο κάθε δικηγόρος αξιολογεί τη δουλειά του διαφορετικά και αποφασίζει πόσο θα χρεώσει τον πελάτη του.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει, κάποιο ποσό το οποίο μπαίνει ως προκαταβολή ανάλογα με το ποσό της δόσης?
1: Προκαταβολή πληρώνει κάποιος μόνο όταν τρέχει ο πληστηριασμός. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, θα δώσει και η προκαταβολή.
0: Α, μόνο εάν έχει βγει πρόγραμμα πληστηριασμού.
1: Πρόγραμμα πληστηριασμού.
0: Σε διαφορετική περίπτωση πάει στη δόση κατευθείαν.
1: Πάει μόνο στη δόση, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε από εδώ και πέρα και οι μικρότεροι οφειλέτες
1: εντάσσονται στον εξοδικαστικό, ναι, και μπορούν να βρουν μια καλή ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού.
0: Τι ποσοστό επιτυχίας έχουμε μέχρι τώρα στον εξοδικαστικό?
1: Δεν μπορώ να σας δώσω ποσοστό επιτυχίας, ναι, γιατί μπορεί κάποιος να ενταχθεί και μετά από λίγο να μην μπορεί να πληρώνει τη ρύθμιση. Εγώ, ναι, σας λέω αυτό που το έχω πει πάρα πολλές φορές και με έχετε ακούσει, είναι αν δεν υπάρξουν γενναία κουρέματα, είναι βέβαιο ότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους δεν θα λυθεί στη χώρα μας.
0: Με βάση την εμπειρία σας, βλέπετε να βλέπετε να προωθείτε και κάτι άλλο στο άμεσο?
1: Θα προωθηθεί, από όσο ξέρουμε, η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού. Αλλά σας λέω, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν και άλλες ρυθμίσεις. Πρέπει η κυβέρνηση να δει και, και κάποιους άλλους τρόπους προκειμένου να λυθεί αυτό το τεράστιο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φραγκάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε 56 λεπτά μετά τις 7 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι. Συγγνώμη που χωλάω στην ώρα, αλλά θα τη συνηθίσω. Δεν είναι πρώτη μέρα. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Δεν ξαναδίνω το τηλέφωνο γιατί αργότερα θα πάμε σε επικοινωνία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ο κύριος Αντώνης, κύριε Αντώνη μου, δυστυχώς ήρθε το μήνυμα όταν είχα κλείσει την κυρία Φραγκάκη. Έχω ρύθμιση λίγη για στεγαστικό δάνειο μέσω του εξοδικαστικού με φαν. Τα ανήκω στους ευάλωτους αμαία και είμαι δημόσιος υπάλληλος. Οι δόσεις είναι περισσότερες από το μισθό μου, αλλά καταφέρνω και τις εξυπηρετώ. Αυτό. Χαρά στο κουράγιο σας. Σε λίγο βγαίνω, λέει, στη σύνταξη. Θα μειωθούν κατά πολύ αποδοχές μου και θα είναι αδύνατο να εξυπηρετώ τις δόσεις. Τι θα μπορούσα να κάνω, κύριε Αντώνη? Δεν μπορώ να σας το απαντήσω υπεύθυνα, ειλικρινώς. Θα το ρωτήσω όμως. Θα το κρατήσω δηλαδή ως εκκρεμότητα και θα το ρωτήσω. Αυτό όμως που μου έρχεται στο μυαλό, έστειλε ένα μήνυμα τώρα και μου είπανε, αλλά το διατηρώ μια επιφύλαξη μέχρι να ρωτήσω διαζώσεις και να μου απαντήσουν, ότι μπορείτε να ζητήσετε από τη στιγμή που αλλάζει το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο κινείστε και οι αποδοχές σας, ότι μπορείτε να ζητήσετε επανεξέταση και επαναρρύθμιση από τη στιγμή μάλιστα που είστε και ενήμερο στη ρύθμισή σας και μάλιστα όπως λέτε πληρώνετε και περισσότερο από αυτό. Βέβαια, πώς καταφέρνετε να πληρώνετε περισσότερο από το μισθό, δεν είναι δικό σας θέμα, δεν μπορώ, δεν, εντάξει. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Αναστασία, χαίρομαι. Κυρία Φραγκάκη, σας κάλυψω και εγώ. Αφού πήρατε εσείς την απάντηση, είμαστε καλά. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ένας φίλος, είναι, μου λέει, εργοδοτικό έγκλημα στην Κόρινθο. Είναι εργατικό δυστύχημα, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και δεν είναι το πρώτο. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα έχουμε πολλούς νεκρούς σε χώρους εργασίας. Θα μου πείτε, πάντα είχαμε. Ναι, ενώ βιοστανόντες σε περιστατικά τα οποία είναι από μόνα τους βία, δηλαδή δεν είναι μια πτώση, ας πούμε, ενός εργαζόμενου που επίσης είναι ένα εργατικό δυστύχημα ή ξέρω εγώ τι. Εδώ μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες σημαίνουν κόκκινο συναγερμό. Δεν έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο. Και ξέρετε τώρα με τα συλληπιτήρια και τα αυτά δεν βγαίνει άκρη. Ο εργαζόμενος που ξεκινάει το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, όποτε τέλος πάντων δουλεύει, δεν ξεκινάει να πάει στη δουλειά του για να μην γυρίσει πίσω. Και αν μεν είναι ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα, το οποίο εντάξει, γιατί συμβαίνουν και πράγματα τα οποία, αν όμως έχει να κάνει με κακή συντήρηση, με ελλειπείς ελέγχους κτλ, εκεί μιλάμε για έγκλημα. Αυτά πρέπει να τα δουν οι αρμόδιοι. Λοιπόν, δελτίωσε πολύ λίγο και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αναγκαστική προσγείωση λόγω έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροπλάνο που έκανε την πτήση Αθήνα-Πάρος και αναμένονται καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας για τη φωνική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φαίνεται ότι προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Από μια μαχαιριά στο θώρακα που δέχτηκε πισόπλατα, επήλθε ο θάνατος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. 160 θετικές ψήφους συγκέντρωσε το άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και 161 το άρθρο για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Στη σύλληψη του αποκαλούμενου Έντικο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Μαζί του συνελήφθη και ο φερόμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με το προσωνύμιο Λεωνίδας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 3 αεροσκάφη. 2 γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι στα βόρεια προάστια του Παρισιού. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Σε συμφωνία ήρθε η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης. Ο 19χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα υπογράψει στην ομάδα της Bundesliga 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Γκένκ θα βάλει στο ταμείο τη 41 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας την 5η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Real Weather.
8: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες, δεν μου

Έχω πει για το μουσικό κουτί της ΕΡΤ ότι είναι μια εκπομπή που δεν μπορούσα να παρακολουθήσω λόγω ωραρίων, αλλά είναι από τις λίγες φορές που λέω ευτυχώς υπάρχει και το διαδίκτυο. Δεν είναι ότι πέρασαν όλοι οι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι εν πάση περιπτώσει, είναι ότι κάνανε φοβερή δουλειά. Δηλαδή ακόμα και τραγούδια που μπορεί να μην σ' αρέσουν, μα τα ακούσεις από αυτή την εκπομπή και να πεις, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, είναι άλλο πράγμα. Παρετήθηκε, μου λέει, ο Μακρόν στη Γαλλία και ο Σάντσες στην Ισπανία για τις φωτιές ή ακόμα, ρωτάει ο Γιάννης. Γιάννη, δεν έχουν παρετηθεί ακόμα και πολύ λυπάμαι. Θα έπρεπε κανονικά. Όχι. Θες να μου πεις τώρα, ας πούμε, ότι γιατί ζητάει η αντιπολίτευση να παρετηθεί ο Μητσοτάκης όταν έχουμε φωτιές εδώ? Ναι. Δεν ξέρω. Όταν θα γίνουν, θα βάλουν ανεμογεννήτριες εκεί πέρα που κάηκαν στη Γαλλία και στην Ισπανία, θα το συζητήσουμε. Λέω, δεν ξέρω. Όταν δεν γίνει αναδάσωση και πάνε και βάλουν διάφορα, τι κάνουμε αυτή τη δουλειά? Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για τις παρατηρήσεις σας προς το παρόν, γιατί είναι νωρίς ακόμα για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να σας πω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Κάντε ένα κόπο. Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι έχουμε εφαρμογή και πήγα και εδώ. Την έβαλα και μου έρχονται τώρα ενημερώσεις, μια χαρά. Επίσης, τρέχει ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Έχουμε κλήρωση τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Από σήμερα τρέχει. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Ο Real FM και Select Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent a Car. Περισσότερα στο selectrentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Grecostrom. Η Grecostrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Grecostrom ή το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και Air Fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Τώρα, για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car, διπλό στρώμα προφάιλ της Grecostrom και air fryer από τη Μόρις.

Ναι, καλησπέρα, εντάξει. Είναι, δεν θα συνηθίσω την ώρα, μην αγχώνεστε. Είναι ακόμα πρώτη μέρα. Κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Κύριε Αντώνη, τα λέγαμε πριν με την κυρία Φραγκάκη, πλέον μπορούν να υπαχθούν στον εξοδικαστή. Μπορούν να κάνουν αίτηση, για να το πω πιο σωστά, στον εξοδικαστικό μηχανισμό και εκείνοι που χρωστούν κάτω των 10.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Δεν έχει κάτω από 5.000 ευρώ. Φαντάζομαι ότι για λιγότερα από 5.000 ευρώ δεν χρειάζεται καν ο εξοδικαστικός, δηλαδή είναι πολύ μικρές οφειλές, οι οποίες είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος να τις διευθετήσει. Όχι απόλυτα, δεν το λέω απόλυτα, αλλά εντάξει. Κάποιος με 2-3.000 ευρώ τώρα να μπει στη διαδικασία του εξοδικαστικού, φαντάζομαι ότι θα είναι σχετικά πιο εύκολο να ρυθμίσει μια τέτοια οφειλή. Λοιπόν, το ότι ανοίγει και για εκείνους που είναι μεταξύ 5 και 10 χιλιάδων που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να κάνουν την αίτησή τους, έχει τη σημασία του. Τώρα το κατά πόσο θα αποδώσει δεν μπορώ να σας το πω. Τα υπόλοιπα με το δικηγόρο σας. Ή αν δεν έχετε δικηγόρο θα πρέπει να αναζητήσετε. Γιατί δεν μπορεί κανείς να υπαχθεί μόνος του. Έτσι, χρειάζεται μια καθοδήγηση, χρειάζεται μια συνδρομή, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, μου γράφει Real Blogger την είδα τη συνέντευξη του κύριου Σαλμά. Αυτό για το οποίο ακόμα αναρωτιέμαι είναι για τις καταγγελίες που έκανε στη Βουλή. Τελικώς τι συνέβη? Έχω ξαναπεί για τον κύριο Σαλμά ότι αυτά που λέει θα ήθελα να τα ακούσω όσο ήταν στη Νέα Δημοκρατία, και για την ακρίβεια και για την εσχροκέρδεια και πως αυτά δημιουργούνται στα σούπερ μάρκετ κτλ. Χωρίς να αμφισβητώ αυτά που λέει, γενικώς πάντως, όταν, να ξέρετε, όταν ένας βουλευτής, ασχέτως το αν συμφωνεί κανείς μαζί του πολιτικά ή αν συμφωνεί με τα όσα λέει, όταν ένας βουλευτής βγαίνει και καταγγέλει κάποια πράγματα εκτός κοινοβουλίου, πολλό δε μάλλον εντός κοινοβουλίου, εγώ σαν πολίτης περιμένω κάποιες διαδικασίες γρήγορα να ακολουθηθούν. Δεν τις βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης, συγγνώμη, λέει, που θέλουμε να μάθουμε να προφυλαχτούμε την ατρώμα, αλλά ειδήσει τότε μιλούσαν για επιχείρηση στα βόρεια προάστη, μετά από έλεγχο βρήκαν 5 τόνους χρέας για τα νησιά και δεν ξέρουμε ποια είναι. Κύριε Γιάννη, θα απευθυνθώ και στην περιφέρεια που λέτε. Δεν έμαθα πάντως, για να είμαι ειλικρινής. Έχω, λέει, να πάω Καλαμάτα από το 78. Τι σχέση έχει Καλαμάτα με την Ελβίκ? Εκεί τους στέλνανε τους Ελβικάριους πρώτα Καλαμάτα και μετά Κύπρο? Δεν το ξέρω. Όχι Γιάννη μου, δεν είπα αυτό. Δεν είπα ότι οι φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία μπήκανε για τις ανεμογεννήτριες. Το ακούσαμε, λέει, και αυτό. Είπα, όταν στη Γαλλία και την Ισπανία οι εκτάσεις που κάηκαν δεν αναδασωθούν και μπουν ανεμογεννήτριες, τότε να ζητηθεί η παραίτηση του Μακρόν και του Σάντσεφ. Δεν κατάλαβες μάλλον το πνεύμα μου. Έκλεινα και το μάτι την ώρα που το έλεγα, αλλά πού να με δεις, είναι ραδιόφωνο, βλέπεις. Κατάλαβες. Δεν είπα αυτό. Άλλο πράγμα είπα. Πονηρούλη. Γεια σας, κυρία Γιώργη.

Εδώ είμαστε σούπερ. Είναι λύση το δικό μου πρωινό δεκαήμερο ξύπνημα στις 6.30 για φυσικοθεραπείες. Αλλά όλα πρέπει να γίνουν, τι να κάνουμε, εντάξει, υπομονή. Βάλτε, ας πούμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που 6.30 δεν έχουν κοιμηθεί ακόμα από το βραδινό. Ναι, Γιάννη, μην ανησυχείς. Αμάζει το έχω πει το σανό. Μπορώ να σου πω και σε ποιες περιοχές έχουν μπει και πού και πόσες. Άσε ρε, Γιάννη. Εντάξει, έχουμε ματάκια και βλέπουμε. Ωραία, τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, μεγάλη μεταγραφή, θα μας τα πει μετά ο κύριος Σταυρακάκης του Καρέτζα. Εντάξει, ναι, το παλικάρι δεν είναι. Είναι η μπάλα που παίζει για την ηλικία την εξωπραγματική. Μακάρι να συνεχίσει και να αναπτύσσει το ταλέντο του. Τι να σας πω. Για το αεροπλάνο δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Πέραν των όσων ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων. Τέλος καλό, όλα καλά δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Τώρα υπάρχει μια είδηση που έχει βγει εδώ και λίγη ώρα και λέει ότι θα έχουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας τα επόμενα 24 ώρα, θα αγγίξει στους 37 κατά τόπους και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σύμφωνα, λέει, με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, Atmo Hub, σας το διάβασα όπως το είδα, έχουμε νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που ξεκίνησε σήμερα και αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Η μεταφορά, λέει, θα είναι κυρίως εμφανή στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αέριων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα. Ε, παιδιά, τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 δεν υπήρχε αφρικανική σκόνη. Την είχαν σκουπίσει όλοι και μετά άρχισε να ξαναμαζεύεται. Δεν έχω καταλάβει. Αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται στη Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Συγγνώμη τώρα, πείτε μου, τι έχει μείνει έξω. Ξαναλέω, Στερεά, Αττική, Πελοπόννησος, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Δεν βλέπω Εύβοια και δεν βλέπω και Βόρεια Ελλάδα. Ναι, και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, εντάξει. Σωστά. Εν τω μεταξύ, πώς θα επηρεαστεί η Αττική, η Πελοπόννησος και η Στερεά χωρίς να επηρεαστεί η Εύβοια, δεν το έχω καταλάβει. Θα κάνει υπερπίδηση πάνω από την Εύβοια. Έχει σαμαράκι πριν την Εύβοια, οπότε θα κάνει ελαφρά, θα έχει ελαφρά ανασήκωμα και θα ξανακατεύει η Αττική. Μπράβο, αυτό. Ναι, κύριε Γιώργο, ακόμα κινούμαστε σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά με το δορυφόρο της Τουρκίας, γιατί ο δικός μας των Ολυμπιακών Αγώνων έχει χαλάσει. Τα δορυφορικά της Τουρκίας καλύπτουν το Μισό Αιγαίο. Τι νομίζατε, ότι είμαστε τίποτα, πώς το λένε, τίποτα σύγχρονοι? Δεν είμαστε. Γραμμές μετά τις 10, κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νικόδημος ότι εμένα πάντως και την περασμένη εβδομάδα, ενώ δεν αντιμετώπιζα πρόβλημα, όταν έβγαινα έξω δάκρυζαν τα μάτια μου και κοκκίνησαν και με δυσκολία. Εντάξει, ρίξτε μια μάτια και σε ένα γιατρό, μήπως έχετε κάποιο ερεθισμό, αλλά γενικά το περιβάλλον, να ξέρετε ότι επηρεάζει διαφορετικά τον κάθε άνθρωπο. Μπορεί μια έντονη υγρασία, ας πούμε, να επηρεάζει διαφορετικά εσάς, διαφορετικά εμένα. Ή αυτή η σκόνη που λένε, που κάποιος μπορεί να την αντιλαμβάνεται, κάποιος μπορεί να μην την αντιλαμβάνεται, κάποιον μπορεί να τον επηρεάζει στο αναπνευστικό του. Έτσι. Οπότε κάντε και ένα τσέκ από γιατρό. Επειδή ξέρετε, τα μάτια πολλές φορές μας δείχνουν και

κάποια πράγματα για την υγεία μας, δεν απαραίτητα περιβαλλοντικοί παράγοντες. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα εδώ ένα mail που μου, με μια είδηση, βίντεο και εικόνες από κύκλο με εμπορία όπλων. Πού? Στην Κρήτη. Όχι δα. Αφού δεν βγάζουν όπλα καθόλου εκεί, τα έχουν τελειώσει όλα. Τι να σας πω, και εγώ τι διαβάζω λέω. Χιλιάδες λέει Βρετανοί μετά την Οδύσσια θέλουν να μάθουν ελληνικά. Άνοδος 550% στις αναζητήσεις για εκμάθηση. Τι λέτε τώρα? Α, ορίστε. Η διαφήμιση βέβαια έπαιξε ρόλο. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας έχει γυριστεί εκτός Ελλάδας. Σε Σκωτία, σε Ισλανδία, σε Σικελία, σε Μαρόκο. Έχει βέβαια και την Ελλάδα. Τι όντως. Εννοείται. Οι εξωτερικές σκηνές της Οδύσσιας έχουν γυριστεί εκτός από την Ελλάδα σε άλλες 4 χώρες. Και η Ελλάδα μάλλον έχει το μικρότερο ποσοστό γυρισμάτων. Δεν έχει σημασία όμως, γιατί αυτός πάει να δει την ταινία, ό,τι το οποίο και να δει, Ελλάδα θα πει είναι. Η διαφήμιση δηλαδή στην Ελλάδα καταλήγει. Βρε ό,τι και να έχει. Όταν βλέπεις την Οδύσσια, δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να είναι το Μάρο. Ναι, δεν σκέφτεσαι ότι είναι το Μαρόκο, σκέφτεσαι ότι είναι ή ότι είναι η Σκωτία, σκέφτεσαι ότι είναι Ελλάδα, τέλος. Κατάλαβες. Έτσι παίζει το πράγμα. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε για, για τους τίτλους? Βάλε τραγούδι.

0: Real FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό.
7: TRT 95,1 FM στέρεο.
8: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
9: Στον θώρακα που δέχτηκε επισόπλατα επήλθε ο θάνατος της διασώστηρας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση. Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο αποκαλούμενος Σέντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα.

0: 34 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8 και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλησπέρα κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Θα κάνουμε μια συμφωνία κυρίων, κύριε Λεχουρίτη.
1: Κύριε Παρδάλη, οι τιμές και η ακρίβεια δεν πέφτουν με συμφωνίες κυρίων. Πέφτουν με πραγματική παρέμβαση στην αγορά και όχι με ευχολόγια. Μέχρι σήμερα βλέπουμε ευχολόγια, βλέπουμε συναντήσεις, σκέψεις για την πτώση των τιμών. Σήμερα ανακοινώθηκε από τη νέα ανεξάρτητη αρχή πως καλούνται οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στη μείωση των τιμών να καταθέσουν τα προϊόντα που θα συμμετέχουν.
0: Αυτό είναι πρωτοβουλία, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Μα και όλα είναι πρωτοβουλίες.
0: Δεν υπάρχει καμία.
1: Οι συμφωνίες κυρίων δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή, ακόμα και οι 2.000 κωδικοί που παραμένουν υποτίθεται σταθερές οι τιμές δεν είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό είναι όταν υπογράφεις υπουργική απόφαση που λες θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Τα υπόλοιπα, οι συμφωνίες κυρίων και όλα τα σχετικά είναι προαιρετικό, αν θέλει. Ναι. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε, πριν ένα μήνα έγινε η νέα πλατφόρμα του Πόσο Κάνει. Με ανακοίνωση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι είναι κάτι το καινούργιο, ότι θα φέρει ανατροπές στην αγορά, μείωση τιμών και πάει λέγοντας. Γιατί αυτού βλέπουμε άλλα νέα δεδομένα περί συμφωνιών, είτε λέγονται καύσιμα, είτε λέγεται τρόφιμο. Αλλά σε γενικές γραμμές ο κόσμος συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Η κυβέρνηση το αποδέχεται ότι υπάρχει η ακρίβεια, αλλά η ακρίβεια λέει ότι είναι εισαγόμενη και δεν είναι ελληνική. Εμείς λέμε ότι είναι καθαρά ελληνική και όχι εισαγόμενη. Και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα λέγοντας ότι δεν γίνεται να αναβαίνουν οι τιμές των καυσίμων όταν ανεβαίνει η τιμή του Brent και όταν κατεβαίνει η τιμή του Brent να λένε «Α, είχαμε αποθεματικά και δεν μπορούμε ακόμα και ξέρετε το ένα και ξέρετε το άλλο με χίλιες δυο προφάσεις και δικαιολογίες». Όλα αυτά κύριε Παρδάλη, κάποτε πρέπει να σταματήσουν. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε να κοροϊδεύουμε τους Έλληνες πολίτες καταναλωτές ότι κάνουμε κάθε τι προσπάθεια για μείωση και χτύπημα της εσχροκέρδειας και οδοσκοπίας. Πώς μπορεί να συμβαίνει ο παραγωγός το καρπούζι να το πουλάει 6 λεπτά στο χωράφι και εμείς ως καταναλωτές να το αγοράζουμε 50, 60 λεπτά, 70 λεπτά, δηλαδή 1.100, 1.200% επιπλέον τιμή. Το ίδιο συμβαίνει και σε πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά. Θα μου πείτε μα, τι μα, ξεχνάτε τι είχε δεσμευτεί ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης, όταν θα ερχόταν η υλοποίηση της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, πως θα φέρει διάταξη αναγραφής διπλών τιμών, τιμή παραγωγού και τιμή καταναλωτή στα ταμπελάκια των.
0: Αυτό δεν έγινε
1: μεσών.
0: Ποτέ.
1: Έγινε ποτέ, ποτέ. Άρα, εγώ τα λέω, το ΙΝΚΑ τα λέει. Δεν τα λέει το ΙΝΚΑ. Εμείς μιλάμε με τα λόγια που λένε τα κυβερνητικά στελέχη.
0: Ναι.
1: Η ακρίβεια δεν είναι απότοκος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας του 22 και του πολέμου του 2026. Είναι απότοκος από το 2020 ξεκίνησε και έρχεται. Και άκουσα σήμερα ως εκθαύματος τον κύριο Χατζηδάκη να λέει πως έπεσε η τιμή του χοιρινού. Όχι κύριε Υπουργέ, έπεσε η τιμή στη χοντρική στο χοιρινό και όχι στη λιανική. Λάθος σας έχουν πληροφορήσει. Γιατί? Διότι και τα σουβλάκια συνεχίζουν να πολλούνται πανάκριβα, ένα και από τις ενέργειες, του κόστους, του λειτουργικού και όλων των σχετικών. Και από εκεί και πέρα συζητάμε πώς μπορούν να πέσουν οι τιμές. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, άκουσα σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό από την Αυστρία για το θέμα τιμές και τυπήματος της εσφροκέρδειας. Όχι κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχουν μαγικές λύσεις. Απλά δεν θέλετε να τις εφαρμόσετε, γιατί μέσα από την ακρίβεια των προϊόντων οικονομάει το Δημόσιο Κρατικό Ταμείο περισσότερα λεφτά, έχει αποθεματικό, κάνει η κοινωνική πολιτική μοιράζοντας τα fuel pass και τα επιδόματα και την επιδότηση στην αδεία, αλλά από την άλλη πλευρά ο καταναλωτής είναι αυτός που γεμίζει τα ταμεία μέσα από την ακρίβεια. Και αν το πάμε και λίγο παραπέρα για να δούμε, είπε και κάτι άλλο ο Πρωθυπουργός, ότι δεν γίνεται να μειώσουμε τον ΦΠΑ γιατί θα το εκμεταλλευτούν οι τουρίστες. Μάλιστα. Και αυτοί που είναι μόνιμοι κάτοικοι σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές και μένουν και έχουν τουρισμό και πληρώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όπως τις πληρώνει ο τουρίστας, έχουν κάτι το διαφορετικό, παίρνουν κάτι βάουτσερ επιπλέον για να καλύψουν τη διαφορά. Είναι δυνατόν μια εξάδα 1,5 λίτρου νερού στην Ίω να πωλείται 6 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ.
0: Πού πωλείται 6 ευρώ?
1: Στην Ίω. Το νησί Ίω.
0: Α, ναι.
1: 6 ευρώ. Λοιπόν.
0: 1 ευρώ το μπουκάλι.
1: 1 ευρώ το μπουκάλι. Και εμείς στην Ενδοχώρα να το αγοράζουμε 30 λεπτά το μπουκάλι. Πόση η διαφορά τιμής υπάρχει, κύριε Μπαρδάλη?
0: Εντάξει, μεγάλη και αυτή.
1: Όλα αυτά, αν τα βάλουμε, δεν γίνεται να συζητάμε. Δεν ξέρω. Ζούμε σε διαφορετική χώρα. Δεν ξέρω, εσείς και εγώ ζούμε κάπου αλλού εκτός Ελλάδος και τα κυβερνητικά στελέχη ζουν στην χώρα. Ακούμε και το άλλο, το εξωφρενικό. Εξορθολογισμός, λέει, του νερού. Δηλαδή, ιδιωτικοποιείται το νερό και δεν φωνάζει κανένα. Και θα πούμε το νερό νεράκι. Μας λένε δεν μπορεί να μειωθεί, λέει, ο ΦΠΑ. Γιατί δεν μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ? Γιατί δεν μπορεί να μειωθεί, να εξαφανιστεί ο ΦΠΑ από το ρεύμα που είναι 6% και να πάει στο 0%? Γιατί δεν μπορεί να εξαφανιστεί ο ΦΠΑ από το νερό ύδρευσης που είναι 13% να πάει στο 0%? Ή γιατί δεν μπορεί να εξαφανιστεί ο ΦΠΑ από την αποχέτευση που είναι 24% να πάει στο 0%? Αποχέτευση λέει 24%. Αν τα δείτε όλα αυτά, λογικό είναι ο κόσμος να μην τα βγάζει πέρα. Λογικό είναι να περιμένει με το σταραγωνόμετρο να πάρει τη σύνταξή του για να μπορέσει να πληρώσει κάποιες επιποκρεώσεις και να επιβιώσει, να ζήσει, να πληρώσει το ρεύμα. Ποιο ρεύμα? Το οποίο έχει αυξηθεί 40% το τελευταίο χρόνο σχεδόν. Πώς θα τα βγάλει πέρα? Δηλαδή μου έστειλε μια καταγγελία σήμερα ένας κύριος, ο οποίος μου αναφέρει το τραγικό για εμένα. Τραγικό. Πάνε, λέει, ακράτειας. Πάνε σε ακράτειες, τις αγόραζε 34 ή 29 ευρώ και σήμερα πήγε και να τις παραγγείλει και του ζήτησαν 45-48. Δηλαδή ένα ποσό το οποίο πραγματικά με ξένευσε και εμένα και απόρρισα, γιατί μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να λέμε πώς θα επιβιώσει ένας άνθρωπος σε μια τρίτης ηλικίας κατάσταση.
0: Και δεν είναι μόνο τα άτομα τρίτης ηλικίας, είναι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. 29,95 λέει το αγόραζε την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα το αγοράζει 49, 47 και 49.
0: Εντωμεταξύ αυτό είναι ένα είδος το οποίο σπάνια μπαίνει προσφορά.
1: Σπάνια μπαίνει προσφορά, σπάνια. Και έχει και ΦΠΑ 24%.
0: Ναι, ναι, έχει υψηλό, και έχει και υψηλό κόστος.
1: Αν θυμάμαι καλά. Άρα λοιπόν, κύριε Μπαρδάλη, αγαπητέ Μανώλη μου, όλα αυτά τα οποία φωνάζουμε, δεν τα φωνάζουμε γιατί θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Προς Θεού. Τα φωνάζουμε γιατί είναι η αγωνία του κόσμου. Γιατί ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Γιατί ο κόσμος μας πιάνει στο δρόμο. Δεν υπάρχει μέρα που να περπατήσω, να πάω στη Λαϊκή, να πάω στο σούπερ μάρκετ και να μου λέει ο κόσμος: καλά τα λες, Πρόεδρε. Καλά τα λες, Πρόεδρε. Αλλά ποιος ακούει? Ποιος ακούει? Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και πες ακόμα περισσότερα. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε κάποιον να μας υποστηρίζει. Θέλουμε ένα σύμμαχο. Την αγωνία μας, την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπειά μας. Χάσαμε την αξιοπρέπεια, γιατί πώς είναι δυνατόν ένας συνταξιούχος, αγαπητέ Μανώλη Μπαρδάλη, των 360 ευρώ, των 460, των 500,
0: καλά,
1: των
0: 700,
1: των 1000 ευρώ να βγάλει πέρα το μήνα? Πώς είναι δυνατόν, και άμα πληρώνει και ενίκιο, που έχει ανή μονό του άνθρωπου? Είναι δυνατόν να συζητάμε ότι δεν δίνουμε 13η, 14η σύνταξη γιατί θα πέσουν έξω τα δημοσιοοικονομικά? Και βέβαια θα πέσουν έξω, αφού πληρώνουμε ένα σωρό επιπλέον τιμές για κάποιες υπηρεσίες όπως είναι τα ανακυκλώσιμα σπιτάκια ή οι έξυπνες διαβάσεις, λογικό είναι να μην φτάσουμε.
0: Μισό λεπτό τώρα. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο θέμα αυτό του... πώς το λένε, τη συμφωνία κυρίων και των μειώσεων των τιμών από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Από 31 Αυγούστου.
0: Από 31 Αυγούστου, το ίδιο πράγμα. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Έστω λοιπόν ότι οι εταιρείες θα δώσουν μια λίστα με προϊόντα στα οποία αναμένεται οι τιμές να είναι μειωμένες από 5-20%. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Εάν οι συνθήκες, γιατί μέχρι τώρα στις διεθνείς συνθήκες ρίχνουμε πάντα το βάρος της ευθύνης για την αύξηση των τιμών. Αν λοιπόν οι συνθήκες δεν ευνοήσουν αυτό το σκηνικό και πάμε σε μια κρίση που θα... Τι θα κάνουν οι επιχειρήσεις?
1: Θα πάρουν πίσω την υπόσχεση.
0: Θα έχει κάποιο πρόστιμο, θα έχει κάποιο πέναλτι?
1: Όχι, βέβαια, ούτε πέναλτι θα έχει, ούτε πρόστιμο, ούτε τίποτα δεν θα έχει. Οι επιχειρήσεις...
0: Δεν είναι δεσμευτική αυτή η συμμετοχή, δηλαδή από τη στιγμή που εγώ θα δηλώσω ότι το χ προϊόν, ας πούμε, από 31 Αυγούστου θα το διαθέτω με 10% μείωση. Δεν με δεσμεύει.
1: Άμα φτάσει το καύσιμο, το πετρέλαιο κίνησης, παραδείγματος χάρη, τα 3 ευρώ το λίτρο... Έχετε την εντύπωση ότι θα διατηρήσουν αυτή τη δέσμευση?
0: Όχι, αναρωτιέμαι για να δω λίγο και πώς θα λειτουργήσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο κάθε επιχειρηματίας θα προτείνει με βάση το θέλω της κυβέρνησης. Άλλωστε το ξαναζήσαμε αυτό. Το ξεχάσατε? 2.180 κωδικούς.
0: Εντάξει, εγώ δεν βρίσκω κακό το να δημιουργηθεί μια λίστα. Όχι, το θέμα είναι να εφαρμοστεί.
1: Άλλο λέω. 2.180 κωδικούς εφαρμόστηκε πέρυσι τρεις μήνες. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2025.
0: Καλά, τώρα η λίστα με τους κωδικούς εκείνους ήταν και λίγο αστεία. Επιτρέψτε να σας πω. Εδώ τώρα μιλάμε όμως για προϊόντα πρώτης γραμμής.
1: Λοιπόν.
0: Δεν θα είναι τσιμπιδάκια, ας πούμε, και συνδετήρες.
1: Κοιτάξτε, κύριε Μπαρδάλη, το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Και γιατί θα συμβεί και τώρα το ίδιο? Διότι κάποιες, δεν ξέρω αν θα είναι η βιομηχανία που θα συμμετέχει, αν θα είναι τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Θα βάλουν 200 προϊόντα το ένα σούπερ μάρκετ, 100 προϊόντα το άλλο σούπερ μάρκετ, 300 το άλλο σούπερ μάρκετ και θα βγει στο τέλος η ανεξάρτητη αρχή και ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πετύχαμε μείωση τιμών από 5-20% σε 5.000 κωδικούς προϊόντων. Mm. Εδώ είστε και εδώ είμαστε. Και θα τα δείτε πώς ακριβώς θα το παρουσιάσουν. Όχι, κύριε Παρδάκη. Έτσι, με συμφωνίες κυρίων, οι τιμές στα προϊόντα δεν πέφτουν, και αν πέφτουν γιατί αγόρασαν τον παραγωγό 50 λεπτά το ρύζι και το πουλάω στην κατανάλωση 4 ευρώ και θα το μειώσω τα 3,80, σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένος ο καταναλωτής? Όλα εξαρτώνται πόσο το αγόρασε. Η τιμή της αγοράς από τον παραγωγό. Όλα από εκεί ξεκινούν. Γιατί όταν μου βάλει σε μένα ένα κοστολόγιο 80% επί του προϊόντος διαφήμιση και μου πας το προϊόν από τα 50 λεπτά τα 5 ευρώ, με συγχωρείτε κύριε Παρδαλή, αυτό δεν είναι ορθολογισμός και διαχείριση αξίας κόστους ενός προϊόντος?
0: Ναι. Τώρα σε αυτή την περίοδο που υποτίθεται ότι έχουν παγώσει τιμές, εσείς έχετε καταγράψει αυξήσεις σε κάποια προϊόντα?
1: Βεβαίως. Σε τυροκομικά αυξήσεις, στα κρέατα αυξήσεις, στα είδη περιποίησης αυξήσεις, χαρτικά, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, ρολά κουζίνας, καθαριστικά για το σπίτι ή για την υγιεινή, για την προσωπική φροντίδα. Και βεβαίως έχουμε καταγράψει αυξήσεις.
0: Αυτή την περίοδο που υποτίθεται ότι έχουμε το πάγωμα.
1: Αυτή την περίοδο που μιλάμε. Ναι, σας είπα παράδειγμα το καρπούζι ή σας λέω παράδειγμα το κεράσι, το πεπόνι.
0: Τα κεράσια είναι πανάκριβα.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, διαβάσατε ένας παραγωγός στην Μπέλα που του ζητήθηκε να αγοράσει ο έμπορας με 0,65 λεπτά το κεράσι και πήγε και το έριξε στην χωματερή 20 τόνους κεράσα.
0: Είναι, ναι, εδώ είναι γύρω στα... Είδα τώρα, πριν από λίγο είδα μια τιμή γύρω στα 8 ευρώ.
1: Ναι. Γι' αυτό σας λέω...
0: Το κιλό.
1: Το κιλό. Βεβαίως θα δείτε αυτές τις τιμές. Θα δείτε παράλογες τιμές και είναι παράλογες τιμές εάν δεν σταματήσει αυτό το φαινόμενο των μεσαζώτων. Δηλαδή έχετε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πως κάθε σούπερ μάρκετ έχει τρεις και τέσσερες εταιρείες από κάτω της για να τιμολογεί η μία στην άλλη και ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές. Δεν γνωρίζουν ότι τέλος του χρόνου παίρνουν πιστωτικό τα σούπερ μάρκετ και δεν είναι η σωστή καταγραφή της τιμής του προϊόντος. Έχετε όλα αυτά, έχετε την εντύπωση ότι δεν τα γνωρίζει η κυβέρνηση ή έχετε την εντύπωση ότι δεν γίνονται ελληνοποιήσεις. Δεν εισάγουν πατάτες Αιγύπτου και τις βαφτίζουν άξου ή εισάγουν ντομάτες από την Τουρκία.
0: Αυτό φαντάζομαι δεν είναι βέβαια τωρινή πρακτική.
1: Όχι βέβαια, δεν είπα εγώ ότι υπάρχει τωρινή. Προς Θεού. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν έγκυται στο θέμα μόνο κυβέρνηση. Έγκυται στο θέμα κυβερνήσεις. Είναι έτσι. Εγώ δεν μιλάω για τη σημερινή κυβέρνηση. Εγώ μιλάω γενικά ότι οι κυβερνήσεις, ενώ θα έπρεπε να φροντίζουν για την υγεία και την υγιεινή των προϊόντων, λόγω του πληθωρισμού αφήνουν ανεξέλεκτα να εισάγονται αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα. Δέστε τι έγινε στη Λαμία με τη δηλητηρίαση λόγω της
0: σαλμονέλλας. Τώρα έχουμε και στην Αττική.
1: Τώρα έχουμε και στην Αττική.
0: Εννέα κρούσματα, τα οποία βέβαια εδώ τώρα...
1: Παραπέρα. Λοιπόν,
0: εν τω μεταξύ μάθαμε αυτοί οι 5 τόνοι πόσο ήταν του κρέατος, που τι έγινε. Γιατί...
1: Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό. Ανεβήκανε, λέει, τα τελευταία 2 χρόνια οι εισαγωγές κατά 100%. Αυτό πώς θα έχετε.
0: Ναι. 100%.
1: 100% ανέβηκαν οι εισαγωγές. Ναι.
0: Διπλασιάστηκαν δηλαδή.
1: Ακριβώς. Από 2,5 δις που ήταν πήγαν στα 5 δις περίπου. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα και θαύμαστα στην ελληνική αγορά, αφού ο πρωτογενής τομέας πλέον φτύνει να εξαφανιστεί. Η κτηνοτροφία το ίδιο. Ο αγροτικός κόσμος το ίδιο. Σταμάτησαν να καλλιεργούν. Οι ύπεθρο ερημόνιοι, τα χωριά πλέον έχουν τελειώσει. Και είχα κάνει μια πρόταση μετά ακούγοντας κάποιον δήμαρχο, και συγκεκριμένα τον δήμαρχο Καλαβρή, τον οποίο μου είχε πει το εξής. Ήταν πάρα πολύ σωστό. Θέλω να επιδοτήσω σαν δήμος να ξαναλειτουργήσουν τα καφενεία στα χωριά, πληρώνοντάς τους το ενίκιο και το ρεύμα, και δεν μου το επιτρέπουν. Και αυτό ήταν μια πολύ σοφή λύση και άποψη, γιατί όταν καταργούνται τα καφενεία στα χωριά, καταργείται η ζωή, καταργείται το μικρό κοινοβούλιο, καταργούνται οι παρέες, καταργείται η ύπαρξη των χωριών.
0: Μάλιστα.
1: Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ Μανώλη Παρδάλη, αυτό το θέμα το να ξαναζωντανεύσουν τα καφενεία στα χωριά, φέρ το που και που στις...
0: Καλά, πρέπει πρώτα να ξαναζωντανεύσουν τα χωριά για να ζωντανεύσουν τα καφενεία.
1: Μα όμως όταν δεν έχει και το καφενείο, πάβει να υφίσταται και το χωριό.
0: Μάλιστα. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Λεχουρίτη, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε
0: καλό καλά. Βράδυ. Γεια σας, γεια σας.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά, μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και